0: χώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδόρα Τζάκρη να παρετείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
1: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
2: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το αισχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
1: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
2: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
1: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό.
2: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια ξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ ξεπλάγει και υπερνά.
1: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
2: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα βήματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

αυτό.

0: κάτσε ρε παιδί μου, πενθούμε τώρα. Πενθούμε, κάτσε, εσύ βιάζεσαι να βγεις ακόμα. Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα, έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και σένα, Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δες γι' αυτό να ξύπνεις από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: φύγει,
2: έχει ξαναφύγει, έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
2: Α,
3: δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Είναι σταθερή στις απόψεις.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Το, εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς τη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά, ναι. Κυβέρνηση. Έτσι, κάνουμε...
0: Το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στο κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στο
2: ψήφισε
0: κρόταφο.
2: Και το τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και ψήφισε... πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο όμως.
2: Ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως ήταν τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει τον Στέφανο Κασελάκη, θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
0: Πόσο να αντέξω, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα φεύγει η Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δες γι' αυτό να ξύπνησα από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: όφια
2: φύγει,
0: και
2: έχει ξαναφύγει, έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς κυρία... δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
3: Δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Το, εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο
2: τι
0: μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς τη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά, ναι. Κυβέρνηση. Έτσι, κάνουμε...
0: Το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στο κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο.
2: Και τον τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και ψήφισε... πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο όμως.
2: Ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντα.

0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Το έχουμε καταλάβει.
2: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
1: Ναι, βράχος.
2: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
1: Ναι.
2: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
2: Εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
1: Και Καραμαλή Σαμαρά, τι.
2: Ναι, αλλά.
1: Τι λείπα.
2: Πώς το ψήφισε.
3: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς τη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
2: Το είχε ψηφίσει.
1: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά κυβέρνηση. Έτσι, κάνουμε.
2: Το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στον κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο.
1: Ψήφισε και τον τρίτο όμως.
2: Έφυγε μετά.
1: Α, και, ναι, αλλά
2: και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ψήφισε και τον τρίτο.
2: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο όμως.
1: Ψήφισε εύκολα.
2: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
1: Ελαφρά την καρδία.
2: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
1: Πάντως ήταν τρία μνημόνια.
2: Ακριβώς.
1: Ένα, δύο, τρία.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα που θα πάει.
2: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
1: Στο Κασελάκη, βέβαια.
2: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει το Στέφανο Κασελάκη, θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
2: Πόσο να αντέξω, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη, τώρα φεύγει από το Στέφανο Κασελάκη.
1: Και πού θα πάει.
2: Γιατί. Εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρησή της για αυτή την
1: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
2: Μπράβο, που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Πετυχημένη, και θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί τι πείραξε.
2: Λέει, εγώ δεν
1: ρωτήθηκα. Ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
2: Και δεν συμφωνώ.
1: Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν το κατηγορεί τον κ. Κασελάκη, ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς την Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα, μάλλον. Αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη.
2: Πού να πάει.
1: Δεν
2: υπάρχουν πολλές επιλογές.
1: Στο Πασόκ.
2: Αυτό
1: δεν το βλέπω
2: που ακούγεται
1: εύκολο.
2: Είναι
1: δεν
2: για το Πασόκ. Έτσι
1: δεν το βλέπω εύκολο να
2: ξέρει.
1: Πρέπει να αλλάξει και κάτι, γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχει μια 20ετία βουλευτή δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιο. Έτσι θυμάμαι εγώ.
2: Α, ναι, έχει δίκιο.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Μπράβο, ρε Κάτσο.
1: Είδες.
2: Είσαι μυαλό τελικά.
1: Είδες, μπορεί, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησες στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
2: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε για παράδειγμα πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
4: Ωρε τι πάθαμε!
2: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς τον Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί.
1: Την καρατόμησα.
2: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
1: Και ενώ ψυκάψω να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω, δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με την 35άρια δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40άρια που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Ρε παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται, δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να τι είχα πει τότε.
2: Για
1: δηλαδή,
2: ποιο λες.
1: Για την κυρία Τζάκρη.
2: Ναι.
1: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Το έχει τερματίσει. Όχι, τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνη φταίει για την κυρία Τζάκρη, έβγαινε από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας, τώρα μεταξύ μας. Δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φταίει η κυρία Τζάκρη, γιατί εκείνο γιατί άλλο και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνη. Τώρα ο Άδωνη τι φταίει ο Γεωργιάδη, επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
2: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
1: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρει πολύ καλά, γιατί πετά παρακολουθεί όλα το σενάριο αποχώρησή τη από το Κυφήμε, από το Κίνημα Δημοκρατία. Και βεβαίω είχε πριν κανένα δύο μήνε, τρει θυμάσαι που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προ το Πασόκ. Είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιε αιχμέ. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά φορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία.

0: Αλλά το ότι θρυνεί με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
1: Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
0: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
1: Πού λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
0: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, τι σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Το κύριο Γεωργή Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο trialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν. Γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες 2 ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
0: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρους ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένου λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θεοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της ΑΝΚΣΑ της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι. Ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια. Ίσως, το ξαναλέω, ίσως στο σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει η Αμαλία.
0: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσει εκεί, γιατί είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και στα νησιά είδες τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
1: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφών για το περιθώριο
0: κερδούς. Αυτό είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου.
0: Μάλιστα.
1: Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα, δημητριακά και τσάι. Πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πολλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
1: Άκουσες διαφορές?
0: Δεν το ξέραμε
1: όμως. Το τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στα πρεσβευτικά γάλα 70%.
0: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασχοκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
0: Ακριβώς, δεν έχουν την καταναλώση που έχουν, ναι, σε άλλες χώρες.
1: Δεν κατάλαβα, το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαφορά
1: έχει? Και έχει αυτές τις διαφορές.
0: Σωστά.
1: Στην τιμή.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
4: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω, βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
1: Γιατί, ρε παιδί.
0: Μέχρι και η κυρία, Μπακογιάννη.
1: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47, ναι, και στο σούπερ μάρκετ 18.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
0: Ακριβώς,
1: εκεί φεύγει.
0: Εκεί φεύγει.
1: Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα. Σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε και τους φόρους και την ασφάλεια, όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλή από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα, πόσο είναι η μισθή και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενοίκια, αυτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα, ναι, και σε σένα, Ιωάννη.
0: Το Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει αντίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βερφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
1: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα. Υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε? Βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα Φίλια Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό. Στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή πώς να σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 ευρώ σε εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει, από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9,47 πάει στα 18. Πώς γίνει να το, που έλεγε και ο Πάτρικ.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη. Να δούμε ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, κεντρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ, παιδί μου, μια φορά.
0: Για πες το άλλη μια.
1: Δυσκολίες.
0: Α, δυσκολίες bye bye, έχεις AI public.
1: Πώς τα λέει το άτιμο, πώς τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
1: Όχι.
0: Δεν σας κρύβω.
1: Όχι τώρα.
0: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
1: ναι,
0: μπορεί να τα είχα παρατήσει.
1: Όχι.
0: Και ίδια.
1: Όχι.
0: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.
1: Ως πότε.
0: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
1: Έλατε.
0: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
1: Όχι, να μην
0: ειδηθώ. Όχι, όχι.
1: Μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
0: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας αγγίζετε την καρδιά μου. Μην το κάνετε αυτό.
1: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάμα το πρωί. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδος, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες το άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω, δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει του 40. Δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38. Τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το Μελτέμι που, όπως και το κάνεις, δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας, ο φωνικός.
0: Έρχεται, λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται.
1: Προς
0: αλλά
1: τα Βαλκάνια,
0: δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη
0: μέχρι 38. Κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός. Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν εμπόρες, λέει, και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή
1: μου
0: είχαν βγει οι άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: Βέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα, δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν την.
0: Άκουγα για τη Γερμανία, τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα τα νοσοκομεία μόλις το 1 στα 3 έχει κλιματισμό. Τα 2 στα 3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές
1: τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια, ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία. Δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν διανούμερα.
0: Πέρσι η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαρμπρίκεν.
1: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός και επίσης ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν
1: για να δροσιστούν.
0: Έσπροχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν έναν ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνεται. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Αυτό που άκουγε
0: νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Θα προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσο είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκλειδίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα, πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός και ένα φυσικό φαινόμενο, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά
1: τρομακτικό,
0: από μόνο
1: αλλά
0: το
1: είδες
0: στοιχείο.
1: Το βρέφος που βρήκανε μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι. Δηλαδή, όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο. Πω, πω, λέω, κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροατής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα μελαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός. Που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το
1: 3%. Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να το ξέρουμε. Άδυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουν, λέει, οι πολυεθνικές? Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι μικρή αγορά? Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί λοιπόν αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών? Έχεις δίκιο, Γιώργο. Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύνθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Ημιτού. Ωστόσο, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Ιωσήφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκολ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στη Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάε Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
1: Το παίρνουν βαριά, δηλαδή. Ναι.
0: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει,
1: ναι, μια
0: καλά
1: χαρά.
0: Πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων, αυτόματα. Καθώς δεν έπρεπε να κάνουν δικαιούχοι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξατόμενα τέκνα που περιλαμβάνονται, όσοι ξέρουμε, στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει. Έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση, γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογικές δηλώσεις για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024, γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα ισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα ισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2025
1: έως 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου του 26, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η καταβολή του
1: επιδόματος θα γίνει έως 31 Αυγούστου του 26. Είναι αυτή η κατηγορία, η διαφορετική που θα γίνει, είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει 31 Αυγούστου του 2026.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Επίσης στη Γερμανία. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, φίλε. Οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, γιατί γελάω. Οδηγεί ο άνθρωπος και γελάει. Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ. Είδες, και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σε βλέπω εγώ
0: χώρια,
1: που
0: ρε,
1: είσαι
0: μου,
1: τόσο στεναχωρημένο σήμερα.
0: Βάθια, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη.
1: Mm.
0: Άλλωστε η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί με αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λατοφάγοι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό, όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Να έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000, όχι το 2013, το 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό στο 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι είναι. Πασόκ.
0: Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ. Ναι. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όλα τα θυμάμαι, ναι, για όλους.
1: Εντάξει. Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. όπως η Σπεντεό που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Σπεντεό εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Σπεντεό και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Σπεντεό Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η EdenRent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Από τις 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου. Μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο, αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι γκεστάρ έτσι κι αλλιώς.
1: Γκεστάρ.
0: Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία, στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας συντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους. Έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και η γιαγιά της φώναζε: πέσε γιαγιά, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι, ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Την πιάσαν στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Την ώρα που, αν δεις το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
1: και
0: τη γυναίκα.
1: Και Γιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που τη έσωσαν τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους. Αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι. Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως το λέει το άσμα. Δεν το έχουμε βάλει τυχαία.
1: Μην μιλάς τόσο δυνατά.
0: Δεν μιλάω δυνατά.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι, εμένα ρωτάς, εσύ λες την ώρα. Εσύ είσαι επί του ορολογίου. Είσαι παρκάρι. Αυτό, ναι.
1: Εγώ το είδησα.
0: Ναι,
1: εσύ,
0: ναι.
1: Κάποιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πέντε λεπτά δεν μου αρέσει έτσι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω εσένα, δεν βλέπω το παπαδάκι.
0: Να σου πω. Περίμενε, μισό λεπτάκι για να μας βλέπει. Ωραία, για μίλα.
1: Δεν θέλω έτσι.
0: Α, δεν θέλω. Μας βλέπεις όμως.
1: Δεν μπορώ, ρε, εσύ. Δεν είναι, δεν γίνεται. Ναι. Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να εφευρεθούν.
1: Εφευρεθούν.
0: Να εφευρεθούν τα αόρατα μικρόφωνα.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Χιλόφωνο, μπράβο.
1: Χιλόφωνο, ναι, να μην ενοχλεί ναι. Τώρα εδώ πέρα.
0: Θα είναι η πρώτη ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Να σου πω, να δώσεις ένα μικρόφωνο σε έναν τους τραγουδιστές. Να...
0: Α, να το έχει μπανάνα τύπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και όπως θα πει,
1: και αυτό θα με ενοχλεί.
0: Είμαι σίγουρος, γενικότερα.
1: Λοιπόν,
0: και το χιλόφωνο θα σε ενοχλεί.
1: 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε. Ελεφέμενεν 7 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο Γιώργης Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουκλιώτη. 211-200-8200 για τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι ο ήλιος πρακτικά τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Έχει ανατείλει εδώ και πόσα λεπτάκια, μισό λεπτάκι. Αυτή η ρημάδα, η τεχνολογία πολύ με ταλαιπωρεί εμένα. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, θα τη βρούμε την άκρη. Έχει ανατείλει εδώ και 2 λεπτάκια.
1: Εντάξει.
0: Στις 6 και 4.
1: Άλλοι θα το βλέπουν.
0: Σε κάθε περίπτωση που, αυτή που είναι από την άλλη πλευρά της Πεντέλης.
1: Σωστά.
0: Που είναι the other side of Πεντέλη ένα πράγμα. Θα πάει, λέει, μάλλον την Πέμπτη μια βολτίτσα προς την Πεντέλη ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Να πάει.
0: Ίσως, ενδέχεται, μπορεί, δεν ξέρουν ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Χθες πήγε στο Εγάλιο. Δεν έπαιξε τάμπλη.
1: Ούτε τένις.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πήγε από το κέντρο υγείας.
1: Εντάξει.
0: Και συνομίλησε και με κόσμο μετά.
1: Εντάξει.
0: Και είπε για την ακρίβεια.
1: Ωραία.
0: Ναι, το μότο ούτως ή άλλως της ακρίβειας. Το μότο της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι: έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, το ακούω με διαφορετικές διατυπώσεις τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, τώρα θέλεις να πω και όλες τις διατυπώσεις, όλες τις διαφορετικές βερσιών.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι. Έχουν γίνει πολλά,
1: αυτό
0: πρέπει
1: λέω,
0: να γίνουν περισσότερα.
1: Το ακούω σε διαφορετικές βερσιών.
0: Ψάχνω τα πολλά, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα πολλά ποια είναι?
1: Τα πολλά είναι όλα αυτά τα εργαλεία, τα οποία όμως...
0: Εργαλεία.
1: Εργαλεία, η πλατφορμίτσα.
0: Πλατφορμίτσα. Η πλατφορμίτσα, είπαμε...
1: Η έλεγχη, κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει.
0: Οι ποιοι, τούτο εδώ γιατί χτύπησε.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι ότι...
0: Ότι τι?
1: Αυτό είναι το μότο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες, η ακρίβεια και αυτό αποτυπώνει τις όλες τις έρευνες. Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο το μότο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Πρέπει. Είναι συνδυαστικό. Ναι. Αναγκαστικά το μότο πρέπει να πατάει πάντο πάνω στο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες κατά κύριο λόγο. Και αυτό είναι δίχως.
0: Στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα πατάει πάνω στους πολίτες και τους λιώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Και το μότο μετά πρέπει να πατάει πάνω. Και επικοινωνιακά πρέπει να πατάει το μότο πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με τη δέσμευση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας το λύσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Εν τω μεταξύ, άκουγα τον. Άκουγα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μίλαγε χθες εδώ στην Ιωάννη Νικολάκη, στον Αντώνη Δελατόλα. Μίλαγε στο τέλος, λοιπόν, μίλαγε για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Τον ρωτήσανε για την ακρίβεια που λες. Και κάποια στιγμή λέω, τι λες τώρα. Πρόσεξε. Γιατί εξήγησε τι εννοεί. Εκτός από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, εντάξει, έχουμε και τον εδώ πληθωρισμό. Γιατί, άκουτα. Όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Όταν ένα λεπτάκι, μισό λεπτό. Να βάλω νερό. Γιατί ήρθαν και τα παιδιά, φέρανε νερό. Όταν
1: όχι.
0: Νερά, δεν χρειάζεται να βάλω
1: θα
0: νερό.
1: Θα βάλει σε πάρα πολύ λίγο, στο υπόσχομαι.
0: Α, θα βάλω. Θα
1: γιατί
0: το
1: θα ζεσταθεί, θα καταλάβει.
0: Α, ζεσταίνομαι ήδη.
1: Λοιπόν, όταν έχει πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Όταν μεγεθύνει την οικονομία.
0: Ναι.
1: Όταν αυξάνει τη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Η προσφορά έπεται. Άρα. Εκεί έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Δηλαδή το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης. Άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. και αυτό σε συνδυασμό και με τον εισαγόμενο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Όχι, αλλά.
1: Δημιουργεί την ακρίβεια. Βάλει νερό τώρα.
0: Τώρα πρέπει να βάλω νερό, πρέπει να πιω καφέ, πρέπει να, γενικότερα. Δεν... άρα το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε. Διότι πάει καλά η οικονομία μας. Πάνε καλά οι επενδύσεις.
1: Αυτό δεν κατάλαβες.
0: Έτσι όπως το περιέγραψες, δεν άκουσα η αλήθεια.
1: Είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
1: Διάβασα. Και είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να πανηγυρίσουμε. Τα ακούς Παύλο μου στο Ντίζελτορφ. Λοιπόν, τα κεράσια λέει είναι από τη Γαλλία. Είναι, πρόσεξε. Βρήκα κεράσια φοβερά. Τα έβλεπα, τα λυμπιζόμουνα. Μεγάλα αυτό το αντάρρο. 9,80 το κιλό. Λέω άστα, δεν είναι καλά τελικά. Και μου λέει ο Παύλος, στέλνει ο Παύλος από το Ντίζελτορφ, ότι λέει στη Γερμανία έχουν 7,90 και πηγαίνουν από τη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια ευθεία είναι. Δεν έρχονται εδώ και με το θαλί. Έχεις ταξιδέψει με το θαλί. Είναι το τρένο, το γρήγορο.
1: Ναι. Έχω, όχι, δεν έχω πάει, όχι.
0: Ναι. Ήταν από τα πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω. Έφτασα μέχρι τον Κισέ.
1: Ήδη. Συγγνώμη, γιατί, δεν είναι το.
0: Γιατί η τιμή από τις Βρυξέλλες, παραδείγματο χάρη μέχρι τη Γαλλία, είναι κανένα 400 ευρώ.
1: Είναι αυτό. Έχω πάει με αυτό. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής, το γρήγορο. Που φτάνει σε μία ώρα στο Παρίσι.
1: Έχω πάει εκεί και στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής δεν λέγεται.
1: Δεν το θυμάμαι, του λέγω τώρα Θαλής. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουν περάσει και χρόνια.
0: Μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ
1: δεν υπάρχει,
0: μπορεί να έχει αλλάξει και όνομα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά. Στις 30 Ιουνίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σύμφωνα με το ορτολόγιο Σπύρο. Τα έλεγα χθες καημένα, αλλά ποιος να το θυμάται. Τιμάται σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασιλείου του Εν. Γερβασίου του Εν Πάτρες. Τα ονόματα που γιορτάζω σήμερα, Σπύρο.
0: Γιορτάζει και η κυρία Γεροβασίλη.
1: Σπύρο. Ποιοι γιορτάζουν.
0: Ποιοι γιορτάζουν.
1: Απόστολος.
0: Τόλης.
1: Ναι. Λάκης.
0: Ναι.
1: Αποστολία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις τίποτα. Λία.
0: Λία.
1: Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα, Μελίντον, Μελίτης, Γερβάσιος, Γερβασία. Ρε Σπύρο, χθες δεν σου είπα ότι έχω και δεύτερο όνομα που λέγεται Αποστολία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έλα,
0: χρόνια πολλά. Βάλε τραγούδια, βάλε πυροτεχνήματα.
1: Όχι, ευχαριστώ,
0: βάλε
1: τα
0: πάντα.
1: Δεν το γιορτάζω.
0: Το δεύτερο όνομα της Στεφανίας μας, γλυκά, γιατί δεν έφερες.
1: Γιατί εντάξει, δεν το γιορτάζει.
0: Αλμύρα, τι σημασία έχει.
1: Καλά, λες, χθες δεν το είπα. Χρόνια πολλά δεν μπορείς να.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τι είστε εσύ άντρες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Στεφανία Αποστολία.
1: Παναγία μου.
0: Σαν κάτι μανάδες που ακούω εκεί στο φτουφτουφτου. Ρε Νταβαρίνε, μας έγιωσες, αδερφέ. Σαν κάτι μανάδες που ακούω εκεί, πηγαίνουν στην παιδική χαρά και φωνάζουν τα παιδιά τους. Ιωάννη Πελοπίδα, Θεμιστοκλή Όμηρε.
1: Ακούσατε.
0: Έτσι και η Στεφανία. Στεφανία Αποστολία.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Βάλε ένα happy birthday.
1: Όχι, εσύ
0: ότι...
1: σου λέω, δεν με φωνάζει.
0: Δεν έχει γενέθλια. Σωστό και αυτό. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν πειράξε ένα
1: ρεταβάνι. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Δεν είπα εγώ.
1: Δεν με φώναζε κανείς με διπλό όνομα.
0: Γιατί.
1: Για να τιμήσουμε τη γιαγιά ήταν. Γιατί. Α.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, τη μεγάλη μου την κόρη. Η μεγάλη μου κόρη έχει δύο ονόματα. Άννα Δήμητρα.
1: Άρα τι με κοροϊδεύει.
0: Ναι, αλλά δεν τη φωνάζουμε Άννα Δήμητρα.
1: Ούτε εμένα σου είπα.
0: Ναι, απλά έμεινε το Άννα. Το Δήμητρα της το δώσαμε λόγω του ότι όταν γεννήθηκε η μικρούλα μου, μετά από λίγο χάσαμε τον μπαμπά μου. Οπότε όταν τη βαφτίσαμε, την ονομάσαμε και Δήμητρα. Και μεγαλώνοντας, γυρίζει μου κάνει. Μόνο μου λέει να σας καταλάβω. Μας έβαλε, μας φώναξε. Έχω πάει να την πάρω. Μεγάλη, λίγο πριν τελειώσει το λύκειο. Μου λέει ανέβα λίγο πάνω γιατί θέλω να μιλήσουμε με τη μαμά μαζί. Λέω κάτι έχει γίνει. Μας βάζει στο τραπέζι και γυρίζει και μας λέει. Λέει δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λέω τι έπαθες παιδάκι μου, τι έγινε. Μου έχετε δώσει δύο ονόματα. Για ποιο λόγο με φωνάζετε Άννα. Εμένα μου αρέσει καλύτερα το Δήμητρα. Θέλω να με φωνάζετε Δήμητρα. Αγάπη μου, της λέω. Καλά να είσαι, να έχεις την υγειά σου, να είσαι ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και αν θέλεις, σε φωνάζουμε και μπάμπι. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά όχι, το κράτησε τελικά το Άννα, πρέπει να σου πω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Αυτά, έτσι ήθελα να. Άκου τώρα ο Παράσχος. Σπύρο λέει καλημέρα και πάλι. Συγγνώμη. Κάτι θέλεις να πεις, συγγνώμη, θα περάσω στον Παράσχο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο με το θέμα της ακρίβειας, ρε.
0: Ναι, και ο Παράσχος για την ακρίβεια.
1: Εσύ είχε σύσκεψη. Στο
0: Μαξίμου
1: πήρε ταυτίσου, το ξέρω.
0: Ο κ. Μασούτης γιατί δεν πήγε?
1: Για την...
0: ήταν ο Γενικός Διευθυντής.
1: Λοιπόν, στο, εκεί στο επίκεντρο, είπες, ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν σε μια σειρά που γίνονται. Γίνονται συχνά σειρές για την ακρίβεια στο Μαξίμου. Τώρα έγινε όμως συζήτηση για την εθνική. Όχι, ναι,
0: υπό γιατί... τον Πρωθυπουργό η πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, όχι, γιατί έχει ξανακάνει ο Πρωθυπουργό.
0: Τέτοια σύσκεψη για την ακρίβεια.
1: Με όλη αυτή τη σύνθεση εννοείς. Ναι, εντάξει. Όλη αυτή τη σύνθεση με τους συνεργάτες του κάνει.
0: Ασφαλώς και κάνει. Άμα δεν έκανε και με τους συνεργάτες.
1: Εννοώ για την ακρίβεια. Λοιπόν, για αυτή την εθνική συμφωνία για μείωση των τιμών.
0: Ναι.
1: Συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το... τώρα, θες να μου πεις λίγο τι ξέρεις εσύ να σου πω τι αποφασίστηκε?
0: Εγώ ξέρω ότι έγινε μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, αλλά πέσανε και μερικά γαλλικά.
1: Τι γαλλικά, για ποιο
0: γαλλικά
1: λόγο όμως? Τι γαλλικά?
0: Διότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη.
1: Λοιπόν,
0: δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, πρέπει να σου πω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ζήτησαν ασφαλώς την, όχι τη βοήθεια απλά, τη συνδρομή όλων των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου οι τιμές να πέσουν. Σε πρώτη φάση να παραμείνουν σταθερές, να μην υπάρξει άνοδος, να υπάρξουν μειώσεις, θα υπάρξει μείωση σε μία λίστα 2.000 προϊόντων.
1: Το πλαφόν όμως...
0: άκουσε, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Τα 2.000 προϊόντα, ο αριθμός των 2.000 προϊόντων είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Συγγνώμη, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδικοί.
0: Είναι κωδικοί.
1: Προϊόντα, ναι.
0: Σωστό, ακόμα χειρότερα.
1: Είναι
0: γιατί
1: κωδική.
0: Είναι κωδικοί.
1: Πάντα με κωδικούς μιλάμε.
0: Ναι, οκ. Okay, σημασία έχει ότι είναι πολύ, μικρός ο αριθμός, είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω το εξής, και μάλιστα αυτό υπόθηκε. Μαθαίνω. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση, να το πω εγώ λαϊκά, δεν υπόθηκε έτσι, υπόθηκε με διαφορετικά στοιχεία. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση του 270% από το χωράφι στο ράφι?
1: Αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Πάντως,
0: Συγγνώμη σημειωτέων, την ώρα που η κυβέρνηση έχει επιδοτήσει και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πανάκριβο το πετρέλαιο κίνησης.
1: Όλα εκεί οφείλονται, όλα εκεί οφείλονται.
0: Δεν οφείλονται λοιπόν όλα εκεί.
1: Λοιπόν, πάντως το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο γέρους τελειώνει σε τρόφιμα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Δεν θα παραταθεί. Λήγει σήμερα. Αυτό ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη. Λοιπόν, και η κυβέρνηση και οι παράγοντες αγοράς συμφώνησαν σε πως... οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 5,9% νομίζω, που επήλθαν συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντος λόγω του πλαφών, θα παραμείνουν όσοι έχουν επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική αυτή η συμφωνία για περαιτέρω μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
0: Κάτσε λίγο ρε Παράσχο, συγγνώμη Στεφανία, επειδή είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτό το οποίο συζητάμε. Στέλνει μια φωτογραφία με τα κεσεδάκια, γενικότερα με τα σταφύλια.
1: Ναι.
0: Εκεί από την ΚΟ ο Παράσχος, ο αγρότης, ο γεωργός μας. Πουλάω, λέει, όπως τη φωτογραφία 30, ναι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την τιμή, συν 0,08. Βρε παιδί μου, το κιλό, πόσο το πουλάς, πόσο φεύγει το κιλό.
1: Αυτό πόσο κάνει το κιλό.
0: Από το χωράφι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, για να δούμε πόσο φτάνει εδώ. Διότι, παραδείγματος χάρη η δική μου, κάτω στη Λακωνία, μου λένε κάτι τιμές για το πορτοκάλι, ας πούμε. Και μιλάμε για πρώτης ποιότητας πορτοκάλι, εξωφρενικές. Εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και όταν φτάνουν τα πορτοκάλια αυτά που δεν ξέρεις κιόλας, και είναι και παστερδεμένα αυτά τα οποία φτάνουν εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, τα ακριβοπληρώνεις. Και σας λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση. Όντως, βρίσκεις κεράσια. Τώρα θα μου πεις γιατί τα κεράσια. Ρε παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν έχω κόλλημα με τα κεράσια, όπως και την προηγούμενη φορά σας έλεγα για τα
1: κρεμμύδια.
0: Σας έλεγα για τα κρεμμύδια. Απλά και εμείς ως καταναλωτές, με το που βλέπουμε κάποια πράγματα και τα κάνουμε καθημερινή συνήθεια, εντοπίζουμε και το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κεράσια τα οποία τα βρίσκεις με 4 ευρώ το κιλό. Τα μισά τα πετάς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι καλά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε πρώτη ποιότητα.
1: Επήλθαν συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντους λόγω του πλαφών. Θα παραπίνουν όσοι έχουν επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική αυτή η συμφωνία για περαιτέρω μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
0: Κάτσε λίγο ρε Παράσχο, συγγνώμη Στεφανία, επειδή είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτό το οποίο συζητάμε. Στέλνει μια φωτογραφία με τα κεσεδάκια, γενικότερα με τα σταφύλια.
1: Ναι.
0: Εκεί από την ΚΟ ο Παράσχος, ο αγρότης, ο Γεωργός μας. Πουλάω, λέει, όπως τη φωτογραφία. 30. Ναι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την τιμή. Συν 0,08. Βρε παιδί μου, το κιλό, πόσο το πουλάς, πόσο φεύγει το κιλό.
1: Πόσο κάνει το κιλό.
0: Από το χωράφι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, για να δούμε πόσο φτάνει εδώ. Διότι, παραδείγματος χάρη η δική μου, κάτω στη Λακωνία, μου λένε κάτι τιμές για το πορτοκάλι, ας πούμε. Και μιλάμε για πρώτης ποιότητας πορτοκάλι, εξωφρενικές. Εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και όταν φτάνουν τα πορτοκάλια αυτά που δεν ξέρεις κιόλας και αν είναι και παστελτεμένα αυτά τα οποία φτάνουν εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, τα ακριβοπληρώνεις. Και σας λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση. Όντως, βρίσκεις κεράσια. Τώρα θα μου πεις γιατί τα κεράσια. Ρε παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν έχω κόλλημα με τα κεράσια όπως και την προηγούμενη φορά σας έλεγα για τα
1: κεράσια. Έχεις πάρει τώρα ένα προϊόν γι' αυτό.
0: Σας έλεγα για τα

0: ο αγρότης, ο Γιώργος μας, πουλάω λέει όπως τη φωτογραφία. 30, ναι τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την τιμή, συν 0,08. Βρε παιδί μου, το κιλό, πόσο το πουλάς, πόσο φεύγει το κιλό.
1: Πόσο κάνει το κιλό.
0: Από το χωράφι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, για να δούμε πόσο φτάνει εδώ. Διότι, παραδείγματος χάρη η δική μου, κάτω στη Λακωνία, μου λένε κάτι τιμές για το πορτοκάλι ας πούμε. Και μιλάμε για πρώτης ποιότητας πορτοκάλι, εξωφρενικές. Εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και όταν φτάνουν τα πορτοκάλια αυτά που δεν ξέρεις κιόλας και αν είναι και παστελτεμένα αυτά τα οποία φτάνουν εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, τα ακριβοπληρώνεις. Και σας λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση. Όντως, βρίσκεις κεράσια. Τώρα θα μου πεις γιατί τα κεράσια. Ρε παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν έχω κόλλημα με τα κεράσια όπως και την προηγούμενη φορά σας έλεγα για τα κρεμμύδια.
1: Έχεις πάρει τώρα ένα προϊόν για αυτό.
0: Σας έλεγα για τα κρεμμύδια. Απλά και εμείς ως καταναλωτές, με το που βλέπουμε κάποια πράγματα και τα κάνουμε καθημερινή συνήθεια, εντοπίζουμε και το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κεράσια τα οποία τα βρίσκεις με 4 ευρώ το κιλό. Τα μισά τα πετάς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι καλά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε πρώτης ποιότητας, σε καλύτερης ποιότητας προϊόν, έχουν 9,80 το κιλό.
1: 9,80.
0: 9,80.
1: Δεν τρώω κεράσια, καλά γενικά δεν τρώω γι' αυτό.
0: Ναι, και σου λέω, επειδή γενικότερα αυτές τις μέρες τελειώνω πάρα πολύ αργά και προλαβαίνω ανοιχτά τα μαγαζιά, τι να σου πω, για 15
1: ναι,
0: λεπτά.
1: Στο τέλος, ναι.
0: Στο τέλος. Τα κάνω όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πάρω ας πούμε ένα καρπούζι. Καρπούζι ακόμα δεν έχω αξιωθεί να φάω. Θέλω να πάρω ένα καρπούζι, να δω τις τιμές του καρπουζιού, τι ακριβώς γίνεται. Και την ποιότητά τους και όλα τα σχετικά. Δεν είναι να φτάνουμε στο σημείο και να λέμε, να μου έλεγε ένας, γιατί λες ρε παπαδάκι, ας πούμε, για το κρέας, για το μοσχάρι, ότι έχει 14, 15, 16 ευρώ το κιλό. Βρίσκεις, λέει, μοσχάρι και με 7 ευρώ.
1: Δεν ξέρω, ρε, παιδιά, δεν ξέρω τι μοσχάρι, αν ναι, τρώγεται αυτό το μοσχάρι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Υποτίθεται ότι έχουμε βρει τον κρεοπόλη της γειτονιάς.
1: Και πάντα έτσι ήτανε τώρα. Πάντα έτσι κάναμε. Πάντα δεν.
0: Σε κοιτάει στα μάτια, σου δίνει, έχεις το θάρρος την επόμενη φορά να του πεις, μεγάλε, για ποιο λόγο, εφόσον εγώ σε στηρίζω και σε.
1: Γιατί δεν μου δίνεις καλό κομμάτι.
0: Γιατί δεν μου δώσεις καλό κομμάτι. Άρα λοιπόν, είναι και αυτός υποχρεωμένος να σου δώσει καλό κομμάτι. Το καλό κομμάτι το αγοράζει και αυτός πάρα πολύ ακριβά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πραγματάκια τα οποία, ναι, όντως πρέπει να τα δει η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν.
0: Και το όριο, για να το κλείσουμε και να πάρεις εσύ τη σκυτάλη. Από Σεπτέμβρη λέει.
1: Ναι, το είπα αυτό μόλις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε όμως. Από Σεπτέμβρη, γιατί αλλού θέλω να το καταλήξω το ότι το είπες. Από Σεπτέμβρη λέει, θα φαίνεται λέει η τιμή, το ότι θα χαμηλώσουν τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, ναι, γενικότερα στο σύνολο.
1: Ναι.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη.
1: Γιατί
0: από Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη, ναι. Όταν θα μπει
0: δηλαδή,
1: λες,
0: το καλοκαίρι
1: αυτή
0: τι θα
1: συμφωνία
0: θα
1: σε για περαιτέρω μείωση, σε εφαρμογή όταν θα μπει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν έχει.
1: Γιατί
0: δεν
1: καταλαβαίνω έχει ότι αυτό, επειδή αφού προχωράει όλο αυτό το πράγμα, οι μειώσεις δηλαδή που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, που θα καθοριστούν και σε συνεργασία, αυτό ναι, τουλάχιστον λέει πληροφορίες με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, αυτή έχει φτιάξει τη λίστα προϊόντων,
0: ναι,
1: η αρχή. Οπότε φαντάζομαι ότι χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάποιο χρόνο μέχρι για να γίνει αυτή η επεξεργασία. Λέω εγώ, φαντάζομαι ότι σήμερα έχουμε Ιούλιο. Καταλαβαίνω ότι.
0: Ιούνιο
1: ακόμα. Ιούλιο μωρέ, έχουμε τώρα μια
0: τελευταία
1: μέρα αύριο. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε Ιούλιο, θέλουν 2 μέρες προκειμένου. 2 μήνες προκειμένου να γίνει όλη αυτή η προετοιμασία. Και επίσης κερδίζουν, αν θες και την άποψή μου, και 2 μήνες, γιατί από Σεπτέμβριο. Ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι λείπουν. Οι μισοί είπαν εδώ, πάνε εκεί. Λίγο δεν είπα ότι δεν θα πει. Κι αλλού αγοράζουν, δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε. Δηλαδή, άμα φύγει εσύ, πρώτα ο Θεός, φύγετε με το Σοκράτη και πάτε παραδείγματο χάρη στην Κέρκυρα για,
1: ναι,
0: να μείνετε μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην Κέρκυρα που θα είναι ακριβά τα πράγματα, δεν θα σας ενοχλήσει. Σας ενοχλεί που είναι ακριβά μόνο στην Αθήνα.
1: Δεν είναι για το σούπερ μάρκετ τώρα είναι αυτό. Αν το σκεφτείς, το καλοκαίρι πας λιγότερο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν.
0: Τρως περισσότερο έξω. Που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν είναι ότι καλύτερα, αλλά αυτό δεν το συζητάνε με αυτό το πράγμα. Δεν συζητάνε αυτό το πράγμα, δεν ήταν αυτό το κείμενο. Οπότε από Σεπτέμβρη οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους 2 μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι μειώσεις. Και παραλαμβάνουν, νέα συμφωνία προβλέπει ως τουλάχιστον 5-6% με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κατηγορία του προϊόντος. Οι πληροφορίες λένε

0: θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων και ανάμεσα σε αυτές θα είναι τρόφιμα, και θα έχει κρέατα, φρούτα και λαχανικά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, κάτι ακόμα είναι.
1: Ναι.
0: Έχει απορρυπαντικά, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11, υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως. Αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού.
0: Κατά καλό καιρό.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ο 47ος δεν ξέρω τι κάνει, ειλικρινά. Ο 47ος πρώτα απ' όλα λέει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες στην Ντόχα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ο Πεζεσκιάν λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά.
1: Α, είναι τα γνωστά. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Συμπαθάτε με. Αρκετά λοιπόν τα θεματάκια στο
0: Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ τα γνωστά εδώ και 6 μήνες, αν ο ένας λέει το ένα, άλλος λέει το άλλο.
1: Ναι. Θα έχουμε απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Άρα δηλαδή ένας προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα γίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μας πηγαίνει μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη.
0: Τι να σημαίνει, ρε εσύ.
1: Εφόσον θα κάνουν προγραμματισμό.
0: Έχετε λυσάξει να κάνετε εκλογές.
1: Δεν έχουμε λυσάξει να κάνουμε εκλογές. Απλά ψάχνουμε να βρούμε πότε θα κάνουμε.
0: Ψάχνετε
1: εκλογές.
0: Να βρείτε εσείς οι πολιτικοί συντάκτες με το που μπαίνει, μιλάμε η χρονιά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πριν ξεκινήσει η χρονιά, ναι. Λυσάτε να ψευρείτε Σαββατοκύριακο.
1: Κυριακή, όχι Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, όχι, για να μας δεσμεύσετε εννοώ.
1: Ναι, ναι, Κυριακή.
0: Πω, Παναγία.
1: Στο μεταξύ είχαμε το εξής. Είχαν μείνει περισσότεροι στην δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, πολλές φορές, στην επαναλαμβανόμενη δήλωση. Τοποθέτησή του ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έβλεπα συναδέλφους και σε διάφορες εφημερίδες. Όλες τις Κυριακές είχαν πιάσει, εκτός από την Κυριακή του Πάσχα.
0: Σου λέω έτσι.
1: Εκτός από την Κυριακή του Πάσχα γράφανε: εκλογές θα γίνουν την τάδε Κυριακή.
0: Ναι, με αγαπημένη μέρα των Βαΐων. Τα έχουμε πει.
1: Εννοείται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στο μεταξύ συμπληρώνουν όλες τις Κυριακές τώρα του έτους.
0: Ναι.
1: Κάποιος από αυτούς, λογικό, κάποια Κυριακή θα γίνει.
0: Μην το συζητάμε.
1: Θα βγει στο τέλος και θα πει όπως πρώτη προβλέψαμε.
0: Να σου πω
1: μα είχες προβλέψει άλλες 17 Κυριακές.
0: Θες να σου πω και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είπε τώρα ο Μπαγκογιάννη πριν από λίγες μέρες.
1: Τι είπε τώρα ο Μπαγκογιάννη πριν από λίγες μέρες.
0: Για τον χρόνο των εκλογών.
1: Τι δεν ενθυμούμε.
0: Εκτιμώ, εδώ στο Real θα πει. Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει.
1: Α. Εντάξει.
0: Και στις προηγούμενες εκλογές λέει τα ίδια λέει, του λέγανε ένα χρόνο. Ότι κάθε λίγο κάνει τώρα εκλογές. Και με πείσμα λέει πήγε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν το ξαδερφεί του, δεν ξέρει κάτι.
1: Κάτι θα ξέρει παραπάνω τώρα. Και μαζί έχουν μεγαλώσει.
0: Για βασικό ελάττωμα σου λέει.
1: Βασικό ελάττωμα.
0: Άρα μην ασχολείστε πια από τα εκλογές.
1: Ακούστε λοιπόν τώρα. Πουλάει ο Παράσχος 30.000 τεμάχια και σεδάκια.
0: Ναι.
1: Με σταφύλι, με αυτή τη σουλτανίνα που μου αρέσει εμένα.
0: Τεζεβέρεση λέγεται. Μπράβο, ρε Γιάννη, Βρυξέλλες, Παρίσι, Τεζεβέ το τρένο. Λοιπόν.
1: Όχι, Τεζεβέ είναι η τέτοια.
0: Τι.
1: Θαλής δεν ονομάζεται, μωρέ, το τρένο αυτό. Τεζεβέ είναι η εταιρεία, δεν είναι. Η πρώην SNCF.
0: Λες.
1: Whatever. Λοιπόν, ναι. Το συνολικό κόστος λέει συσκευασίας είναι 0,08. Το πόσο πουλάω, μας λέει ο Παράσχος, κάτσε εδώ, δώσουμε 30 δεύτερα, εξαρτάται. Απευθύνομαι, λέει, απευθεία σε σούπερ μάρκετ και μανάβικα. Ως καταναλωτής, τα προϊόντα μου τα βλέπω ότι τα πουλάνε από 100% έως 50% κέρδος. Καθαρό κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού το κέρδος αυτό. Από 50% σε 100%. Είναι. Τι είναι τσιμπημένο πράγμα.
0: Δεν ξέρω μαθηματικά, εγώ καλά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι κατά τα άλλα.
1: Δεν χρειάζονται μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για θα με δει ο Νταβάρ και θα
0: πάμε έχει γιατί πάμε. Πρέπει να βρω τώρα το τρένο τώρα. Έχω αυτόν τον καημό. Καταρχάς το θαλής, ό,τι και να είναι, λέγεται Eurostar. Τα ξέρεις. Χρόνια μετά, λοιπόν.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας
3: Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στον Καλλιθέα και δύο συγκατηγορούμενοι του. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο κέντρο του Μονάκο.

0: Μα ζάλισε με τα Παρίσια, με τι Βρυξέλλε και με το κάθε.
1: Δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι πράγματα.
0: Θαλή λέγεται, δεν με ακούτε.
1: Θαλή στεζεύε. Όχι, μπράβο σου για τη μνήμη σου, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Το θυμάμαι διότι μου είχε δημιουργηθεί ψυχολογικό. Πώς είναι ο Μητροπάνος, δεν τα είδε
1: δεν
0: τα κύθρα ποτέ.
1: Δεν τίποτα ρε παιδιά, είναι φοβερό.
0: Τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
1: Τέζεβε Θαλής λέγεται, όλο, θα, όλο ξέρω μαζί. Εγώ.
0: Το Τέζεβε είναι...
1: Το Θαλής είναι τύπος του Τέζεβε.
0: Λοιπόν, να σας πω.
1: Anyway, το βασικό είναι να έχεις πάει, να έχεις μπει.
0: Ελάτε. Με Σελέκτα Ρεντεκάρ.
1: Ωραία χρόνια.
0: Τέζεβε και Θαλής. Ποιο το? Ο προαστιακός για κόρυθο, όπως λέγεται.
1: Τι ωραίες εποχές, ναι. Παιδί μου, να είσαι φοιτητής και νέος.
0: Εγώ.
1: Τι ωραίες εποχές. Στο Άμστερνταμ, όταν είχα πάει μια φορά, ήμουν μια φίλη μου, είχαμε χάσει και το πήραμε λάθος τρένο. Πήγα στη Φόρεια. Πήγα στη Μοριλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε, γυρίσαμε.
0: Με το κουμπάρο μου, το Θάνο τον Αθανασίου, κάποια στιγμή έχουμε φαγωθεί να πάμε σε ένα εκπτωτικό χωριό το οποίο ήταν στα βελγο-ολλανδικά σύνορα. Το οποίο ονομαζόταν η περιοχή Μας Μάχελεν. Λοιπόν, εκεί είναι λίγο περίεργα, τα ξέρεις καλύτερα από μένα με τις ονομασίες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Βαλόνη, την Μπριζ τη λένε Μπριζ, όσοι είναι από τη Φλάνδρα το λένε Μπρούχε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πριν,
0: ναι. Η μισή το Λέβεν το λένε Λέβεν.
1: Ναι, Λέβεν.
0: Η άλλη
1: ναι,
0: μισή το λένε Λούβεν.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στο εκπτωτικό χωριό και ζητάμε ένα. Αυτό για Μάχελεν. Έλα όμως που το εκπτωτικό χωριό, η περιοχή λεγόταν ακριβώς Μας Μάχελεν. Ναι, το ένα ήταν με 2α, το άλλο ήταν με 4α. Λοιπόν, και βρεθήκαμε αλλού. Τελείωσε αλλού.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όταν κάνεις βόλτα, όλα καλά.
0: Έτσι είναι, είναι εμπειρίες αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Είναι εμπειρίες. Όπως έχουμε κάνει ο δικός από το Παρίσι με στάσεις στις Βρυξέλλες για να φτάσουμε στο Στρασβούργο που γινόταν η Σύνοδος Κορυφής. Φοβερό. Κάναμε λάθος σε μία έξοδο και γνωρίσαμε όλη τη βουκολική Γαλλία. Τι ωραία ήταν
1: πολύ
0: καταπληκτικά.
1: Πολύ ωραία, μωρέ, είναι αυτό.
0: Ναι, λίγο ακόμα.
1: Χρόνο να έχεις και λεφτά.
0: Ασφαλώς χρόνο δεν είχαμε. Χρόνο δεν είχαμε.
1: Πειράζει.
0: Λεφτά δεν υπήρχε θέμα από την άποψη ότι ήταν πολύ φθηνή η βενζίνη. Ήταν τις εποχές που έβαζες βενζίνη ακόμα και στην Ελλάδα με 0,5. Τα θυμάστε? Τα θυμάσαι τα βαρύνω.
1: Τα έχω ξεχάσει.
0: 0,5 είχε η βενζινούλα το λίτρο. Φουλάριζες να πούμε το αυτοκίνητο με 40 ευρουλάκια. Ωραία. 50. Έβαζες και παγάκια και ουίσκι.
1: Κράτα εσύ τώρα ότι εδώ πέρα δεν θα έχεις καμία αύξηση το καλοκαίρι και σημαντικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Μείνε ήσυχος και προχώρα με τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Selecta Rent a Car και Real FM. Φύγαμε για ναύπλιο.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, για να προσγειωθούμε λίγο έτσι στην πραγματικότητα. Τρεις ημέρες λοιπόν στο ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνω σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι το πρώτο δώρο του Ιουλίου, παρακαλώ. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα
1: γουρλίδικα τα παιδιά εδώ.
0: Παιδιά.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Δεν έχουμε πει για τον καιρό, ο οποίος θα είναι γενικά αίθριος σήμερα. Mm-hmm. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα στα Επιρωτικά, όπου με τοπικές όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία. Και την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου θα έχει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εποφόρου και στο Αιγαίο τοπικά 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν.
0: Να πούμε επίσης.
1: Έρχεται, όχι, έρχεται, ναι. Πάντως λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έρχεται τις επόμενες μέρες, θα είναι θερμική εισβολή. Έχει 39-40. Περίμενα να δεις.
0: Ζακέτα να μην πάρει, θα βγάλει την πέμπτη.
1: Να βάλει κόψη. Τώρα μια εσάρπα το πολύ για βράδυ.
0: Τι εσάρπα με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Για το εφέ.
0: Ναι, για το εφέ. Αυτό αλλάζει. Άμε συγχωρείτε. Μπρος τα κάλλη την ο πόνος και η ζέστη και ο υδρότας, θα πω εγώ. Τώρα κοίταξε να δεις, ομπρελίτσα να μην πάρεις.
1: Τα είπαμε. Θα πάει στην Αθήνα, μην πάρεις.
0: Στην Αθήνα, μην πάρεις. Πού πρέπει να πάρεις ομπρελίτσα.
1: Είπα πριν, πού θα βρέχει, τα ξαναπώ.
0: I'm not following you.
1: Ναι.
0: Πού θα βρέχει. Ναι, εντάξει, δεν ξαναμιλάω. Μου έκανε εντύπωση η είδηση ότι οι αρχές προχώρησαν. She's like the wind. Τι ωραίο τραγούδι, τι φοβερό. Ταιριάζει μια χαρά με την είδηση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Μύκονος. Κατηγορούνται, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων.
1: Και γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Ποιο. Δεν είπα ότι. Διαβάζω απλά την είδηση. Ναι. Τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Είναι έτσι. Ήρθε το τηλεγράφημα, η είδηση, το δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα. Σε κάθε γωνιά υπάρχει και κάτι. Με
1: τι συνδέεται με το κύκλωμα τα ναρκωτικά πριν από λίγες μέρες. Ναρκωτικά δεν πριν από λίγες μέρες. Γιατί ξέρω ότι έχει μεγάλο κύκλωμα τις προηγούμενες μέρες, ναι.
0: Περίμενε, Στεφανία. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι.
1: Τι πέναλτι.
0: Ολλανδία-Μαρόκο. Τελείωσε και η παράταση, με ενημερώνει με SMS. Με DM που λέει και η κόρη μου, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Στο μεταξύ είναι εδώ και παρακολουθεί τους αγώνες. Επαγγελματίας. Όλο το βράδυ κάθεται και παρακολουθεί το ντέρμπι του Μουντιάλ. Και πάμε σε πέναλτι. 1-1 λοιπόν έληξε η παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο. Και πάμε σε πέναλτι.
1: Ωραία.
0: Την Παρασκευή να πούμε επίσης έτσι στα χρηστικά μας ότι λόγω απεργίας της
1: Πενέν
0: θα είναι καθυλωμένα. Όχι καθυλωμένα.
1: Δεμένα. Δεμένα τα πλοία. Έχουν 24 ώρες.
0: Καθυλωμένα είναι τα αεροπλάνα.
1: Έχει 24 ώρες απεργία στα επιβατικά, όχι με τα γόα πλοία. Ναι. Που είναι από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι, από το λιμάνι του Πειραιά θα φεύγουν κανονικά. Θα φεύγουν κανονικά.
1: Στη Ραφίνα έχει η απεργία από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε επιλέξει να ταξιδέψετε από Ραφίνα, σε αυτές τις περιπτώσεις αλήθεια, τι γίνεται. Δηλαδή έχει το εισιτήριο. Έχεις προγραμματίσει εσύ να φύγεις και κάνουν απεργία. Το εισιτήριο αυτό το εξαργυρώνεις ή απλά θα ταξιδέψεις την επόμενη μέρα ή όποτε λήξει η απεργία.
1: Μιλάς με την εταιρεία. Ναι.
0: Μιλάς με την εταιρεία και η εταιρεία σε καθοδηγεί
1: σήμερα
0: ανάλογα.
1: Σήμερα λίγη, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Κρανίδη, λίγη η προθεσμία της απογραφής για τους ανελκυστίες οριστικά. Δεν θα υπάρξει κάποια παράταση. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Είχε λήξει, θυμίζουμε, 1η-30 Νοεμβρίου και θα δει παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Μέσω τάξης γίνεται η απογραφή. Όποιοι προλαβαίνετε. Λοιπόν, πολυκατοικία, κτίρια, γραφείο, ξενοδοχεία, επαγγελματική χώρη. Και γιατί μετά έχει και τσουχτερά προστιματάκια να είναι ελκυστήρα. Δηλαδή είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το κοινό. Οπότε σήμερα και αυτό. Ναι. Και επίσης περιμένουμε και την έκτακτη ενίσχυση.
0: Τα 150 ευρώ. Από σήμερα, για το επίδομα, ναι. Για το επίδομα παιδιού, λες.
1: Αυτή την έκτακτη ενίσχυση,
0: Αναπαιδί 150 ευρώ, λοιπόν, είναι η εβδομάδα που θα δοθούν αρκετά χρήματα. Γιατί,
1: τώρα,
0: έχουμε,
1: τώρα,
0: για τα 600, γιατί έχουμε για τα 617 εκατομμύρια προς τους αγροτοκτηνοτρόφους, τα οποία θα δοθούν, θα αρχίσουν να δίνονται σταδιακά. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα, λέει. Καλημέρα σας, η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τους μεσάζοντες, αλήθεια. Τώρα, οι τιμές στα βενζινάδικα έπεσαν. Έπεσαν, Στεφανία.
1: Οπωσδήποτε. Έπεσαν, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι στο 1,8 έβαλα εχθές, η αλήθεια είναι. Για να μας πει, λέει ο κύριος Μαρινάκης, που έκανε και αυστηρές δηλώσεις, δεν υπάρχει μοσχάρι κάτω από 15 ευρώ το κιλό.
1: Αυστηρές δηλώσεις έκανε γιατί τσακώνονται με τον Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν εννοούμε αυτές.
0: Γενικότερα, έκανε αρκετές και αυστηρές δηλώσεις.
1: Απάντησε στην ανακοίνωση της.
0: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα.
1: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα, αλλά αυτό με την οικονομία που λέμε είναι γιατί έκανε την ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης την Κυριακή με τον απολογισμό της επταετίας. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης και έβγαλε και μια πολύ εκτενή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών. 20 μύθοι του Τσίπρα και 20 αλήθειες.
0: Ναι, ναι, γεγονός. Μα αυτές δεν διαβάζω και τους Μαρινέκες. Κάποιες από τις 20 διάβασε. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε να κάνουμε ανακοίνωση σοβαρή, αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δικό σας, κύριε Τεβάρινο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Συμπαθάτε μας για την καθυστέρηση, αλλά πήγαμε το κέντρο της Στεφανίας. Δεν έχω λόγια. Έχασε, παιδιά. Βγαίνοντας από εδώ, έτσι, επειδή ανταλλάσσουμε μηνύματα γενικότερα για διάφορα πραγματάκια, ξέρετε, και να τα έχουμε, όχι ότι δεν είμαστε βλαμμένοι, είμαστε στον ίδιο χώρο και ανταλλάσσουμε μηνύματα. Απλά ήθελα να έχω μία συγκεκριμένη είδηση εγώ στο τηλέφωνό μου και μου το έστειλε το μήνυμα. Με το που βγήκαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και μετά ξέχασα που τάφησα το κινητό.
0: Με χάθηκε το κινητό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε στείλει το μήνυμα, θα κατεβαίναμε στο αυτοκίνητο, θα ψάχναμε γενικότερα στη γειτονιά σε πάγκους.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα, επειδή λέγαμε τα οικονομικά και τους ανελκυστήρες και το επίδομα, θα τα πούμε λίγο αργότερα τα χρηστικά μας και με τον κύριο Χατζησαλάτα. Στην δεύτερη ώρα, χθες ήταν, λέει, η μέρα φορολογικής ελευθερίας παρεμπιπτόντος.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν η μέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως αυτή η είδηση για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας.
0: Όχι, διότι στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει μια νοοτροπία φορολογικής ελευθερίας εδώ και 20, 30, 40, 50 χρόνια.
1: Λοιπόν, χρειάζεται, λέει. Ναι. Πρόσεξε. Τώρα. Πού το ρεσί, το χασα.
0: Είδες τώρα.
1: Λοιπόν, χρειάζονται, λέει, οι Έλληνες να δουλεύουν ένα εξάμηνο, 179 μέρες το χρόνο την ακρίβεια, για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος. Ωραία. Άρα έχουν τους άλλους 6 μήνες για να δαπανίσουν το υπόλοιπο εισόδημα κατά το δοκούν.
0: Κάτσε, μισό λεπτό.
1: Ελεύθεροι από φόρους και εισφορές. Εμένα και λίγο μου φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό, ρε Στεφανία. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι, όχι. Το γελάς. Μέχρι πέρυσι δεν χρειαζόμασταν 181 μέρες.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Αυτό είναι για να...
0: Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, βγείτε να πανηγυρίσετε. Γλιτώσαμε 2 μέρες το εξάμηνο.
1: Είναι, έχει μειωθεί από το 19, όχι από πέρυσι.
0: Από το 19?
1: Μέχρι το 26.
0: Έχει μειωθεί 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις να βαρύνε 2 μέρες λιγότερες.
1: Όχι δουλεύεις λιγότερες, ουσιαστικά... Νιώθεις ελεύθερος από τους φόρους, τα βάρη και τις εισφορές 2 μέρες ολόκληρες.
0: Ναι,
1: πέτα.
0: Πέτα.
1: Σαν μπαλαρίνες.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα. Εσύ και ο φίλος μου, ο τέτοιος, ο Βασίλης. Ναι. Που με τον Naturalizer.
1: Στην Ευρώπη είναι 177 το μισό ώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα μικρή διαφορά.
1: Ναι.
0: Μικρή διαφορά, ρε παιδί. Τι φαγωθήκατε. Μια χαρά πάμε, μια χαρά περνάμε. Κοίτα πόσο ηλιόλουστη είναι η μέρα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία, είμαι.
1: Τραγωδία γενικότερα για όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τραγωδία. Τραγωδία.
0: Να πούμε επίσης ότι.
1: Τραγωδία έχει μόνο εδώ παντού, αυτό βλέπω.
0: Ναι. Τα κεράσια 9,80. Εμένα μου είχε κάτσει. Σήμερα θα προσπαθήσω να πάρω καρπούζι.
1: Α, να σου πω πώς να διαλέξεις.
0: Τι είναι, ξέρω πώς να διαλέγω.
1: Ναι.
0: Να μου πεις πώς θα το πληρώσω βασικά. Το πώς να διαλέξω το γνωρίζω. Γενικότερα ξέρω να διαλέγω ωραία προϊόντα.
1: Λοιπόν, έχει
0: δεν
1: και...
0: έχω τη δυνατότητα να τα πληρώνω όλα όσα θέλω να πάρω για να φάω.
1: Έχει και κάποια πολύ ωραία στοιχεία για τους μισθούς. Mm. Αλλά θα μας τα πει σου ξανά λόγια γιατί να μας τα αναλύσει.
0: Εντάξει, να μην του πάρουμε τη δουλειά.
1: Όχι, όχι, θα μας τα πει για να μας τα αναλύσει. Γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ ακριβή η πρωτεύουσα η Αθήνα και ότι δεν φτάνει ο μισθός για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
0: Από αύριο να ξέρετε το εξής, αύριο 1η Ιουλίου, πρωτομηνιά, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ο μήνας που ξεκινάνε οι άδειες, ο μήνας που αρχίζουν να παχαίνουν οι μύγες, γενικότερα, αν και τον Αύγουστο λέει είναι παχές οι μύγες, αλλά από τον Ιούλιο λογικά δεν πρέπει να ξεκινάνε.
1: Σωστά.
0: Ναι. Από 1η Ιουλίου λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Τα 150 ευρώ δηλαδή θα τα πληρώνω σε 153. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα για όλους μας με υγεία. Καλή εκπομπή αγαπημένη μας λέει.
1: Ευχαριστούμε κυρία Ελένη. Λοιπόν, στα διεθνή να πούμε ότι στην Βενεζουέλα οι νεκροί ανέρχονται από τους δύο ισχυρούς σεισμούς πλέον στους επισήμωσε 1.719, αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός. Τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Ωστόσο υπάρχει η προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει, και επισήμως το λένε, τους 10.000.
0: Μα από τη στιγμή που οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 50.000.
1: Ναι, τώρα εδώ, αφού έχουν
0: τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε.
1: Να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για τους επιζώντες. 46.000 είναι.
0: Μα να σου πω, ακόμα και ακόμα μακάρι να γίνει ένα θέμα.
1: Δεν είναι 50, αλλά ακόμα και... έχουν βρεθεί κάποιοι 46.000.
0: 46.000 είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πάνω από 40. Τουλάχιστον λέει τόσο. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, κανείς δεν ξέρει ακριβώς και πώς είναι. Ξέρεις.
0: Γιατί εχθές τα τηλεγραφήματα που ερχόντουσαν από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία μιλούσαν για 50.000.
1: Ναι, γιατί κάποιοι τραυματίες αλλάζουν τώρα αυτά, ναι, γι' αυτό.
0: Τραγικό.
1: Συνεχίζονται βέβαια οι επιχειρήσεις, παρότι όπως λένε αυτό το κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει. Τι να πω, είναι μια τραγωδία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, τα έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα, υπάρχει ένα μπερδεματάκι.
0: It's complicated.
1: It's complicated.
0: Δεν μπερδεματάκι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ανακοίνωσαν χθες δηλαδή, την έναρξη σήμερα στην Τόχα του Κατάρ συνομιλίες της Αμερικανικής και της Ιρανικής αντιπροσωπείας, αλλά η Τεχεράνη λέει για επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον λέει για συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Εδώ δεν συμφωνούν καν για το χαρακτήρα των συναντήσεων. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Τέλος πάντων.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε. Θα πάει τελικά ο Κούσνερ.
0: Ο
1: Βίτκοφ πάει.
0: Ναι. Ο Βίτκοφ θα πάει. Ο Κούσνερ είναι λίγο. Ο ντέπιουτι σέριφ.
1: Ο ντέπιουτι σέριφ. Λοιπόν, όπως τι συμβαίνει. Εκτακτό δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Δεν γίνεται.
2: Στον τίτλο ότι το Μαρόκο προκρίθηκε αποκλείοντας τα πέναλτι την Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Ο Ελγαμπή είπαμε δεν έπαιξε.
1: Λοιπόν,
0: θα μας τα πει μετά.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Μια χαρά. Πάει η Γερμανία, πάει και η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Και
3: η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com. Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία στο κέντρο του Μονακό. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους δύο μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα συνομιλήσουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ και οι συνομιλίες θα είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωποι της Τεχεράνης αρνούνται ότι έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε συνάντηση ή διαπραγμάτευση και πως βασική προτεραιότητα παραμένει η εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το Μαρόκο πριν από λίγο προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου για τρίτη φορά στην ιστορία του. Κέρδισε με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Καναδά. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη στους 16, αποκλείοντας με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Με τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία-Σουηδία θα παίξει Παραγουάη. Ακόμη, η Βραζίλια νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία ή την ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πόσο όμορφα, πόσο ιδυλιακά είναι τα πράγματα. Τι ωραία, ο Μοντιέ και γενικότερα ο Μπονζούρ ένα πράγμα.
1: Ο Μοντιέ.
0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Είναι ούτως ή άλλως οι μέρες από εδώ και πέρα γενικότερα μας κάνουν τη ζωή μας πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, όχι, απλά για να μην λέτε ότι δεν είμαι και ότι δεν με πιάνει το ρομαντικούλι. Απλά το ξεκινάω έτσι για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Πριν από αυτό όμως, κυρία Κασίμη, τι ώρα είναι?
2: Η ώρα είναι 7 και 7.
0: Έτσι,
2: και εδώ
0: μπράβο.
2: Είμαστε στο Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνετε ένας πανέμορφος πανικούλης και σου έχω μία έκπληξη.
2: Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχει πολλαπλά σοκ στο Μουντιάλ.
3: Πολλαπλά, όπως το πες. Ναι. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση. Λοιπόν, πριν από λίγο, στο Μοντερέι τελείωσε το θρίλερ. Έπαιζε εκεί η Ολλανδία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε 3-2. Με το πέμπτο πέναλτι να το εκτελείωσε Αμπερί και να είναι εύστοχο. Πριν το προηγούμενο για τους Ολλανδούς, ο Σάμερβιλ εκτέλεσε το πέναλτι, όμως απέκρουσε ο τροφλέκας της Ολλανδίας, ο Μπόνο. Και έτσι έμεινε το 3-2 μετά τον Σάιμπερί. Και οι Μαροκινοί περνάνε στους 16. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα, όταν στο 72 ο Χάπκο για την Ολλανδία το 1-0 ξέσπασε σε λιμνικουμούς, γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης των Ολλανδών πριν από λίγες μέρες είχε γνωστοποιήσει ότι η σύζυγός του είχε χάσει στην εγκυμοσύνη της το δεύτερο παιδί τους, και παρά το γεγονός ότι του είπαν οι άνθρωποι της Εθνικής Ολλανδίας να γυρίσει πίσω στην χώρα, αυτός είπε ότι θα μείνει για να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Και στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντιόπ έκανε το 1-1 για το Μαρόκο και πήγε η παράταση χωρίς να αλλάξει κάτι, και στα πέναλτι το Μαρόκο κέρδισε 3-2 την Ολλανδία. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, 4-3 στα πέναλτι την Γερμανία.
2: Σε αποκλείεται η Γερμανία.
0: Τελείωσε με την υποκίνηση στο σπίτι της, τέλος.
2: Δεν το πιστεύω. Καλά, μην μου φωνάζετε, απλά είναι σοβαρό.
3: Δόξα σου Θεός, τα λέω πολύ καλά.
2: Τα λέω
3: για να τα καταλαβαίνει η κυρία Λίτσα που είναι στο δημότικο αυτή την ώρα.
2: Δεν το καταλαβαίνω, ήταν λίγο σοβαρό.
3: Όχι, γιατί αυτό πάντα μου έλεγε και κάποιος, καλή του ώρα.
2: Δεν θα έπρεπε να απευθύνεσαι σε μένα.
3: Ειδικά
2: για τα αθλητικά.
0: Την είπες Λίτσα από το δημότικο.
3: Είπα ότι για την κυρία Λίτσα ήταν. Κάποιος μου είχε πει σε μια σύσκεψη στις ειδήσεις ότι πρέπει να τα λες έτσι για να καταλαβαίνει η κυρία. Μου είχε πει ένα όνομα από το δημότικο. Εγώ τα λέω λοιπόν απλά.
2: Ωραία.
3: Πάμε πάλι.
2: Δεν χρειάζεται, το κατάλαβα κύριε Σταυρακάκη.
3: Πάει σπίτι της, τελείωσε.
2: Ναι, το επισήμανα απλώς γιατί είναι τετράκης πρωταθλήτρια.
3: Δεν ξέρω τι άλλο πράγμα
2: πάει.
3: Η τετράκης.
0: Επειδή είπε Μπόνο προηγουμένως, παρακαλώ, εμένα ξέρεις τι μου ήρθε. Έβαλε YouTube μετά.
3: Ναι. Λοιπόν, η Παραγουάη.
0: Για να το ελαφρύνουμε.
3: Με τον τερματοφύλακα της στον Ορλάντο Χιλ να βγάζει δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, κέρδισε 4-3 τη Γερμανία, τη στέλνει σπίτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Και αγχωτική πρόκριση για τη Βραζιλία, 2-1 με ανατροπή την ομάδα της Ιαπωνίας. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαρτινέλη, το γκολ για την Βραζιλία, ο άσος της Άρσεναλ, και πάει στους 16. Τώρα στους 16 θα παίξουν ο Καναδάς με το Μαρόκο, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι τα ζευγάρια, οι διασταυρώσεις. Ναι. Σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, και η συνέχεια έχει Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και 4 η ώρα το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε τελειώσαμε. Γερμανία, Ολλανδία, πάνε σπίτι τους. Αντίο ζωή για αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει.
3: Είναι δύο ηχηρές όπως σωστά λέει η Στεφανία, είναι δύο πολύ μεγάλες, δύο πολύ μεγάλοι αποκλεισμοί. Και ήδη τα γερμανικά μέσα από την ώρα που χάσανε από την Παραγουάη τους κράζουν πολύ άσχημα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωση κράζουν πάρα πολύ άσχημα την εθνική Γερμανία για τον αποκλεισμό αυτό από τη φάση των 32.
2: Καλικά δεν είναι.
3: Τη χαρακτηρίζουν ανοθρή, άχρωμη, άγευστη, τέτοια.
2: Δεν είναι και. Θέλω να πω, δεν είναι και τυχαία ομάδα η Παραγουάη.
3: Εντάξει, μια καλή ομάδα.
2: Είναι μια καλή ομάδα με πολύ ταλαντούχου.
3: Με κάποιου παίκτε που παίζουν και στην Ευρώπη, παίζουν και στη Λατινική Αμερική. Όμω δεν πάβει να έχει απέναντι μια Γερμανία.
2: Βεβαίως,
3: όχι η Γερμανία των προηγούμενων εποχών, μια υπερδύναμη. Όμω με το όνομα και με τη φανέλα δεν έγινε αυτό που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι στο τέλο παίζουν 22 και κερδίζει πάντα η Γερμανία. Δεν έγινε αυτό.
0: Παίζει και ο Σουάρε.
2: Να σου πω, Ορλάντο Χιλ που παίζει.
3: Ορλάντο Χιλ παίζει στην. Θα σου πω που παίζει, το έχω. Ο τερματοφύλακας λοιπόν.
2: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο ήρωας.
3: Της ομάδας της Παραγουάης παίζει στο Σαν Λορέτζο στην Αργεντινή.
2: Α, οκ.
0: Δεν
2: παίζει Ευρώπη, ναι,
0: θα το πάρουν τώρα.
2: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα ακριβώς.
3: Είναι καλοί παίκτες που εντάξει κάνουν ένα καλό σύνολο και παίζουν παθιασμένα. Γιατί για μια χώρα η οποία σας θυμίζω ότι έχει μέσο εισόδημα 400 ευρώ. Το μήνα η κατοικοί της είναι από τις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
2: Αλμπιρόχα. Λοιπόν, πάμε.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Αλμπιρόχα.
2: Αλμπιρόχα, λέγεται. Λοιπόν, εντάξει. Ευτυχώς που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά. Σα είχα φάει τη δουλίτσα. Έλα, τα ξέρω τα Σταυρακάκης. Έλα.
0: Ο Σουάρης, είπαμε, παίζει.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη και με αυτά τα αθλητικά και μια και μα θύμισε τον πόνο. Δώσε πόνο με πόνο. Απόλυτη δισκογραφία τώρα των YouTube. Το New Year's Day έβαλες.
2: Ένα λεπτό να τα ακούσουμε.
0: Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.

0: Συγχαρητήρια στον άγνωστο οδηγό που έχει κάνει την επιλογή και σήμερα να πατήσει η ρόδα του στον Κηφισό. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, από τη Δυραχείου, και μάλιστα μετά το μποτιλιάρισμα γίνεται βαθύ κόκκινο, βυσσινή και κερασοβυσσινή ένα πράγμα, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα πάνε καλά. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από το ύψος της Αττικής Οδού, συνεχίζει και φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά κάπως ανοίγουν τα πράγματα, κάπως γίνονται καλύτερα, αλλά δυστυχώς για εσάς που είσαστε στην κάθοδο, από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη Βικέλα υπάρχει και άλλο μποτιλιαρισματάκι. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε, νομίζω ότι εσύ πρέπει να πεις το σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην τρέχετε στα σημεία που δεν έχει μποτιλιάρισμα, διότι μπροστά σας θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, δυστυχώς επαναλαμβάνω. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, λεωφόρος Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου υπάρχει το κλασικό καθημερινό μποτιλιάρισμα. Καλά λένε μερικοί ακροατές. Τι παιδεύεστε, λέει, πατήστε να γράψετε το, λέει, και κάθε μέρα να παίζετε το ίδιο. Να, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις. Σήμερα στην Αρδιτού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Ηλιουπόλεως, ενώ εχθές ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά είσαστε μια χαρούλα, αλλά από τη Ριζάρη και μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης πάρα πολύ. Από την πλατεία την τελευταία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο επίσης θα σας ταλαιπωρήσει. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά.
1: Σπύρο, ξέρεις τι έκανα μόλις?
0: Τι?
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις. Και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή ανατροπούλα.
1: Βεβαίως,
0: για να βοηθηθούμε, για να μάθουμε και 2-3 πραγματάκια χρήσιμα, και να βοηθήσουμε βεβαίως και τον κύριο Χατζησαλάτα για τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Στις εφημερίδες μετά τον κύριο Χατζησαλάτα, πρώτα ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Ούτως ή άλλως, πολλά από αυτά που θα μας πει θα τα έχουν οι εφημερίδες.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Και θα έχουμε μπόλικη τροφή για σχολιασμό, όχι μόνο για σκέψη.
2: Καλή σας ημέρα, μεγάλη μου τιμή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με την πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα ξεκινάει η πρώτη πληρωμή, αλλά θα ακολουθήσει και μία δεύτερη.
2: Βεβαίως. Ξεκίνησε χθες η πρώτη πληρωμή.
1: Ξεκίνησε.
2: Βεβαίως, ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα των οικογενειών, οι οποίες έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα πάρουν το επίδομα, γιατί υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Αυτές οι οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Είναι οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025. Είναι δηλαδή αυτές που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση ή θα υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου. Καθώς και επίσης όλες οι οικογένειες που τα παιδιά τους γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 έως 31-7 του 2026. Εδώ υπάρχει βασική προϋπόθεση, θα πρέπει η γέννηση να έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να φαίνεται το νεογέννητο, για να μπορεί η οικογένεια να πάρει τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
2: Το επίδομα αυτό, να θυμίσουμε, είναι.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ το.
2: Βεβαίως. Με το που θα γεννηθεί, αυτοματοποιείται η διαδικασία, αλλά επειδή ακόμη δεν έχει πλήρη αυτοματοποιηθεί, θα πρέπει με το που θα γεννηθεί να το δηλώσουμε στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να πάρουμε το 150. Αυτό το επίδομα των 150 ευρώ. Να πούμε ότι είναι επίδομα για το 2026, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει και του χρόνου, είναι έκτακτο επίδομα και είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεχώρητο. Αυτό σημαίνει, αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών και δικαιούται του επιδόματος, αν για τον Α ή Β λόγο του το δεσμεύσουν στην τράπεζα, θα πρέπει να διευθυνθεί στην τράπεζα να απελευθερωθεί το επίδομα, γιατί το δικαιούται ανεχώρητο και χωρίς να υπάρχει καμία διαδικασία δέσμευσης.
1: Κυρία Χατζησαλάτα, μας ρωτούσαν χθες τι θεωρείτε, μας είχε στείλει μια ακροάτρια ότι είχε, νομίζω το παιδί της είναι πρωτοετής φοιτητής, δεν παίρνει επίδομα, είναι για εξαρτώμενα. Αυτό τι σημαίνει, πώς ορίζεται το εξαρτώμενο τέκνο?
2: Το εξαρτώμενο τέκνο είναι έως την πλήρωση του 18ου έτους ηλικίας, ή αν σπουδάζει τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας, ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας?
2: Όχι, αν σπουδάζει γενικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
2: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζεται την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Η αρτοπή γλυφάζει. Ναι, πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
2: Σωστά.
1: Ναι, okay. Σωστά.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Και η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, οπότε ναι, να το ξέρετε για τα άλλα. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
2: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπάσκετ διορθωθεί αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω 150 ευρώ για κάθε τέκνο, σταματάει με οροφή τις οικογένειες που έχουν τα 6 παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στη χώρα μας, λίγες στον αριθμό αλλά υπάρχουν, που έχουν 7, 8, 9, 10 παιδιά. Σε αυτές τις οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει αναπροσαρμογή στο συνδυματικό κριτήριο, είστε 150 ευρώ και βάζουν οροφή ότι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρεις είναι 900 ευρώ, που σημαίνει έξιτο. Αυτό σημαίνει, αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών και δικαιούται του επιδόματος, αν για τον Α ή Β λόγο του το δεσμεύσουν στην τράπεζα, θα πρέπει να διευθυνθεί στην τράπεζα να απελευθερωθεί το επίδομα, γιατί το δικαιούται ανεχώρητο και χωρίς να υπάρχει καμία διαδικασία δέσμευσης.
1: Κυρία Χατζησαλάτα, μας ρωτούσαν χθες τι θεωρείτε, μας είχε στείλει μια ακροάτρια ότι είχε, νομίζω, το παιδί της είναι πρωτοετής φοιτητής, δεν παίρνει επίδομα, είναι για εξαρτώμενα. Αυτό τι σημαίνει, πώς ορίζεται το εξαρτώμενο τέκνο?
2: Το εξαρτώμενο τέκνο είναι έως την πλήρωση του 18ου έτους ηλικίας, ή αν σπουδάζει, τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας, ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας?
2: Όχι, αν σπουδάζει γενικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
2: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζεται την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Η αρτοπή γλυφάζει. Ναι, πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
2: Σωστά.
1: Ναι, okay. Σωστά.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Και η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, ναι. Οπότε ναι, να το ξέρετε για τα άλλα. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
2: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπάσκετ διορθωθεί αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω

0: στο 18ο έτος ηλικίας ή αν σπουδάζει, τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο το έτος.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας.
0: Όχι, αν σπουδάζει γενικά σε τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
0: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζεται
1: η υποχρέωση
0: να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Μα, οι αρτοποιοί γλυφάς, ναι, πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
0: Σωστά.
1: Ναι, okay. Σωστά.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Και η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, οπότε ναι, να το ξέρετε για τα άλλα. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
0: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπας και διορθωθεί αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω το 150 ευρώ για κάθε τέκνο, σταματάει με οροφή τις οικογένειες που έχουν τα 6 παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στη χώρα μας, λίγες στον αριθμό αλλά υπάρχουν, που έχουν 7, 8, 9, 10 παιδιά. Σε αυτές τις οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει αναπροσαρμογή στο δημοτικό κριτήριο ή στα 150 ευρώ και βάζουν οροφή ότι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρεις είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6 επί 150.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Χατζησαλάτα, αν υπάρχει οροφή, γιατί αν υπάρχει οροφή, θέλω να πω ότι όντως είναι ελάχιστες οικογένειες, σιγά το κόστος θα πω εγώ.
2: Μα δεν είναι, δεν έχει λογική αυτό. Μα υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο το έχει φέρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει, είναι ένα από τα κομμάτια αντιμετώπισης, λέει, του δημογραφικού.
0: Σωστά.
2: Άρα θα πρέπει να προτρέπει τα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά για να παίρνουν περισσότερα για το 50. Για ποιο λόγο έχουν βάλει πλαφόν τα 6 παιδιά?
0: Ακριβώς. Αν δείτε όλες τις αναλύσεις, όλα τα φέκ, όπως είναι αποτυπωμένο, μιλάει μέχρι την οικογένεια για τα 6 παιδιά. Και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται και αποτυπώνονται και δεν έχουν διαψευθεί είναι ότι το ανώτερο ποσό θα είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6-150. Εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ας βγει κάποιος να το πει, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά και ανησυχούν ή αισθάνονται και δικημένες. Αντί να ασκήσουν ως αυτές που έχουν περισσότερα προβλήματα, στην ουσία τους αποκλείουμε πάνω από τα 6 παιδιά.
2: Μάλιστα. Ναι, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μήπως μία από τις επόμενες ημέρες φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαθανάση για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Και αν αλλά υπάρχει κάτι διαφορετικό, να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί έτσι. Ο κόσμος θα είναι έτσι φαίνεται ως τώρα τουλάχιστον.
2: Κύριε Χατζησαλάτα, η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Οι δύο πάνω από εμάς, ποιες πρωτεύουσες είναι?
0: Αυτό είναι η Βαρσοβία και τα Τύρανα. Όταν λέμε πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης, ακριβώς. Τι εννοεί?
2: Το εννοεί με βάση τους μισθούς.
0: Σωστά.
2: Άμα.
0: Με βάση τους μισθούς και με βάση τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι πολύ πιο υψηλό το ενίκιο, αλλά μέσα στο ενίκιο περιέχονται τα κοινόχρηστα, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί ρεύματος κτλ. Σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τους μισθούς, δηλαδή η έρευνα υπολόγιζε σε μηνιαία βάση τα έξοδα που κάνουμε για φαγητό. Για στέγαση, για
2: κοντολογείς πόσο κοστίζει η Αθήνα στον Αθηναίο στην Αθηναία,
1: σωστά.
2: Πόσο κοστίζει αντίστοιχα σε αυτόν που μένει στα Τύρανα και πάει λέγοντας. Άρα για να το πάμε από την ανάποδη, παραδείγματος χάρη πρωτεύουσες όπως είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, σε τι θέση βρίσκονται?
0: Οι Βρυξέλλες είναι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε το νούμερο,
2: ναι,
0: για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι η Βαρσοβία η πιο ακριβή με 127,4%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω 124,7 ευρώ, παραδείγματος χάρη, για να ζω σε αυτή την πρωτεύουσα, να έχω το ενίκιο και να έχω τις υπόλοιπες ανάγκες μου, αλλά παίρνω 100. Άρα υπολείπονται 27,4%. Δεύτερα τα Τύρανα με 121,6 και τρίτη η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113. Που σημαίνει θέλω 113 ευρώ για να μένω στην Αθήνα με όλες μου τις ανάγκες, αλλά παίρνω 100, άρα υπολείπονται.
2: Μπαίνουμε μέσα δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, την ημέρα, ή το μήνα. Μπαίνουμε 13 ευρώ το μήνα μέσα.
1: Τέλεια.
0: Σωστά. Είτε το μήνα είτε το έτος, το 13% το ίδιο μεταφράζεται, γιατί αν μας λείπουν το 13% την ημέρα, αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου εφόσον έχουμε αποτύπωση στον χρόνο.
2: Σωστό.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό μας για να φτάσουμε στο 113, αναγκαζόμαστε και κόβουμε από τις δαπάνες, οι οποίες είναι εναλλαστικές τις περισσότερες φορές. Φαγητό, στέγαση, προσωπική φροντίδα κτλ. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι στο Λουξεμβούργο με 40,2, δηλαδή μας φαζεύουν σχεδόν 60% του μισθού μας, γιατί οι ανάγκες είναι στο 40,2%.

0: Δεύτερη η Βρένη 40,6 και η Βρυξέλλες προς προηγούμενος Σπύρος 49,6. Ακολουθεί το Ελσίνικη 50,1 και η Κοπενχάγη 54,7. Αυτό είναι για την οικογένεια, για τον άγαμο. Ίδια όμως στοιχεία ακριβώς είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά.
1: Μάλιστα. Φύγαμε για Λουξεμβούργο, Στεφανία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Για Λουξεμβούργο ή για Βρυξέλλες. Εγώ να ξέρεις, μια Βρυξέλλα την προτιμώ. Δεν έχει γενικότητα. Μου αρέσει. Είσαι και στο κέντρο εκεί. Έχει και ωραία μύδια.
0: Εγώ πάντως, επειδή έχω την τρέλα ή την ευχαρίστηση να μπορώ να το κάνω, να κάνω διάφορα ταξίδια και έχω δει διάφορα, θα ήθελα η χώρα μου να έχει τις συνθήκες του Βελγίου, να μην την αλλάξω, να μείνω εδώ στην Ελλάδα και να μου δημιουργήσουν συνθήκες που έχει ο Βέλγος, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός.
1: Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, κύριε Χατζησαλάτα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπε η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη.
0: Όχι, όμως το όνειρο έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Απλά βλέπω ότι μάλλον είναι όνειρο θερινής νυχτός.
2: Δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά θέλω την επόμενη φορά να συζητήσουμε λίγο αυτό με τις δωρεές και τις γονικές παροχές και τους λογαριασμούς πολύ αναλυτικά, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο και έχει μπερδευτεί πολλοί. Κόσμος.
1: Μια ερώτηση... Θα στείλουμε μήνυμα στον Νυφλή να ρωτήσει ο Νυφλής τον κύριο Χατζησαλάτα.
2: Μία ερώτηση από τον Πάνο μόνο και κλείνουμε για να δηλωθεί. Λέει παιδί στην ΑΔΕ γεννημένο το 25 πρέπει να βγάλει εφημί μήπως όχι και να δηλωθεί και άμκα. Τι εννοώ, κάτι έχω μπερδευτεί τώρα και για τα παιδιά να αφημί να βγει.
0: Σωστά. Ναι. Τι άμκα. Όχι. Βγαίνει πρώτα απ' όλα το αφημί. Νομίζω τώρα πλέον ο ΕΦΚΑ, γιατί είναι θέμα ΕΦΚΑ, το ΆΜΚΑ πλέον θα βγαίνει και αυτό υπαναυτόματο. Δεν πιστεύω να γίνει, αν θα γίνει δεν το ξέρω.
2: Όχι.
0: Απλά θα είναι προστατευόμενο τέκνο και θα έχει την ασφάλιση του γονέα. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί όμως το 25, αυτόματα τα δηλώνουμε στη δήλωση της φορολογίας, την οποία καταθέσαμε φέτος ή καταθέσαμε ή θα καταθέσουμε 15 Ιουλίου. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε δηλώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να σπεύσουμε να δηλώσουμε μόνο την γέννηση είναι για τα παιδιά του 26, γιατί κανονικά θα δηλώσουμε το 27. Αλλά για να προλάβουμε να πάρουμε το επίδομα μέχρι 31 Αυγούστου, θα πρέπει να τα δηλώσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Γιατί είπαμε το επίδομα είναι μόνο για φέτος, δεν είναι για τον χρόνο.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι συμβουλές που δίνετε και το ρεπορτάζ βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ για όλα. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Νταβαρίνε, θέλετε να το πάρετε πάνω σας. Ελάτε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

0: σε παρακαλώ, κάτσε να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Κάτσε. Ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Αθανάσιος λέει το εξή. Το εξή, ναι. Το εξής με σίγμα. Καλημέρα. Θα μας πει, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, γιατί ενώ σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο έχει ακριβώς τόσο όσο ήταν η βενζίνη. Όσο η βενζίνη είχε 1,75, αλλά σήμερα έχει 1,90. Τι να την κάνουμε τη φθηνότερη συσκευασία με τα σπαράγγια ή τα φθηνότερα καρβουνάκια που λέει και η Στεφανή, επίσης για καρβουνάκια και σπαράγγια.
1: Όχι.
0: Όχι. Και κανένας δεν μιλάει, καλά μας κάνουν, λέει ο Αθανάσιος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μας Θανάση. Πάντως δεν μίλησε για σπαράγγια. Θα μου κάνει εντύπωση γιατί ψάχνω να βρω καλά σπαράγγια το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν μπορώ να βρω.
1: Στις σπαράγγια, Παναθεμάσαι.
0: Ναι, ναι,
1: τι θες να τα φτιάξεις, τι γκουρμεδιά θες να φτιάξεις και θες και σπαράγγια.
0: Γιατί γκουρμεδιά, ρε παιδιά. Τα σπαράγγια τα βάζεις μέσα σε μία. Πώς το λένε, όχι λεκάνη, έλα πες το, σε μία. Που βάζουν το νερό και τη βάζουν πάνω στο μάτι.
1: Κατσαρόλα, λες.
0: Κατσαρόλα, μπράβο. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Βλέπω είσαι με τη μαγειρική δυνατός.
0: Ασφαλώς. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Δεν, ναι. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Το άλλο, και... το πιο χαμηλό που βάζεις λάδι, πώς λέγεται.
0: Τηγάνι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως τα τηγανίζω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Απλά δεν έχω.
1: Τα σπαράγγια τηγανίζεις, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι τα σπαράγγια. Συνήθως λέω τηγανίζω. Δεν είπα για τα σπαράγγια. Τα σπαράγγια είπα. Θα τα βάλουμε σε. Πώς το είπες, κατσαρόλα.
1: Ναι, βάλ τα ωραία τα σπαράγγια. Ναι. Είναι σε ομελέτα.
0: Ναι. Γιώργο, ο Κωστής έχει στείλει μια ερώτηση για σένα. Εάν έχεις σχέση με μια. Με μια κυρία γενικότερα που έχει το. Μην μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αέρα.
1: Να βγούμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Μην μου κάνεις το βεντιλατέρ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου την κάνω την ερώτηση μετά, γιατί δεν. Μην εκθέτω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
0: Θα την ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα. Εκεί που βρίσκονται οι εφημεριδούλες. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, πάμε με την κόντρα.
1: Πάμε
0: με την κόντρα νιου. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και τις συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η έρευνα. Τσίπρα σε γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων.
1: Απογευματινή, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο Όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motorola την απόκτηση 75% των ηλεκτροκέφαλης. Λοιπόν, υλοποιήσαμε όσο υποσχεθήκαμε, το Γάλλο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Η επιστολή από την Τετάρτη μαθαίνω, την προηγούμενη την είχε στείλει την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πότε την ανέβασε στο Twitter? Πρώτα την έγραψε και μετά την ανέβασε στο Twitter? Τι από τα δύο έγινε?
0: Όχι, πρώτα την
1: Facebook.
0: Ανέβασε και μετά την έγραψε.
1: Πρώτα την έστειλε. Πρώτα την ανέβασε στο Twitter και μετά την έστειλε. Μα είναι δυνατόν να ανεβάζει επιστολή που στέλνει? Δεν ξέρω. Συγγνώμη, μου χτύπησε. Βέβαια έχει κατέβει πια, δεν βαριέσαι?
0: Ναι,
1: δεν την είδα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, κατεβαίνουν στο διαδίκτυο.
1: Αν είναι ακόμα, έχει κατέβει.
0: Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση. Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Και τον ρωτάει ο συνάδελφος.
1: Έγραψε αυτά που πιστεύουν όλοι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι παιδί, αλλά θέλω να σου πω σε πολιτικό επίπεδο πώ το απαξίωσε ο κύριο Μαρινάκη, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χθεσινό briefing και μάλιστα το ρωτάει ο συνάδελφος, παραμένει στη θέση του? Εξ όσου γνωρίζω, λέει.
1: Για ποιο λόγο να παραμένει στη θέση του?
0: Δεν ξέρω, το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να ρωτήσουμε τον δημοσιογράφο γιατί το ρώτησε.
1: Και
0: εγώ αν ήμουν στο briefing και θα τον ρωτούσα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τίθεται ζήτημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα ρωτούσα αν τίθεται ζήτημα.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω πάντως εγώ. Είπε, έγραψε δυνατά αυτά που σκέφτονται πολλοί. Δεν έκανε κάτι άλλο.
0: Να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Τι λάθος λέω σε αυτό.
0: Τίποτα.
1: Έγραψε αυτά που σκέφτονται πολλοί.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα της δημοκρατίας, της εφημερίδας. Εάν συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε ούτε τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Μόνο ο κύριος Φεύγας το λέγανε, τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύψεις για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω ενδιαφέρον. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολίση στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε λίγο γιατί μου, ναι. Λοιπόν, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι, παιδιά, δεν βλέπω. Στου καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχής της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη.
0: Θες τα γυαλάκια μου,
1: πλήττει την Ευρώπη, όχι.
0: Πρεσβειοποία λέγεται, λοιπόν, δεν ξέρεις.
1: Προτάσεις και μοιοπία και πρεσβειοποία, τι θα συμβεί. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλλειο Πτέρνα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, γράφει η μερίδα των συντακτών. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα είδα κάτι μηνύματα που έχει
1: γνωρίσει. Ναι.
0: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Φοβερό θέμα. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δούμε και να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αγγελική έρευνα για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης, μίσους, της συμμορίας, απειλής και της διάγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Επίσης, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Σε αρχή Σεπτεμβρίου θα τεθεί εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Μάλιστα, αύξηση στους 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα και αναφέρεται στις μεγάλες πλατφόρμες από την Κίνα.
1: Ναι, από αύριο. Καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομηχανή, σούπερ μακετάδες. Mm-hmm. Και η μερίδα του Κοινωνικού Συμβουλίου του ΚΚΟΥ, της ΚΝΕ, συγγνώμη, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για άλλη μία κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, της Κουμπάρα στο Κάγκελο. Μάλιστα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα από χθες, να ξέρεις, αλλά δεν έχω την απάντηση.
0: Αν τη δώσεις σκάλα Λακωνίας κάτω και στα μέρη μου, θα την ρωτήσω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της φούλαπ. Ναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ναι, και κλείνουμε, ναι, Γιώργη, τελειώνουμε. Πολιτικό τάβλι με Φεύγα και Πλακωτό για γκέι και Σαμαρά είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Επιστολή παρέμβαση, ναι, απευθύνεται προς τον κύριο Άκου Μητσοτάκη, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. ζητώντας την κατάρριψη νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Και πολίτικα, αλλά Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει στην πολίτικα πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της πολίτικα που τη βρίσκεται στο mail σας. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε πως για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, Στεφανία μου. Αυτή την Παρασκευή, 3/7, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Μάργαρετ Μίτσελ. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
5: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Χρησιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχει να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάτα το κουμπί, πάτα το κουμπί, Στεφανία.
1: Θα πάμε σε πολύ λίγο στον υφυπουργό. Πριν να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Κιτς, το ξεφωτό του κέντρου πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Όλα τα λεφτά, η προφορά στο popcorn. Δώσε άλλη μία, σε παρακαλώ.
1: Popcorn.
0: Πάρα πολύ. Έτσι, αυτά είναι.
1: Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός και ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Παντελή. Καλημέρα Λεωνάρδο, τι ωραία μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα Βέρα, θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και 30-40 δευτερόλεπτα στο τέλος να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να ακριβολογούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάω κατά την γραμματική τάξη.
0: Α.
2: Και σας καλημερίζω, έτσι.
0: Όχι, εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος και το λέω και δεν το φοβάμαι, παρόλο που με ψέγουν μερικοί, προηγούνται οι κυρίες.
1: Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συζήτηση για... Γίνεται πολύ, τέλος πάντων, έχει ανοίξει ο διάλογος για το ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για τις πανελλαδικές, για το αν θα αλλάξουν, ότι είναι λίγο ξεπερασμένες, είναι παροχημένες.
0: Θα
1: τις καταργήσετε, θα φτιάξετε κάτι άλλο, θα υπάρχει το εθνικό απολυτήριο. Πώς, τι ακριβώς θα συμβεί και από πότε όλο αυτό?
0: Μπράβο.
2: Ακριβώς. Ερωτήματα καθημερινά, ερωτήματα που τα έχει ο κάθε γονέας που έχει μικρά παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά, και έχω περάσει την βάσανο, αν θέλετε, την ψυχολογική, την πιεστική, την εξεταστικοκεντρική των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσουμε ότι το να πούμε καταργώ κάτι ή δεν καταργώ είναι μια δύσκολη άσκηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε επιφανειακά, διότι πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ξεκίνησε τον εθνικό διάλογο. Ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Το πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες, είχε δεσμευτεί δημόσια και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη. Ένας διάλογος όπου συμμετέχουν καθηγητές πρώτης γραμμής, συνάδελφοι πρώτης γραμμής, γυμνασίου, λυκείου, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα. Άρα στο ερώτημά σας, θα καταργηθούν? Αν καταργηθούν, σε τι θα αντικατασταθούν? Περιμένουμε τη λήξη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει να προτείνει στην πολιτική ηγεσία ότι, ξέρετε, η πρότασή μας είναι αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Τέλος. Αυτό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός, δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος, ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Θέλω να γίνω γιατρός. Δεν με ενδιαφέρει, έστω για την ιστορία, να ξέρω ποια ήταν η μάχη του Ματζικέρτ. Αν ρωτήσεις τα παιδιά σήμερα που έρχονται στα πανεπιστήμια και στις ιατρικές, ενδεχομένως, για να μην πω με σιγουριά, δεν γνωρίζουν. Ή τα παιδιά που πάνε νομικές ή θεωρητική κατεύθυνση, βασικές γνώσεις χημίας, βασικές τι είναι η πρωτεΐνη, για να μην πλατιάσω.
0: Όλα αυτά ασφαλώς είναι και θέματα τα οποία τα συζητάμε και μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας συζήτησης μαζί με την Επιτροπή προκειμένου να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Πότε θα είσαστε έτοιμοι να κάνετε ανακοινώσεις? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
0: Μισό λεπτό.
2: Υπάρχει πρόταση.
0: Ναι. Θα υπάρχει πρόταση τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ακούμε. Άρα οτιδήποτε πρόκειται καινούριο να εφαρμοστεί.
2: Για παιδιά
0: θα πάει...
2: που είναι σήμερα στην 5η ή 6η Δημοτικού. Στο 29 ή στο 30.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Για να υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό λύκειο. Δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα μέχρι την άνοιξη θα έχει σε κάθε περίπτωση ψηφιστεί το οποιοδήποτε νομοσχέδιο και οποιαδήποτε αλλαγή.
2: Η λογική, σαφώς η λογική και ο προγραμματισμός λέει αυτό.
0: Άρα εκλογές την άνοιξη.
2: Μην σας πω και νωρίτερα. Καταρχήν για τις εκλογές δεν συζητάμε σε πολλούς τόνους και με πολλές ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει.
1: Ναι. Για να δούμε. Αυτό γενικότερα με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα θέμα ότι ξέρετε, μπαίνει ένα παιδί τώρα για παράδειγμα πρώτη δημοτικού και μέχρι να φτάσει στην τρίτη λυκείου που να αλλάξει τρεις φορές τα συστήματα ανάλογα με το ποια κυβέρνηση έχουμε. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είναι ένα εύλογο όμως χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές θα αφορούν τα παιδιά που σήμερα είναι πέμπτη ή έκτη δημοτικού.
2: Τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μετά τις Πανελλήνιες, εγώ είχα δώσει τις Πανελλήνιες, είχαμε για μια 25ετία, 30 χρόνια πόσο έχουμε. Έχουμε τις λεγόμενες πανελλαδικές. Τι κρατάμε πλέον μόνο από τις πανελλαδικές? Το αδιάβλητο. Αυτό όντως είναι κάτι, μια κατάκτηση και κανείς δεν έχει μιλήσει ποτέ ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Μισό λεπτά, κύριε Παπαϊωάννου, συγγνώμη αν με επιτρέπετε, επειδή λέτε για το σύστημα ότι δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τι εννοείται. 30 χρόνια έχουν περάσει τόσο από τότε που έχω αποφοιτήσει. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, εγώ πέρασα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχε πανελλαδικές και εγώ πέρασα 2000 με το σύστημα Αρσένη. Είχε καμιά σχέση το σύστημα Αρσένη με τις πανελλαδικές προ 2000, που δίνανε 4 μαθήματα. Εδώ εγώ είχα 16-17 σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν θυμάμαι πόσα έδωσα.
2: Εγώ μιλάω για τα 4 μαθήματα.
1: Ναι.
2: Για τα 4 μαθήματα τα τελευταία 20 χρόνια ενδεχομένως είναι αυτά τα 4 μαθήματα. Αυτό τι δείχνει? Ότι θέλει αλλαγή, έχει κορεστεί, έχει τελειώσει ο βίος, να το πούμε πολύ απλά, του συστήματος των πανελλαδικών. Είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι όντως έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Έχουν περάσει. Στεφανία μου, δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Με τις εστίες.
0: Αλλά υπάρχει περίπτωση.
1: Με τις εστίες να ξανασυζητήσουμε, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο.
2: Βεβαίως,
1: ναι, γιατί θέλουμε να. Τίποτα, μη γελάσεις. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Κύριε Νταβαρίνη.
1: Ένα λεπτό. Ωραία, ας μας πεις ένα λεπτό με τις εστίες, γιατί πολλοί γονείς ενδιαφέρονται.
2: Όσον αφορά τις εστίες, μιλάτε για φοιτητική μέρημνα. Φοιτητική μέρημνα. Εστία και φαγητό, να το πούμε απλά. Είναι κάτι το οποίο είναι στην αιχμή του δόρατος. Φτιάχνονται νέες εστίες. Μιλήσουμε για Θεσσαλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Και φυσικά ανακαινίζονται δωμάτια εστιών Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τα οι οποίες ως κτίρια είναι πάρα πολύ παλιές και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εστίες. Νοικιάζονται ξενοδοχεία, βλέπε Φλόρινα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν όσα δικαιούνται να έχουν δυνατότητα στέγης. Παράλληλα με το φοιτητικό επίδομα, στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, 1,5 και 2,5 χιλιάρικα, αν ζω μόνος μου ή συγκατοικώ, σε οποιαδήποτε περιοχή ανά την Ελλάδα.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Γιατί
0: πρέπει να δούμε, υπάρχουν και προβλήματα.
2: Δεν λύνεται, βέβαια.
0: Αλλά
2: δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
2: Ενισχύουμε τη φοιτητική μέρημνα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Θα το πάμε εστία για την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Φεύγουμε γρήγορα. Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, κύριε Καλαμαράκη.
1: Γεια σας.
3: Δεν είναι Αμαλία Κάτζου.
0: Α, δεν είναι Αμαλία Κάτζου.
3: Έχει
0: έχει αδειούμπα. Ποιος, η κυρία. Η κυρία Βραχά.
1: Θέλει να μας διώξει, δεν έχει καταλάβει. Πάμε να φύγουμε. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
6: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
13: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας με 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Καλά, γαλανός είναι, αλλά θα γίνει ακόμα πιο γαλανός. Κάντε υπομονή και θα έρθει και ο Σεπτέμβριος. Γιατί ξέρεις, Κασιανή μου, καλή σου ημέρα, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Τι θα γίνει, Ιωσήφ μου, καλή σου
0: θα
1: ημέρα επίσης.
0: Θα πέσουν οι τιμές, θα μειωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη χθεσινή λοιπόν συμφωνία κυρίων που είχαμε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Δύο μήνες υπομονή. Να φύγει ο Ιούλιος που μπαίνει αύριο και ο Αύγουστος και από Σεπτέμβριο πάνε οι τιμές. Θα γκρεμιστούνε.
1: Όχι και υπομονή, Ιωσήφ μου, τώρα αυτούς τους δύο μήνες δεν θα μείνουν χαμηλά οι τιμές σε 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν κατά 6% το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Αυτό προβλέπει η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή λοιπόν. Κάντε λίγο υπομονή.
2: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανό.
0: Και θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος. Πόση υπομονή να κάνω πια? Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι κάποιο άλλο διάστημα? Μπορούμε να το οριοθετήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
3: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις περάσει ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, παιδιά, σωθήκαμε. Περιμένουμε από τα Τρίκαλα να στείλουν σήμα ότι περνάει ο κομίτης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο 8 και 8. Σήμερα με την κυρία Κασιανή Βραχά στο στούντιο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ δίπλα μου. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει πάρει μια μικρή άδεια, μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλά κάνει χρήση της άδειας που έχει και θα λείψει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί το κορίτσι μας και από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ πέρα στις επάλξεις. Ορίστε, ανθίζει και η λεμονιά στη γειτονιά. Το ασπάζεται και ο Γεωργής Δαβαρίνος που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 περιμένει και εκείνη όπως και πολλοί άλλοι τον Σεπτέμβριο.
4: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες 3 του Σεπτέμβριου να περνάς, έτσι.
0: Κυρία Τζάκρη μου, αυτός είναι άλλος Σεπτέμβριος. Εσείς μην ακούσετε για Σεπτέμβριο και για 3 του Σεπτέμβριο. Αμέσως εσείς εκεί να το πάτε προς το Πασόκ. Λες να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ?
1: Λες να γι' αυτό να τον άφησε τον Στέφανο?
0: Ξέρω ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το συλλάβω. Αλλά για καλό και για κακό, λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θα τον ρωτήσουμε με την ευκαιρία. Εάν τυχόν υπάρχει τέτοιο σενάριο, το οποίο συζητιέται.
1: Μα η κυρία Τζάκρη υποτίθεται ότι έφυγε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη γιατί ήταν πολύ δεξιός. Και είναι πιο αριστερή η ίδια και δεν μπορεί τα φιλελεύθερα. Θα πάει στο Πασόκ ως τι, ως ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα?
0: Εντάξει, το Πασόκ είναι το κίνημα, το σοσιαλιστικό, είναι η μήτρα, από εκεί ξεκίνησε. Μπορεί και να θέλει να καταλήξει. Άλλο όμως τι θέλει και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Ας, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
1: Μα ο κύριο Τσουκαλά, ναι.
0: Studio adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε εσάς εκεί στη Γερμανία, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο θερμικός θόλος μετακινείται πλέον και έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια, χτυπώντας Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία και φτάνει μέχρι Σερβία. Και εμείς περιμένουμε εδώ άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε επίπεδα ακραίου καύσωνα. Εμείς θα φτάσουμε, λέει, μέχρι 38-39.
1: Εντάξει, εμείς το 40 το έχουμε ψηλοσυνηθισμένο, έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες χώρες που έχουν 40 βαθμούς και για αυτούς είναι καταστροφή. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 45, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Εμείς το 40 το έχουμε συνηθισμένο και ίσως να μην μας ακούγεται πολύ, αλλά για τις χώρες αυτές, που μερικές από αυτές δεν έχουν δει ποτέ το 40 να χτυπάει στη χώρα τους, νιώθουν μια ασφυξία. Είδες, φαντάζομαι, τι έγινε με τον πόλεμο για τα κλιματιστικά.
0: Βέβαια, στο Παρίσι. Μπήκαν οι άνθρωποι και έσπρωχναν ένα στον άλλον.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 1.300 θανάτους που συνέβησαν λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το 40 μπορεί για μας, ξαναλέω, να ακούγεται μικρό, να ακούγεται υποφερτό, για άλλες χώρες όμως δεν είναι.
0: Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στο θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περάσει ο Χάλεϊ, λέει, ας αντέξουμε το μαύρο μας το χάλι. Καλημέρα, φίλε. Θα κάνεις και εσύ υπομονή, είπαμε. Περιμένουμε ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα.
3: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλε πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις εμφανιστεί λοιπόν εκεί, μόλις περνάει εκεί από πύλη για να μπει μέσα στα Τρίκαλα ο κομίτης του Χάλεϊ, τότε θα έρθει και η οικονομική ανάκαμψη και τότε αντίο ακρίβεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, εκεί όπου είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να τα περιμέναμε. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία εκεί στο Μουντιάλ. Καλημέρα στον αγαπητό. Θα μας το κουράσετε, λέει το κορίτσι μας. Καλημέρα, Κασιανή μου, Βάστα Γερά. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ.
1: Βαστάω, αγαπητέ, βαστάω.
0: Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε την κυρία Τζάκρη και λέει: η κυρία Τζάκρη είναι σαν τους ποδοσφαιριστές. Θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια της στην ομάδα που ξεκίνησε. Εννοώντας φυσικά το Πασόκ. Για πάμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που επετέφθη χθες μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η οποία προβλέπει πάγωμα τιμών για τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή αποσύρεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, με την δέσμευση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και των εταιριών τροφίμων ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς. Είναι η μείωση που έλεγες νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: 6% ήταν η μείωση λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που είχε εφαρμοστεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα 2.000 προϊόντα λοιπόν που μειώθηκαν κατά 6% δεν θα ανέβουν στους επόμενους δύο μήνες, αναμένοντας όπως έχουμε χιλιοπεί μέχρι στιγμής το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί αυτή η συμφωνία λοιπόν περιλαμβάνει τη δέσμευση από την πλευρά τους ότι από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε μείωση σε βασικά είδη. Σε είδη δηλαδή που χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά το νοικοκυριό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα θα είναι αυτά τα είδη, αλλά κάνουν λόγο για μια μείωση η οποία θα είναι τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Ο Υπουργός έκανε λόγο για τα βασικά είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές καθημερινά για την επιβίωσή τους, τα βασικά είδη διαβίωσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε, αν έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μειωθούν πραγματικά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
5: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Εθνική κοινωνική συμφωνία λοιπόν σε ισχύ για το επόμενο διάστημα και κυρίως από την 1η Σεπτεμβρίου με μείωση τιμών την οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε επιτέλους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια όλοι είναι επιφυλακτικοί και με το δίκιο τους. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει για διάφορες ενέργειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και οι καταναλωτές πολύ απλά δεν τις έχουν δει ή αν τις έχουν δει είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο χάνει ένας καταναλωτής από το κύμα της ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των καταναλωτών το επόμενο διάστημα. Φυσικά θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η χώρα δεν χρειάζεται συμφωνίες κυρίων, αλλά χρειάζεται απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ακρίβειας. Καλημέρα στο Γιώργο. Το πάγωμα τιμών, λέει, σημαίνει ότι ούτε θα ανέβουν αλλά ούτε θα κατέβουν οι τιμές. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπαμε. Είναι ότι το επόμενο διάστημα, για 2 μήνες τουλάχιστον, θα παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα, τουλάχιστον και για αυτούς τους 2.000 κωδικούς όπου υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αυτή η μείωση. Μέχρι τώρα, λέει, αυξήσεις ήταν, λέει, αύξησης του Brent. Εδώ και 2 εβδομάδες είναι κοντά σε 70 με 72 δολάρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, περίπου σε 72 με 73 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι το εξής. Είχαμε, λοιπόν, τις αυξήσεις οι οποίες ήρθαν να προϋστεθούν στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή και το κόστος για την παραγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα και το κόστος για την μεταφορά. Και αναρωτιούνται όλοι, από τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές. Βέβαια δεν τις έχουμε δει ακριβώς στην Αντλία, έτσι έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυβδη.
1: Ξέρετε, είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και σταθεροποιημένη. Να πούμε και να λέμε και του τραβού το δίκαιο, δηλαδή. Εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε συμφωνία και πάμε ολοταχώς σε 2 μήνες να έχουμε τελική συμφωνία και να τελειώνει αυτή η κατάσταση εκεί, έχουμε εδώ και πόσες μέρες ανταλλαγή πυρών στα στενά του ορμούς μεταξύ Ηνωμένων Φρουρών της Επανάστασης και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οι αγορές δεν έχουν ακόμα συνέλθει 100%. Επίσης, με όσους αναλυτές έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε 1 με 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση μείωση και να έχει η τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
0: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες, δηλαδή, και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή. Μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χάλι. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές.
1: 100%. Επίσης, με όσους αναλυτές έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε 1 με 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση μείωση και να έχει η τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
0: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες, δηλαδή, και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή. Μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χάλι. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέμε 75 δολάρια το βαρέλι.

0: Ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες.
1: Το
0: θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες.
1: Εκεί
0: είναι αποφασισμένες δηλαδή και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή. Μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χαλή. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι, η αμούλη δείχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές, μόνο να μην πουντιάσουν. Λέει αυτό φοβάμαι από το πολύ πάγωμα. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων η οποία υπήρξε, ότι έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν αρκετά, άρα αυτό επιφέρει και αυξημένα έσοδα και έσοδα από έμεσους φόρους, δηλαδή στα κρατικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χαθούν αυτό το διάστημα.
1: Και να θυμίσω ότι έχουμε δει και αυτή την τάση του μαγειρεύω σπίτι στις διακοπές και όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες που έρχονται εδώ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν προτιμήσει τα Airbnb με καταλήμματα με κουζίνα και μαγειρεύουν στο σπίτι. Οπότε
0: λοιπόν,
1: είναι αυξημένα τα.
0: Θα σας πω τώρα παράδειγμα που μου έδωσε χθες φίλος οδηγός ταξί. Γιατί οι ταξιτζίδες ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Εκτός ότι μου είπε για παράδειγμα με τα Airbnb τι γίνεται, όπου έρχονται 3-4-5 άτομα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ, άρα δεν χαλάνε χρήματα. Μου έτυχε, λέει, το εξής περίεργο. Πήρε κούρσα μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα ταξί από πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Προορισμός, πολύ γνωστό resort στα νότια προάστια. Πάει λοιπόν εκεί, στα σούπερ μάρκετ. Εμφανίζεται η κυρία, η οποία είναι τουρίστρια, είναι ξένη. Και βγαίνει λοιπόν από το σούπερ μάρκετ γεμάτη με τις σακούλες, με τα ψώνια, για να πάει στο πολύ γνωστό ριζόρτ. Που εκεί η βραδιά, δηλαδή κάτω από 300, 400, 500 ευρώ, αποκλείεται να έχει. Και όμως πήγε, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ για να τα πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Τώρα τι ήθελε να κάνει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πήγε φορτωμένη. Δηλαδή πώς πας εσύ, ας πούμε, κάθε εβδομάδα στο
1: μάρκετ.
0: Πήγε γεμάτη δηλαδή με τα πράγματα, πήρε το ταξί και μετά πήγε εκεί. Είναι πρακτική λοιπόν που ακολουθούν πλέον πάρα πολλοί επισκέπτες της χώρας.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Σας λέω, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες. Έχει βγει αυτή η κουλτούρα και στους ξένους που έρχονται εδώ. Με τις αυξημένες τιμές. Ίσως θέλουν τη θάλασσα, θέλουν τον ήλιο μας, δεν θέλουν τις ακριβές τιμές των εστιατορίων, ας πούμε. Οπότε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν και έτσι τους βγαίνει λίγο πιο οικονομικά. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο παράγοντας της αύξησης δηλαδή του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έπαιξε κάποιο ρόλο.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο Εγάλαιο. Έχει ξεκινήσει, όπως έχετε καταλάβει, η προεκλογική περίοδος. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις επισκέψεις τους σε διάφορες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε λοιπόν στο Εγάλαιο και έστειλε ένα μήνυμα για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας.
2: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία. Ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές.

0: στους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
1: Αυτό το οποίο λέγαμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αυτή την μείωση στις τιμές τουλάχιστον 5 με 6% και κυρίως στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν σχεδόν καθημερινά τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Καλημέρα στον Παύλο, να, από τον Ντίσελντορφ. Σήμερα λέει είναι θεϊκά, ξύπνησα με 17 βαθμούς Κελσίου και τώρα λέει έχουμε 18. Πάνε καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον, έχει αρχίσει εκεί και υποχωρεί το κύμα του καύσωνα, αλλά έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα βρεθούμε σήμερα.
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Χιούστον!
13: Έλα!
12: We have a problem!
13: Roger! Τι έχει συμβεί?
12: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
13: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
12: Ου, πετάγομαι τώρα!
14: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Όπως λέω, ωραίο παιχνίδι. Ετοιμαζόμουν εγώ. Έβλεπα ταυτόχρονα 1-1 το Μαρόκο. Χάνει και τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το πάρει το παιχνίδι. Παράταση για εκεί. Πέναλτι τελικά. Πέρασε το Μαρόκο 3-2. Πέταξε έξω την Ολλανδία. Οπότε στην επόμενη φάση Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Εκτός Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα τώρα, ειδικά στη φάση των 16. Ωραία ομάδα, το Μαρόκο είναι ωραία ομάδα. Αν και συμπαθώ πολύ την Ολλανδία, χάρηκα για το Μαρόκο γιατί μου αρέσει μέχρι στιγμής. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης άκουσε αυτό που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και για τους τουρίστες. Εργάζεται σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κάτω στα νότια προάστια και έστειλε αυτό το μήνυμα και το επιβεβαιώνει. Τουρίστε ρε, λέει, από την Αγγλία με καλό πορτοφόλι, ήρθε για ψώνια και πήρε ποτά, κρασιά κτλ. Και πολλοί Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες κάνουν το ίδιο. Φεύγουν με μια βαλίτσα ψώνια για να έχουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Παιδιά, η κρίση δεν έχει χτυπήσει μόνο εμάς. Και ειδικά αυτή η κρίση που έχει προκύψει μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τους έχει χτυπήσει όλους. Είναι μειωμένα τα εισοδήματα για όλους και είναι όλοι σφιχτοί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε και αυτοί που έρχονται στη χώρα προσπαθούν να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Και τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Πάνε σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν.
3: Παίρνουν πραγματάκια. Όσο γιατί να τα πληρώνω από το ξενοδοχείο, το πληρώνω από το σούπερ μάρκετ.
2: Άντε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Έτσι ενθύμιο. Κατά τα άλλα, παιδιά, σφιχτά. Σφιχτά τα πορτοφόλια.
3: Έκτακτη ενημέρωση τώρα για όλους εσάς που χάνετε τα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση λοιπόν. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops που και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο και AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Μ' αρέσει πολύ αυτό το slogan, δυσκολίες bye bye, έχεις AI, εάν πας στα public φυσικά. Να δώσουμε και άλλο ένα στοιχείο σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά όχι με την αγωνιστική διάσταση των πραγμάτων. Παιδιά, οι Αμερικανοί έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ από την Κονόμα. Μην γελάς καθόλου. Έχουν εκστασιαστεί πραγματικά, αφού λένε, παιδιά, εάν θέλετε, λέει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι και κάθε 4 χρόνια να το διοργανώνουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε όλα έτοιμα, γήπεδα έχουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αν θέλετε, εμείς το παίρνουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Δεν θέλετε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Κάθε 8. Γιατί έχουν οικονομήσει τρελά. Και από τα εισιτήρια, γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Και κυρίως από την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος, γιατί είναι και 48 χώρες φέτος, είναι ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Γίνονται και αυτά τα διαλύματα, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το cooling break, λέει, για να δροσιστούν οι παίκτες. Εντάξει, να το καταλάβω όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έπαιξε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πόλη όπου είχαμε βροχές, καταιγίδες, υπήρξε διακοπή του. Αυτοί κάνανε cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες.
3: Να δροσιστούν, ναι, βέβαια.
2: Και πρόσεξε, εάν δεν δώσει σήμα το κανάλι το αμερικανικό ότι έχει παίξει τις διαφημίσεις, δεν αρχίζει ο αγώνας. Αυτό είναι καινούριο φρούτο. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένεται ο τζίρος να ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Γλυκάθηκαν οι Αμερικανοί, θα το είδε και ο Προεδράρας αυτός. Λέει, όπου βγαίνουν λεφτά εδώ. Οπότε λέει, παιδιά, εμείς Μουντιάλ εδώ κάθε 4 χρόνια.
3: Εντάξει, είναι και τα Αμερικανάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με γεγονός που συμβαίνει εκεί. Πρέπει να έχουν πάρει ό,τι υπάρχει σε κούπα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι. Ό,τι μέρτς υπάρχει πρέπει να το έχουν τσιμπήσει οι Αμερικανοί εκεί. Οπότε είναι και για εσωτερική κατανάλωση το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αμαρτωλή Κασιανή λέει και Αγκιναρόκαρδε παραγωγή. Μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας. Καλημέρα και στο Μελέτη. Να, και ο Μελέτης ανησυχεί για την κυρία Τζάκρη. Έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Σχετικά λέει με το αν θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, στο καταστατικό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να είναι υποψήφοι όσοι ήταν βουλευτές τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και έτσι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Έχεις δίκιο σε αυτό, μελέτη. Είναι συνεδριακή απόφαση συγκεκριμένη, αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά αυτά βρίσκεται τρόπος ώστε να προσπεραστούν, λέμε τώρα. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Σχετικά με τον καιρό, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Δεν θα φύγει όμως αυτό το βορειαδάκι, ευτυχώς για εμάς. Γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, θα ερχόταν παιδιά ο καύσωνας από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα είχαμε προβλήματα. Οπότε από σήμερα άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και τις επόμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 38, άντε 39.
3: Ξέρεις τι, το βορειαδάκι που λες μπορεί να μας βοηθάει στη θερμοκρασία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στις πυρκαγιές. Είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ήδες έγιναν και αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν σε διάφορες περιοχές, ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και οι περισσότερες είναι από αμέλεια, επειδή κάποιος είχε φτιάξει μια ηλεκτρολογική κατάσταση στην αυλή του, μια άλλη γυναίκα στα Χανιά έκαιγε προσωπικά τις αντικείμενα. Δηλαδή, εγκληματική αμέλεια, πραγματικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Έχει αέρα, έχει ζέστη. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Πάντως δεν χρειάζεται πανικούς, δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι 38-39, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Δανία και Σερβία. Εκεί πέρα όπου τα σαραντάρια χτυπάνε πλέον σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Προειδοποιώ ότι θα περιγράψω σχεδόν όλο το χάρτη.
2: Οχ.
3: Για πάμε.
2: Κατάλαβα. Τα βαρύνω, ετοιμάσου να πας κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα. Πάρε βαθιά ανάσα και λέγε Παναγιώτη.
4: Φύγαμε. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Ανδριανού στο Ψυχικό, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο, πυκρίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Αυτά ήταν ρε Παναγιώτη.
4: Ναι.
2: Έλα ρε φίλε και μας τρόμαξες να πούμε. Εντάξει. Στα συνηθισμένα επίπεδα είναι όπως τις άλλες ημέρες. Τρομάξαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Παρακαλώ.

Να και μήνυμα από τον Κώστα, από το Ανόβερο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τον καύσωνα. Όντως ο καύσωνας, λέει εδώ, δεν υποφέρεται. Η υγρασία, λέει, που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και τα σπίτια είναι μη κλιματιζόμενα. Ειδικά, λέει, τις νύχτες πεθαίνεις. Το καταλαβαίνουμε, αγαπητέ Κώστα. Τώρα τουλάχιστον βελτιώνονται τα πράγματα και σας ευχόμαστε να μην το ξαναζήσετε, στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια και αυτή την συμφωνία που υπήρξε χθες. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι, έτσι. Ο άλλος λέει, για παράδειγμα, ότι τώρα που υπήρχε περίπτωση να πέσουν οι τιμές, εμείς κάναμε συμφωνία για να παραμείνουν σταθερές. Δεν το έχω καταλάβει. Είπαμε λοιπόν, για δύο μήνες θα παραμείνουν παγωμένες αυτές οι τιμές, κυρίως σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και από το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μείωση τιμών. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία. Ο Θοδωρής λέει ότι με αυτή την συμφωνία θα διατηρηθεί η εσχροκέρδεια για δύο μήνες ακόμα και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Και ο Μιχάλης, γιατί δεν προχώρησαν, λέει, από τώρα σε μείωση τιμών, είναι ένα ερώτημα. Ενώ ο Μάνος λέει ότι είναι ντροπή να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές και μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν δουλεύει, δεν υπάρχει. Καλημέρα και σε σένα, Μάνο. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, να είσαι καλά, φίλε. Παναγιώτης λέει, Καλαμαράκι, καλημέρα. Κάτσε μια μέρα, ρε φίλε. Μας έχεις μπερδεύσει. Μία η Αμαλία, μία η Κατσαμπέκη, τώρα η Κασιανή. Προχθές ήταν η Στεφανία. Έλεος, λέει, λυπήσου μας. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
13: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
12: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
13: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
12: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
13: Ρόδος, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
12: Τηλέφωνο 2682-029-094.
13: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
14: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
15: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
16: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
15: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
16: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
17: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
16: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
17: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
16: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
17: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
16: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
17: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνο 2682-089-100.
18: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Είναι 3 ευρώ το τεμάχιο και όχι η παραγγελία. Βέβαια, αν πάρω 10 τεμάχια το ίδιο μπλουζάκι, είναι 3 ευρώ. Αλλά αν πάρω ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένα ποτήρι, ένα-ένα-ένα, είναι 3 ευρώ στο καφέ ένα από αυτά. Η πολιτική λέει ότι αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι τον καταναλωτή, αλλά είναι ανάλογα και με την πολιτική της εταιρείας στο ποιος, αν θα επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αν θα επιβαρύνει την εταιρεία. Προσοχή, γιατί όσοι κάνατε παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου θεωρώντας ότι δεν θα με προλάβει το 3 ευρώ, δεν ισχύει. Αν εκτελονιστεί η παραγγελία σου μετά την 1η Ιουλίου, θα πληρώσεις κανονικά την επιβάρυνση. Ή εσύ ή η εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική της κάθε πλατφόρμας.
20: Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, όπως πολύ σωστά είπε η Κασιανή. Δηλαδή, αν είναι μόνο μπλουζάκια μέσα στο δέμα το οποίο έχεις παραγγείλει, ο δασμός θα είναι 3 ευρώ. Αν είναι μπλουζάκι όμως και παπούτσια, θα είναι 6 ευρώ. Αν είναι και κάποιο άλλο προϊόν, θα φτάνουμε τα 9 και πάει λέγοντας. Μιλάμε λοιπόν για κάθε αγαθό το οποίο εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ανά διαφορετικό προϊόν στο δέμα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αναθεωρήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου. Ταυτόχρονα σας είπε και η Κασιανή για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Και επειδή είμαστε στη χρηστική ενότητα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς είναι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό με την Αμαλία εδώ στις εκπομπές για αυτό το πρόγραμμα, για το αν θα συνεχιστεί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε.
21: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως είναι Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε σε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε Θα σήμερα αύριο αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
0: Ναι.
21: Η ταξιαρχία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας από την ταξιαρχία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
20: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα. Όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ταυτόχρονα όμως αναζητούνται χρήματα ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, έχουν αγοράσει μέχρι τώρα φάρμακα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ακούσατε και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Για να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα είναι και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για οικογένειες με παιδιά.
19: Ναι, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 6 παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ για να πιστοποιηθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους καταβληθούν τα χρήματα. Οπότε, αν δεν σας καταβληθούν τα χρήματα, πιθανότατα να μην πληρούσατε τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είπαμε, δεν έχει να κάνει με την αίτηση. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτερο τα 6 παιδιά. Και από τον επόμενο μήνα θα γίνει η νέα πληρωμή για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
20: Καλημέρα Ντόρις, επειδή σας άκουσα λίγο που λέγατε νωρίτερα για την τιμή της βενζίνης, να πούμε λέει ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε ξανά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το παρατήρησα σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες την έβλεπα στο 1,899, σήμερα το πρωί την είδα 1,929. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μάλλον λέει θα φταίει ο πόλεμος της ξαπλώστρας τώρα, αλλά σιγά μην ασχοληθείτε με αυτό. Και όμως αγαπητή Ντόρις, αναφερθήκαμε και διαβάσαμε το μήνυμά σου και το επιβεβαιώνω κιόλας τουλάχιστον εγώ από αυτά που είδα με τα μάτια μου. Εντάξει ρε Γιώργο, εντάξει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε μια στιγμή όμως. Γιατί είναι καλοκαιράκι. Αχ, καλοκαίρι. Ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, όπως το ακούτε, full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις φρούτα και λαχανικά, φρέσκα, και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, full εγγύηση, παίρνεις πίσω τα χρήματά σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
22: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
24: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
23: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
24: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
25: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
26: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
25: Μέντα Καφενείων. στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
26: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
25: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
26: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
25: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
25: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
22: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Investment portfolio της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελβετική Τούν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real FM. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.

0: Κάντε λίγο υπομονή. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα κρατήσουμε παγωμένες τις τιμές μέσα στο κατακαλό καιρό. Ξέρεις τι είναι να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέσα στον καύσωνα?
1: Θα κάψει ρεύμα το air condition.
0: Μπράβο, Κασιανή μου. Μπράβο, παιδί μου.
1: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αλλά από Σεπτέμβριο έρχεται η μείωση, παιδιά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Τσάκωνας.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Υπομονή λοιπόν, θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Θα εμφανιστεί και ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Πού θα πάει? Δεν θα εμφανιστεί. Στο Λιθέο ποταμό. Εκεί από... Ωραία τα Τρίκαλα. Πανέμορφα. Τι ωραία πόλη.
1: Και έξυπνη πόλη. Τρίκαλα, ναι.
0: Και κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα. Έχουν και τόσες ομορφιές τριγύρω. Αχ, καλημέρα στα Τρίκαλα.
1: Σταματάνε και στις διαβάσεις πεζών.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλημέρα στο Θεόφιλο, αγαπητέ φιλέ. Σχετικά με τις χρεώσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αυτά τα 3 ευρώ που είπαμε δηλαδή ότι θα μπουν από αύριο στη ζωή μας, αυτή την ώρα υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο ενικός.gr, ένας οδηγός. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις νέες χρεώσεις που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας, αλλά και για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ό,τι απορίες έχετε, ενικός.gr αυτή την ώρα έχουν αναλυτικά άρθρα και για τα δύο θέματα.
0: Εξαιρετικά και τα δύο. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο, γιατί το κορίτσι μας, η Αμαλία Κάτζου, λείπει. Έχει πάρει μια μικρή άδεια. Θα λείψει αυτή την εβδομάδα. Πολύ μου λείπει, είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ μακριά της, αλλά την άκουσα νωρίς το πρωί. Με πήρε τηλέφωνο για την καλημέρα. Δεν μπορεί.
1: Τις συνήθειες δεν κόβονται.
0: Βέβαια. Ο Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Τάσος ανησυχεί γιατί η τιμή του κακάο έχει πέσει διεθνώς, όμως η τιμή του προφιτερόλ πετάει. Γιατί? Μαζί σου και εγώ. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό με το κακάο είναι ένα περίεργο, ένα ανεξήγητο. Πραγματικά έχει πέσει 60-70% η τιμή παγκοσμίως. Εδώ όμως η τιμή της σοκολάτας παραμένει στα ύψη. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει αλλά μετά δεν κατεβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν σχετικά με αυτή τη συμφωνία που υπήρξε χθες μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ σχετικά με πάγωμα τιμών για Ιούλιο και Αύγουστο, που περιλαμβάνει και τους 2.000 κωδικούς προϊόντα δηλαδή που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα, ταυτόχρονα με την άρση του πλαφών για το περιθώριο κέρδους, και από την άλλη η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον ένα 5% σε βασικά είδη, σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο και βλέπουμε. Να δούμε όμως πώς υποδέχονται οι πολίτες αρχικά αυτή την συμφωνία.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
5: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
6: Κάποια σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
7: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
8: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
9: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
0: Η τελευταία κυρία ήταν και λίγο αγανακτισμένη και απογοητευμένη. Μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Δεν έχει και άδικο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε το επόμενο διάστημα εάν θα μείνουν παγωμένες οι τιμές όπως συμφωνήθηκε και μην κάποιοι προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, και ταυτόχρονα αν από το Σεπτέμβριο θα δούμε πραγματικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε και για το Μουντιάλ, εκεί όπου συνεχίζει η Βραζιλία, πέταξε έξω την Ιαπωνία, η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που επίσης απέκλεισε την Ολλανδία στην διαδικασία των πέναλτι. Είπαμε και για τον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι κάτι δραματικό όμως. Σήμερα στην Αττική 35-36, γενικότερα στη χώρα τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε 38-39, αλλά μέχρι εκεί μη μας πιάνει πανικός. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον ακραίο καύσωνα. Και βέβαια, σας είπε η Κασιανή τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά ανά οικογένεια, το οποίο καταβάλλεται σήμερα, και για την απογραφή στους ανελκυστήρες, αλλά και για την νέα χρέωση που έρχεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν κάνει μερικές πλατφόρμες? Έχουν βάλει την επιλογή όταν ψωνίζεις να βάζεις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολλές από αυτές τις πλατφόρμες έχουν τις αποθήκες τους και στην Ευρώπη. Οπότε επιλέγεις τα προϊόντα που είναι εντός Ευρώπης, οι αποθήκες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν χρεώνεσαι έτσι το 3 ευρώ.
0: Ο Φώτης λέει, για παράδειγμα, πολύ απλά τώρα θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από πλατφόρμες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, μπορείτε λέει να τις μειώσετε τις τιμές από αύριο, γιατί τώρα θα έρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές. Το Σεπτέμβριο δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητέ Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μάλλον θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ρε Ανδρέα, που έχεις στείλει 2-3 μηνύματα και αναφέρεσαι σε τριγωνικές συναλλαγές. Θέλεις να σου θυμίσω ποιος είχε αναφερθεί πρώτος σε αυτό το θέμα? Τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και δεν το είχαμε βγάλει από το κεφάλι μας. Είχε παίξει ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και το είχαμε αναδείξει την επόμενη μέρα. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες έτσι παρατυπίες μεταξύ εταιριών σούπερ μάρκετ με θυγατρικές τους εταιρείες που μεταφέρουν, αγοράζουν τα προϊόντα η μία από την άλλη και στη συνέχεια τα πουλάνε με αύξηση. Τα έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό. Τι θέλεις να πεις τώρα με το μήνυμά σου? Καλημέρα και στον Άκη, τώρα που μπήκε φόρος, λέει, στα site από την Κίνα, τι θα κάνουν οι Ελληνίδες που αγόραζαν μανιωδώς ρούχα? Αγοράζατε μανιωδώς ρούχα?
1: Μανιωδώς εγώ προσωπικά όχι. Τώρα κάνα ρουχαλάκια, ρε, και που όλοι και κάτι παίρναμε, όλοι μας. Και πιο πολύ γκατζετάκια είναι αυτά τα site, όχι τόσο ρουχισμό. Αλλά γκατζετάκια, θήκες για τα κινητά, ναι, καλώδια, πραγματάκια για το σπίτι, τέτοια πράγματα ήταν τα που τα βρίσκεις σε πολύ οικονομικές τιμές. Τώρα δεν θα τα βρίσκεις σε τόσο οικονομικές τιμές, μάλλον.
0: Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εγάλεο, εκεί που έστειλε μηνύματα και για το θέμα της ακρίβειας. Είπε νωρίτερα ότι πιστεύουμε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και ότι η μόνη απάντηση στο κύμα ακρίβειας είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιδεύει στα Δωδεκάνησα, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια από παντού, ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει και αυτό που θέλει είναι πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν,
10: τώρα θυμάστε την πρόταση όταν κάναμε για τετραήμερη απασχόληση, τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Τη δυσφήμιση ότι δεν θα αναφορά τα μανάβικα και ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και η μείωση των ρόλων απασχόλησης.
0: Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Αυτό είναι μια είδηση, όντως.
10: Εθελοντικά πάντα. Εθελοντικά. Όπως λέγαμε και εμείς. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί, ξέρετε, ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσιλωμένη στο παρελθόν. Και εδώ φαίνεται ποιος είναι παροκειμένος, ποιος είναι καινοτόμος. Ένσταση να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την υπερεργασία και την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση. Και οι μεγάλοι όμιλοι, είχαμε την αρχή, αν θυμάστε, από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτό ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα, έρχεται και ο ΤΕ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκια, ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε όμως ένα διάλογο και χαιρόμαστε που ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συνενέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να εξεταστεί, να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία, όντως καλή πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΤΕ για τετραήμερη εργασία για όσους το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι να πούμε. Ότι αφορά
10: τομείς προγραμματιστών, υπολογιστών, ό,τι είχαμε πει και εμείς. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Αν το δείτε, έχει μέσα και την δυνατότητα προσωρινής μείωσης ημερής του ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεεργασίας, αλλά και την εξαπαιδεύση εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή ανοίγει μια ολόκληρη δεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά,
10: δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να συζητήσουμε.
0: Ένα σχόλιο δικό σας σχετικά με τη χθεσινή αυτή συμφωνία που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για το πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο και τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο.
10: Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς με συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές. Κάθε φορά έχουμε όμως πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά δηλαδή η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια στην κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, η λύση προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική. Θέλουμε πλαφόν στα δηληστήρια, όπως έχουμε ζητήσει. Θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και την μείωση.
0: Και τη μείωση των έμεσων φόρων.
10: Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους. Ενώ είναι η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός καρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία αυξήσεις, αυτό είναι υπερφορολόγηση.
0: Κύριε Τσουκαλά, άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις.
10: Όταν φορολογώ με το ίδιο ποσοστό τα 5 ευρώ και με το ίδιο τα 10, αυτό αντιλαμβάνεται τι κερδοσκοπία φέρνει στα δημόσια ταμεία. Ανώ κυρίως στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα?
10: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση, άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ανέχεται καμία οικονομική λογική. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι, αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χι προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
10: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες συμβουλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ, όλα αυτά τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία.
1: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το Πασόκ είναι σταθερά τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το Πασόκ.
0: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κροϊδευόμαστε. Έχει δυσκολεύσει αυτός.
10: Εγώ κυρίως στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα?
10: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει. Όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση. Άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ανέχεται καμία οικονομική λογική. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι, αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στο μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χι προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσα μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
10: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες συμβουλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ. Όλο αυτό τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία?
1: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπίες.

0: τα χι προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες υγλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ. Όλα αυτά τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία?
2: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το ΠΑΣΟΚ.
1: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κροϊδευόμαστε, έχει δυσκολεύσει αυτός ο στόχος. Και χθες η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ναι, παραμένει στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λοιπόν σας οδηγεί στο να αναθεωρήσετε ενδεχομένως αυτό το στόχο?
0: Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει αυτός. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Και η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανθρωπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Εύκολος είναι ή δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα, υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή. Έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά. Διότι στο τέλος ο κόσμος και αυτή συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να το γυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και αυτά μόνο ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί, με γνώμονα πάνω απ' όλα την πατρίδα, με γνώμονα όμως και την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές.
1: Άρα είναι, θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός για την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ?
0: Είναι ένα στόχος εφικτός, είναι ένα στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε.
2: Αυτό πώς το πείσετε, πώς θα πείσετε τους πολίτες? Έχετε και απέναντί σας τώρα, στο δικό σας γήπεδο, να το πούμε λίγο έτσι, τον κύριο Τσίπρα που παίζει στους δικούς σας ακροατές.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι μια αντίφαση με το επιχείρημα που είχε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Αυτά νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπει, δηλαδή βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει. Γι' αυτό και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσαρμοπαγές κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποια είναι μετά την έλευση νέων κομμάτων? Μία μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς? Ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αφρίσει δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο με το πολιτικό σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες και στη Ρόδο και στην Κάσο, σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην κριτική προκλητικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Η χώρα έχει ανάγκη

0: μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών.
1: Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση.
0: Μόνο το Πασόκ. Πείτε μου.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ, όπως ακούγεται, φημολογείται, συζητιέται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο αυτά τα σενάρια έχουν φουντώσει μετά την αποχώρησή της από το κόμμα του κ. Κασελάκη.
0: Εμείς ασχολούμαστε με το πολιτικό μας σχέδιο και με τις πολιτικές, δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία, για εμάς οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και η διαφορά μας από άλλα κόμματα.
1: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν συνεννοήσεις, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Σας απαντάω. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτική είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αθροίζουμε δυνάμεις. Είναι προφανώς επιλογή μας στρατηγική η διεύρυνση για να φτάσει η παράταξη ξανά στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια. Και πιστεύω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιάζει το εγχείρημα, επιστρέφει στο Πασόκ. Και κόσμο ξέρετε που έρχεται χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα κόψουμε πρώτο νήμα.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα.
0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
16: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
15: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
16: My Nutri Health.
15: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
16: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
15: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
16: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
15: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
16: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
15: Τηλέφωνο 26820-29094.
16: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
17: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
18: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
17: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την αναφορά που έκανε στο θέμα της ακρίβειας και στη συμφωνία η οποία υπήρξε χθες. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι εμείς απευθυνόμαστε στην σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.
19: Σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί.
20: Και συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ακούμε ότι θα έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Είναι φανερό ότι στο κάδρο μπαίνει ανοιχτά απέναντι στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά και την παγίωση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, στην δεύτερη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς.
21: Συνολικά από την κυβέρνηση βλέπαμε μια αντιμετώπιση προς την αντιπολίτευση, έτσι λίγο υποτιμητική. Επομένως, μάλλον τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δημοκρατία βλέπουν έναν ουσιαστικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο του επιτίθενται κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει έχουν και έναν αντίλογο, γιατί προφανώς εκείνον είναι που φοβούνται εισαγωγικά.
20: Είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι δηλώσεις που γίνονται.
21: Δεν διαφωνώ.
20: Και από όλες τις πλευρές.
21: Απλά έχουν λίγο με τον κύριο Τσίπρα με την παραμικρή φράση που θα πει. Ο κύριος Μαρινάκης πρόλος τον είπε τρελό πενιντάρι. Το άκουσες, φαντάζομαι.
20: Καλά, το άκουσα και το μετέδωσα και τα λοιπά. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε και χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
22: Είναι γνωστός για τα ψέματα του κύριο Τσίπρας. Τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τους κολοτούμπες, αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα. Και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν, στις πλάτες των επόμενων γενιών.
20: Η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με βίντεο στα social media, έστειλε το μήνυμα ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα καλό, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Κούφο Νικολάκου.
23: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
20: Τίποτα καλό λοιπόν, σύμφωνα με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, περιοδία χθες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη Μεσσηνία. Με μεγάλο νόημα, γιατί πηγαίνει στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
24: Ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα.
20: Ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε σε κίνδυνο και την υγεία του, και είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπερβολή. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι τότε αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με το μάτι του και παρόλα αυτά δεν έκατσε πίσω όπως είχαν ζητήσει οι γιατροί, αλλά άσκησε τα καθήκοντά του κανονικά γιατί βρισκόμασταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αλλά βλέπουμε εδώ και την προσέγγιση από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε και την επιστολή του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει να υπάρξει μια προσέγγιση και πάλι με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
21: Ναι, γιατί από ό,τι έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις, το νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία αρκετούς πόντους από κάποιους ψηφοφόρους της που τους είχε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μάλλον ο κύριος Φεύγας με αυτή του την επιστολή ζητά να γυρίσουν πίσω αυτοί που έχουν φύγει από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
20: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χθες στο briefing ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού το συγκεκριμένο γεγονός. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν άκρη. Μετά το οριστικό κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν να κάνουν δεύτερη σκέψη τα στελέχη τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα, την Ελλάς, γιατί βλέπουν ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση λοιπόν της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερη σκέψη. Υπάρχουν στελέχη τα οποία πλέον λένε ότι θα είμαστε κανονικά στις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το παρόν στις εκλογές, γιατί το κόμμα έχει συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την κεντρική επιτροπή. Και υπάρχει και ένα στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και το εξηγεί αυτό μιλώντας χθες τον κύριο Ζαχαρό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το ποσιακό ποσοστό.
1: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
0: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
1: Είστε ροκάδες.
0: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό μας ριζοσπαστική αριστερά, αυτό είναι το όνομά μας.
1: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς
0: με τώρα. Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε Taylor Swift, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια.
1: Για πείτε.
0: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Harley Davidson. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει εντυπωσιακό ποσοστό στις εκλογές. Μπορεί μεγαλύτερο και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ροκ. Είναι ροκ, ρε παιδί μου, εκεί στην Κουμουνδούρου. Και ο Παύλος Πολάκης είναι Harley Davidson. Αυτό ακριβώς.
21: Φαντάζεσαι να βγει ένα μοντέλο Harley Πολάκησον.
20: Α, αυτό. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Πάντως, αν έχεις μια Harley Davidson, για όπως είναι η κατάσταση, βολεύει αρκετά.
20: Εξαρτάται το μοντέλο.
3: Δεν τα ξέρω πολύ καλά.
20: Άμα είναι σαν το προηγούμενο, δεν ξέρω. Για πάμε, Παναγιώτη.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιώς στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αδιαπέραστη Κηφισίας στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
20: Και άλλη υπομονή. Πόση υπομονή πια. Είπαμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Mm. Έρχεσαι και εσύ τώρα άλλη υπομονή.
3: Ας βάλουμε το τραγούδι και μια τρίτη φορά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο.
20: Τελείωνε, θα τελειώσει η εκπομπή.
3: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τελειώνω, το υπόσχομαι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Βλακεντίας έως και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
20: Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλή σου ημέρα.
3: Και σε εσάς.
21: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν με γενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
20: Μαζί μας και σήμερα η Eden Red. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr, edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κασιανή μου, το οποίο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι ότι έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Έχουν γίνει όλοι παιδιά κομμουνιστές και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε. Μη με κοιτάζεις καθόλου με απορία. Γιατί το ξεσκέπασε αυτό το θέμα, το αποκάλυψε η κυρία Λατινοπούλου. Ποιος άλλος θα μπορούσε δηλαδή. Όλοι παιδιά είναι κομμουνιστές.
4: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
5: κομμουνιστής πραγματική... Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
4: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, τα πού θέλετε να το πιάσουμε.
5: Τι να σας πω τώρα, τον
4: βγάλω. Τι να σας πω,
5: δηλαδή,
4: να πούμε τις
5: Μητσοτάκης κοτσούμπας το
4: μην
5: ίδιο.
4: Μην ανοίξουμε. Ανταγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
5: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
4: Γιατί ο Τσίπρας τι είναι. Το ότι ανταγωνίζονται αυτοί οι δύο, ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής και ποιος είναι περισσότερο κομμουνιστής.
5: Άρα λέτε να τα καταργήσουν όλα αυτά και θα τα βρουν τα λεφτά
4: που έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών.
20: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών. Είναι οφθαλμοφανέστατο δηλαδή πραγματικά. Βλέπεις το Μητσοτάκη, λες αυτός είναι κομμουνιστής. Τέλος, είναι κόβα. Ο Μητσοτάκης είναι κόβα.
21: Είναι γενικός γραμματέας βέβαια.
20: Τελείωσε. Βλέπεις και τον Τσίπρα, κομμουνιστής και ο Τσίπρας. Δηλαδή, στα νιάτα του μπορεί να ήταν. Αλλά τώρα βλέπεις τον Τσίπρα και λες ένας κομμουνιστής. Δεν το λες. Α, συναντήθηκε χθες και με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά δεν τον ρε παιδί μου κομμουνιστή τώρα. Ή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κομμουνιστή. Έχουμε διαγωνισμό τώρα κομμουνιστών και σοσιαλιστών. Δεν μπορώ, παιδί μου. Μπάφιασα. Διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
25: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
26: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
28: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
27: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
28: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
27: Water Park, Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
28: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
27: Τηλέφωνο 26820-51100.
28: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
25: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
25: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
25: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
25: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
25: Κυγκαλερίας.
2: Είδη barbecue.
25: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
25: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
25: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
25: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
25: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
25: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Χιούστον!
11: Έλα!
10: We have a problem!
11: Roger! Τι έχει συμβεί?
10: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
11: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
10: Ου, πετάγομαι τώρα!
25: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
20: Όλοι για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σήμερα έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου. Η σπουδαία αυτή δημιουργός, ένα από τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, είναι το τελευταίο για την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: με κρατάς.
1: Real FM.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στα διορεύματα του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην κάθοδο στο ύψος της Λιωσίων και ακινητοποιημένου οχήματος στην άνοδο στο ύψος της Λένορμαν. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 2 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real FM.
25: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
26: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
25: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου.
2: ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων ένα στα τέσσερα, λέει. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν 1 στα 3, ενώ τώρα είναι 1 στα 4. Γίνεται να μην είναι κανένα? Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία? Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κυρίων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο. Έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη η Νίκο είναι το λιγότερο κακό, το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε δελτία ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το δελτίο ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο, το Βογιατζή. Μην το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο. Θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης, γνωστό βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα, δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 2-11-200-8 στο βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα μάξ έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του, στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού, από τον αριθμό των νεκρών, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι.
8: Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. ΚΚΕ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ilector και Thalys. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ilector και Thalys, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γραφεί Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκι, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU.
Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector Κεθαλής. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεφαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά. Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
5: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, Η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Των Αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
11: Εδώ κύριε Χατζηνικολάου υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το OFCOL. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OFCOL. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσεως έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
10: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτη κυρία Λνιούς για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
11: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες Επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό. Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
10: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
11: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
10: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της bwin. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η bwin ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της bwin μπορείς να βρεις στο bwincares.gr. bwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
13: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
10: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα. Τι
13: παιχνίδι.
10: 2:30.
13: Τι 2:30. Οπότε δεν είδα τα καλά.
10: Πώς δεν είδα τα καλά? Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς.
13: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
10: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
13: Εγώ όμως άντεξα.
10: Για πες.
13: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν στα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν την διοργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το έκτο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι υπόλοιπες ειδήσεις πριν από λίγο. Υπάρχει ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιτ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες δύο φορές στους Ερυθρόλευκους. Έχει άλλες δύο θητείες στους Ερυθρόλευκους. Και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Πόλνε, από την Δανία, στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
10: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
16: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
15: Real FM. Η ώρα είναι 11.
22: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αρχίζει αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο το 2026 θα βρεθούν στο επίκεντρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την ανοίξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Άρχισε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, όπως επιβεβαίωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο εφόσον εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Αρχίζει από αύριο επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμη εκτελονιστεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 είναι οι νεκροί και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό για τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Γάλλο Χιούγκο Γκαστόν. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη μία το μεσημέρι αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Κλάρα Τόσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ήπειρο, δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα σε όλους. Πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές κρατιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα
1: λοιπόν.
0: Τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού. Γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδους αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά να την πω να συνθούν η εταιρεία, και μετά λέει όχι, λέει δεν θα τα ανεβάσω το περιθώριο και έδωσε το πλαφόν πάνω από 30%. Έλα ρε αλήθεια.
0: Ναι, ναι, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
1: Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
0: Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου, κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα,
0: να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το...
0: Αν θέλει κανείς να κάνει,
1: ναι, ναι,
0: να κάνει,
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Και επίσης θέλω
0: δυνατή
1: να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανέναν. Υπάρχουν εταιρείες η οποία λέει εγώ έχω το χυμό ας πούμε ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Ένα λίτρο το ένα, ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει ένα 2 ευρώ και το άλλο 3,20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι. Τα ναι πράγματα να τα βλέπουμε.
0: Τώρα, εγώ θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία κυρίων κάνεις με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
1: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Το πες πιο, πιο ανερεθρίαστα θα το πω από μένα. Και καλά έκανε.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το κάζους μπέλι. Και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανα, και πολύ ενδιαφέρον να τα πει ο κ. Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο, που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο λέει σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω τις θητείες. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μάιο, Απρίλιο.
0: Ιούνιο.
1: Στο τέλος, στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες πιο αποφασιστικά.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας, με υποψηφίους, με καινούργιους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξει, δεν ξέρω τι κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς. Σχεδόν σε όλους. να μην βγάζει κανένα υπογραφή, γιατί κοιτάζει καθένα να πάρει κανένα ψήφο. Και λογικό είναι σε έναν βαθμό. Αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας. Και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Η προεκλογική περίοδος αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώς μου τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να το μαζευτεί, γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
0: Γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
1: Ουσιαστικά είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή, αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές, απλά θα γνωρίζει. Για όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί, αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις. Μικρή αποδοχή. Και φαίνεται έσπευση η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
2: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει.
1: Πόσο
2: η αλήθεια
1: κάνει,
2: είναι ακριβώς, μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των, των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή δημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει. Όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
0: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα...
1: Να σας διακόψω εδώ μισό λεπτό, μιας και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή, έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για δύο χρόνια κλείσιμο ενός, φαίνεται λοιπόν ότι...
0: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
1: Παρόλα αυτά, 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν.
2: Την άλλη τσέπη του συμπολίτη μας, λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
0: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα...
1: Να σας διακόψω εδώ μισό λεπτό, μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω πώς τι εννοείτε.
2: Έχει μπει
1: μια ποινή.
2: Θα σας εξηγήσω.
1: Θα μας πείτε.

0: πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν. Και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα...
1: Να σας διακόψω εδώ, μισό λεπτό, μιας και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή, έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για 2 χρόνια κλείσιμο, ενώ φαίνεται λοιπόν ότι...
2: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
1: Παρ' όλα αυτά, 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι... Ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια. Αλλά ο κόσμος ο οποίος βάζει το αυτοκίνητό του 20 ευρώ και του κλέβεις 3-4, είναι ζημιά τεράστια δηλαδή.
0: Βέβαια, κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω, γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς, διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι, όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
2: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια...
1: Βέβαια.
2: Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
0: Βέβαια,
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: 41 Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Τόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, εθνικής αντίστασης.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
1: Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό, είστε
0: θα
1: σε μια
0: ξαναέρθει,
1: τέτοια...
0: Θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα.
1: Α,
0: θα ξαναέρθει και για την κυρία
1: και
0: Κασιμάτη.
1: Α, ναι, ναι, πέτυχες δύο στα δύο, έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο, αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόσοι οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά.
2: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες, αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεων μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
1: Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο τώρα.
2: Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης. Στην κοινωνία, αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί, και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
0: Πώς εξηγείται τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα, την ΕΛΑΣ, κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Αυτά, ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικόλαο.
0: Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
2: Εμείς, σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
2: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
1: Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο, και άμα τη εμφανίσει, πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις. Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
2: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
1: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
2: Κοιτάξτε, αν
1: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί. Γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχει, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασόκ. Το έχει επεξεργαστεί. Όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν σας το γιατί για εσάς δεν
2: πείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως του κύριου Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι οι δωρεάν μετακινήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε. Αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
1: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
2: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δελατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
1: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
0: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
2: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
1: εκπομπή.
0: Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Ευχαριστώ.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
10: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: από
0: Υπουργέ.
1: Την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόγμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
2: εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά λίγο της και συγκυριακό. Όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, το φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο: «Τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό?» Και του λέει: «Πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς».
1: Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε
1: και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει,
0: διότι
2: ισχύει.
0: Είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν ώψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας. Φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσία Καρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών, αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό, από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενία μαζί. 2.000 την ημέρα, που δείχνει
2: ακριβώς.
1: Άρα
2: εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για.
1: Βεβαίως. Και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο. Σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές. Όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
2: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
1: και να μεταφράζονται, ξέρετε,
2: όχι, το λέω έτσι γιατί έχει και αυτό σημασία.
1: Με χέρι του Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την αγγλική.
2: Και δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείται. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το κάζους μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
1: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και η να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κρύβει, θα σας το πω, ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου. Διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
0: Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
1: Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυπηγεία μέχρι το 19.
2: Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το...
1: Πρέπει λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις. Το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση τις προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
0: από
1: οικοσύστημα.
0: Από τον νεόμιλο Μυτιλινέου, από τη Μέτλεν.
1: Ναι, δεν ήθελα να πω. Δεν πειράζει.
0: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
0: Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Κερίδη, γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My NutriHealth.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My NutriHealth, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
11: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά.
12: Χρώματα.
11: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
11: Υδραυλικά.
12: Μηχανήματα κήπου.
11: Κυγκαλερίας.
12: Είδη μπαρμπεκιού.
11: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: με τα, από τα μούτρα σε πιάνω για να σου πω. Πες μου σε ποιο τη θέση δεν θα ήθελες να βρίσκεσαι σήμερα. Σκέψου, είναι, είναι ελεύθερο. Είναι ευνηδιαστικό το ερώτημα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Σε ποιανού τη θέση δεν θα ήθελε, σε ποιου τη θέση δεν θα ήθελε με τίποτα να είσαι σήμερα, σήμερα, αυτή είναι που μιλάμε.
1: Ρε παιδί μου, βάλε λίγο κάποια
0: δεν
1: ονόματα
0: να
1: κάνω τσέκ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
1: έτσι είναι σωστό διαγωνισμό.
0: Κάποιον θα μπορούσε να είναι έξω. Είναι ελεύθερη απάντηση. Αυτό τη δημοσκοπή που λέει ελεύθερη απάντηση.
1: Ναι.
0: Που λε καταλληλότερο πρωθυπουργό και λε απαρανίδη. Παιδιά, όμω αυτό μου ήρθε, αυτό είπα. Αλλά πες σε ποιου τη θέση δεν θα ήθελες να είσαι σήμερα, τώρα που μιλάμε.
1: Στην πολιτική εννοείς.
0: Γενικότερα, γενικότερα στη ζωή, γενικότερα.
1: Τώρα με μπερδεύεις, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Έχω πάθει σοκ με τον προπονητή της Εθνικής Νότιας Κορέας.
1: Α, το σκέφτηκα μήπως πηγαίνεις προς τα εκεί, αλλά κάτι μου έχει διαφύγει.
0: Παιδιά, αλήθεια το έχετε δει αυτό, το έχετε παρακολουθήσει να δεν
1: όχι.
0: Γίνεται. Λοιπόν, αυτοί αποκλείστηκαν. Από το ούτε καν δεν πέρασαν στα νοκάουτ το Μουντιάλ. Του έχουν απαγορεύσει ακόμα και την είσοδο σε εστιατόρια της Νότιας Κορέας.
1: Ας το διάβολο.
0: Παιδάκι μου, έχουν βγάλει ανακοινώσεις, ήσαν επιθύμητος και τα λοιπά. Δηλαδή, οκ, okay, πήγε, παραιτήθηκε. Και λέει, παιδιά, δεν τα κατάφερα. Οκ, okay, η Εθνική δεν κατάφερε να περάσει ούτε στις φάσεις. Πόσο δε μάλλον στο νοκάουτ. Και βγαίνουν ανακοινώσεις, εστιατόρια, ήσαν επιθύμητος, το απαγορεύουν την είσοδο σε μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, από εδώ, από εκεί, τέτοια πράγματα. Είναι φοβερό, έτσι.
1: Κάτι δείχνει για την Νότια Κορέα. Πρέπει να είναι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Φαντάσου να ήταν και στη Βόρεια Κορέα. Αν αυτό συμβαίνει στη Νότια, φαντάσου να ήταν στη Βόρεια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Πω, παιδιά, συγκλονιστικό είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δίνει ιδέες για το τι πρέπει να μιμηθούμε.
0: Στο λέω για να μην αναλάβεις ποτέ προπονητής εθνικής ομάδας. Έχει το στο νου σου, μην κάνει στραβή.
1: Και το είχα στο μυαλό μου, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Με τη Γερμανία, τι έχει συμβεί, ρε παιδιά.
0: Γερμανία πήγε στο σπίτι της.
1: Από ποιον έχασε.
0: Βλέπεις την πρόοδο μου ότι εγώ απαντάω σε αθλητικά έτσι και.
1: Ναι, εντάξει, από ποιον έχασε, ρε παιδιά, το έχω χαμένο όλο.
0: Έχασε από τη Παραγουάη. Έτσι, έχασα Παραγουάη.
1: Η οποία Παραγουάη έχει περισσότερους Γερμανούς παίκτες από ό,τι η ομάδα της Γερμανίας.
0: Καλά, εντάξει τώρα και εσύ, μη γίνεσαι τέτοιος. Το πρωί έβλεπα τα πέναλτι και ήταν πάνω στην εκπομπή και βλέπαμε το.
1: Καταλαβαίνεις πώς διαβάζω τις ειδήσεις. Πρώτα διάβασα αυτήν
0: ναι.
1: Και δεν ήξερα τι έγινε στον πάγκο.
0: Πάντα συνδιαφέρουν τα δημογραφικά στοιχεία, το καταλαβαίνω. Έβλεπα το πρωί. Ποιο έβλεπα, ρε παιδιά, το Ολλανδία. Όχι, όλο στο μυαλό μου. Ολλανδία-Μαρόκο. Που το πήρε το Μαρόκο στα πέναλτι. Έτσι. Το Μουντιάλ πάντως είναι άλλο πράγμα, έτσι.
1: Έχει τρόπο.
0: Είναι. Τώρα άλλη ιστορία. Ρε παιδί μου, άλλο θέαμα, άλλο παιχνίδι γενικότερα. Γιατί τώρα, αλλά το γεγονός ότι η Γερμανία πήγε στο σπίτι της, είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα, έτσι.
1: Η Ολλανδία παρόλο ότι έχασε, περνάει δηλαδή.
0: Όχι, δεν περνάει.
1: Μεγάλη δύναμη.
0: Νομίζω δεν περνάει. Όχι, δεν περνάει η Ολλανδία. Δεν περνάει.
1: Φεύγει και αυτή.
0: Ναι. Σπίτι. Είμαστε νοκάουτ τώρα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νοκάουτ είμαστε, Νίκο. Σου λέω τώρα. Ναι, ρωτήστε με κάτι άλλο που θέλω.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Έλα.
1: Τι, δεν έχω τίποτα να σου πω.
0: Α, δεν έχει τίποτα.
1: Η Τζάκρη πήγε.
0: Τι θες να κάνεις.
1: Πήγε στο κόμμα της η Τζάκρη.
0: Το πρωί την έχω στο στούντιο.
1: Και τι σου είπε.
0: Δεν απαντάει για το αν θα πάει στο.
1: Εντάξει,
0: στο
1: τώρα δεν απαντάει. Εσύ δεν κατάλαβες ένα
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι, δεν κατάλαβα, αλήθεια σου λέει. Γιατί έθεσα, αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσα. Δηλαδή, η κυρία Τζάκρη καταγγέλει τον κύριο Κασελάκη. Κατάλαβε, βγήκε η Κασελάκη στο Sky, παίξε ένα Brand Fair. Έβγαινε Κασελάκη στο Sky, βγήκε η Τζάκρη στο Open. Την κατήγγειλε ο Κασελάκης ότι δεν είχε καν, δεν σεβάστηκε καθόλου το κόμμα και τον ίδιο, γιατί δεν έβγαλε καν ανακοίνωση. Δεν ήθελε να βγάλει καν κοινή ανακοίνωση, έβγαλε μια ανακοίνωση μόνη της. Η ίδια κατήγγειλε τον Κασελάκη ότι ξεπλένει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Επειδή κάναν μαζί αυτό στο.
0: Γενικότερα τον καταγγέλει για μια πολιτική στροφή. Προς τα δεξιά. Ενώ, τι λέει, αυτό που είχαμε συμφωνήσει με τον Κασελάκη ήταν η διερεύνηση του περιθωρίου συνεργασίας με τους όμορους χώρους. Φαντάζομαι αυτό ήταν. Με το Πασόκ, με όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Τι ρώτησα λοιπόν. Οκ, τελείωσε αυτό η διερεύνηση αφού έφυγε στο κόμμα. Εσύ συνεχίζεις την ατομική διερεύνηση του χώρου. Απάντησε ότι αυτή η κουβέντα αφορά στο μέλλον. Δεν αφορά στο τώρα. Αλλά είπε πολύ σκληρά πράγματα για τον κύριο Κασελάκη. Πολιτικά πάντα, έτσι. Πολύ σκληρά πράγματα. Για τη στροφή του και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Αυτά. Η χώρα θα κάνει για λίγο παύση μέχρι όταν αποφασίζει η κυρία Τζάκρη.
0: Μπα, σόπα βρε μπάμπη.
1: Έχω διαβάσει τα πάντα. Ότι έχει προσωπικές ψήφους, σταυρούς, ιστορίες.
0: Καλό, ότι έχει δύναμη στην Μπέλα, έχει. Α, όλα και όλα.
1: Ότι είναι δημοφιλής εννοείς.
0: Όχι, έχει δύναμη στην Μπέλα. Μισό λεπτό. Εκλέγεται πολλά χρόνια. Ξέρεις πόσα χρόνια εκλέγεται η Τζάκρη.
1: Κοντά 20.
0: 22.
1: Τόσο πολλά.
0: Δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν τη συναντήσω off-air, επειδή κάνω πολύ καλές συζητήσεις μαζί της, θα σου πω τι πρόκειται να κάνει.
0: Τι λες, ρε Βάβο, μην με συγκινείς. Θέλω να σου πω ότι και εγώ έκανα συζήτηση ο Φέα. Αλλά είμαστε όνειρο.
1: Παίζει πονηρό, Νικόλα, έτσι.
0: Αλλά αφού είμαστε όνειρο.
1: Πονηρό νυφλή, το παίζει πονηρό.
0: Μα ήρθε να μου πει.
1: Ξέρω τώρα ότι αποκλείεται να μην τη ρωτήσατε, ο Φέα.
0: Ναι, αλλά αδελφέ, εδώ είμαστε όνειρο. Έτσι. Και ό,τι είναι να πει, θα το πει μόνη τη.
1: Οκ.
0: Μάστε.
1: Ό,τι πείτε.
0: Ο Αλκέτας που το στέλνει κάθε μέρα το μήνυμα, άλλοτε ως Αλκέτας, άλλοτε ως Λουκριτία, άλλοτε ως Ζωζεφίνα, άλλοτε ως αυτό.
1: Πρέπει να το κοιτάξει αυτό λίγο.
0: Ναι. Αλκέτα Λουκριτία, άκου. Λέει, πείτε για το brand ρεφερέφωνα, χωρίς πολλά. Τρέμουμε από την αγωνία για το brand. Κανονικά θα έπρεπε να τρέμεις για την αγωνία, γιατί το μεγάλο ζήτημα, Λουκριτία, είναι το εξής. Ή να σε λέω Ζωζεφίνα, γιατί στέλνεις και έτσι. Άκου Αλκέτα Παύλα Ζωζεφίνα. Το μεγάλο θέμα, αν θέλεις, για να το συζητήσουμε, και αυτό θα τεθεί και στον Μπάμπα Παπαδημητρίου ως προβληματισμός ή αντικείμενο συζήτησης, είναι προπολέμου είχες το brand σε συγκεκριμένες τιμές, έτσι, και η τιμή των καυσίμων ήταν χαμηλότερη. Πώς είναι δυνατόν να έχεις το brand πάνω κάτω στα ίδια με τα προπολέμου επίπεδα και οι τιμές των καυσίμων να είναι ακριβότερες? Αυτό είναι το ερώτημα που τεθεί στον Παπαδημητρίου. Κατάλαβες, Αλκέτα Παύλα Λουκριτία Παύλα Ζωζεφίνα, γιατί είναι σοβαρό το ερώτημα του Μπρέντ. Άιντε. Για πες εσύ, Μπάμπη, πώς γίνεται αυτό. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Αλήθεια το λέω, ως απορία. Το ξαναθέτω την αρχή.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: 070, το λέω για τον κόσμο. Είχαμε δίνω τυχαία τιμή, είχαμε προπολέμου το Μπρέντ στα 070. Εντάξει. Και η τιμή της βενζίνης ήταν στο 1,80, λέω εγώ τώρα. Σήμερα που το brand είναι στο 0,70, γιατί η τιμή της βενζίνης είναι στο 1,90?
1: Ναι, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όπως είπαμε και την πρώτη εβδομάδα εκείνη που δεν αντέδρασαν σωστά οι κυβερνητικοί, που άσε να ανεβαίνει, για να πέσει ξανά στη βενζίνη θα πάρει καμιά εβδομάδα. Το είπε και ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα πέσουν οι τιμές στην Αττλία. Αλλά δεν ξέρω αν είπε χρόνο, αλλά εγώ λέω ότι θα πάρει μία εβδομάδα και θα πάρει παραπάνω χρόνο. Γιατί αυτοί όλοι έχουν αγοράσει πιο ακριβά. Όλοι αυτοί, επειδή ψάχνανε τα δηληστήρια δηλαδή. Επειδή ψάχναν παντού να βρουν ποσότητες, να έχουν να δηληστήριζουν.
0: Άρα, μιλάς για δηληστήρια.
1: Από αυτά εξαρτάται.
0: Προφανώς, αλλά λέω για να απαντηθεί με σαφήνεια αυτό, γιατί για μένα είναι καθαρή απορία αυτό. Καλά ρε φίλε, ρε παιδιά. Όταν το Brent είχε τόσο, είχαμε πιο χαμηλά τη βενζίνη. Γιατί τώρα με την ίδια τιμή του Brent, πάνω κάτω εννοώ, έχουμε πιο ακριβά τη βενζίνη.
1: Λοιπόν, εσύ αγοράζεις και αγόραζαν με ταμανίας και με αγωνία, διότι το μεγάλο θέμα ήταν να υπάρχει προς διήλυση Brent.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να έχουν αγοράσει και σε υψηλότερες τιμές. Okay. Αυτά δεν τα ξέρω, αλλά υποθέτω, διότι ήξερα ότι κάναν αγορές καλές μεν, αλλά και χτυπημένες. Γιατί η αγωνία ήταν να υπάρχει καύσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Να μην μείνουμε από καύσιμα. Άρα θα τους πάρει λίγο καιρό μέχρι ότου να έρθουν στα ίσα τους.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπω τα περιθώρια δήλησης, το περιθώριο κέρδους, το οποίο πράγματι για όλα τα δηληστήρια της Ευρώπης έχει παραμείνει πιο υψηλό από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Άρα αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε άλλα δηληστήρια της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Και ο λόγος είναι ότι πρέπει τώρα να αρχίσουν να φτιάχνουν και τα αποθέματα. Η οδηγία που έχουν είναι τα, ό,τι πήρατε από τα αποθέματα θα το βάλετε πίσω. Αυτά, αυτή είναι η ιδεολόγη που καθυστερεί. Αλλά νομίζω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει έρθει σε εκείνα τα επίπεδα.
0: Το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι υγιής η απορία. Μάλλον έβλεπε η απορία, έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, για να θυμηθούμε, τι έγινε με την ομάδα της Βόρειας Κορέας το 2008, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, σύμφωνα με τις ταμπλόιδ της Μεγάλης Βρετανίας, μέχρι που τους εκτέλεσαν. Γιατί λέει με αυτά που έγραφαν οι άλλοι. Σύμφωνα με την εφημερίδα των Κορεατών που ζουν στην Ιαπωνία, τους επέπληξαν δημόσια, τους έδωσαν μία εβδομάδα κοινωνική εργασία και μετά συνέχισαν τις προπονήσεις για το Πανασιατικό Πρωτάθλημα που ήταν το φαβορί. Είναι στην κουλτούρα, λέει, των Ταοϊστών. Αν θέλετε, λέει, σας στέλνω και τα σχετικά από τις πηγές. Ω, προς Θεού. Όχι από την παραφιλολογία, λέει, που αναπτύχθηκε. Όποιος γνωρίζει την παράδοση των Κορεατών δεν εκπλήσεται. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι. Είχα κάτι στο νου μου, αλλά όχι τόσο τραβηγμένα πράγματα.
1: Ναι, okay. Είναι πολύ αυστηρή. Πάρα πολύ αυστηρή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ αυστηρή. Mm-hmm. Και υπάρχουν τρεις τουλάχιστον γενιές παιδιών στην Κορέα που το έχουν πληρώσει αγρίως.
0: Ναι.
1: Ο ανταγωνισμός στο σχολείο για να βγάλεις βαθμούς, για να μπεις στο πανεπιστήμιο, είναι τρομακτικός. Τρομακτικός πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο, εν πάση περιπτώσει, είναι στα 73-8, δηλαδή στα 74, κολλημένο. Δεν λέει να ξεκολλήσει για την ώρα. Α, κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Έχει τίποτα άλλο να σου πω, καμιά άλλη άκρη.
0: Το κλιματιστικό το έχει κλείσει.
1: Όχι,
0: αν το έχει κλείσει, σου μιλάει ειλικρινά, θα γίνει τρελή. Αν έχει κλείσει το κλιματιστικό, θα γίνει κόλαση.
1: Εγώ δεν ασχολήθηκα με το κλιματιστικό.
0: Κλειστό είναι. Εσύ το άνοιξε τώρα. Το κλείσει εσύ. Ρε Νίκο. Πόσα πήρε. Πόσα πήρε.
1: Νίκο, μην τολμήσει να τα
0: πει. Με 36 βαθμού Κελσίου.
1: Έξω από εδώ μέσα μια χαρά είναι.
0: Και του λέει κλείσε το κλιματιστικό.
1: Δεν του είπα τίποτε. Δεν του είπα τίποτε.
0: Ο αγαπητός λέει, Μάνο, τι έγινε με τα λάθη.
1: Δεν του είπα τίποτε.
0: Εσύ μιλάς για μπάλα και εσύ έχασε υπόλοιψη. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Ναι, Ζωζεφίνα μου, μην μου ταλαιπωρήσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου ταλαιπωρήσεις. Μην σφίγγες. Λοιπόν, κάτσε να δω εδώ τι άλλο έχει. Άλλη απορία είναι που τίθεται από την αγορά γενικότερα. Καλά ρε παιδιά, αφού φτάσαμε τέλος πάντων να μιλάμε για να έχουμε μια συμφωνία κυρίων, που εντάξει, αμφισβητείτε από την αγορά από ένα μέρος ότι θα τηρηθεί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έστω ότι το δέχεσαι. Γιατί πάμε στη διαδικασία του παγώματος των τιμών για 2 μήνες και την αποκλιμάκωσή τους έπειτα από 2 μήνες και δεν το κάνουμε από τώρα. Ναι, δεν είναι ζητήματα. Μην βιάστες να απαντήσεις.
1: Νομίζω ότι ο απλός λόγος είναι ότι ελπίζουν ή υποθέτουν ότι κάποια στοιχεία κόστους θα χαλαρώσουν στη συνέχεια, στους επόμενους μήνες. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέμε ετήσιος πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει από Σεπτέμβριο.
0: Το είπες θες.
1: Οκτώβρη, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτοί σου λένε να δούμε μήπως τα κόστη μας, τα στοιχεία κόστους που έχουμε, χαλαρώσουν κάπου, οπότε μετά να πάμε σε μείωση. Αλλά το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια δέσμευση, δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση, δεν θα αφήσουμε. Τώρα μιλάμε για το οργανωμένο κομμάτι της αγοράς. Mm. Μιλάμε δηλαδή για τους βιομηχάνους. Δεν μιλάμε για το ελεύθερο κομμάτι της αγοράς. Ούτε για τους χονδρεμπόρους.
0: Γι' αυτό αναφέρομαι στο κομμάτι σούπερ μάρκετ κυρίως. Δηλαδή το μυαλό μου εκεί πηγαίνει, στο σούπερ μάρκετ, στο πώς καταλήγουν τιμές. Να συμφωνήσουμε όμως, χωρίς καμία διάθεση λαϊκισμού ή οτιδήποτε άλλο ή φωνής, ότι οι τιμές παγώνουν σε ένα ήδη πολύ υψηλό επίπεδο. Οκ. Okay. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είπα ότι πρέπει να το δούμε και ρεπορταζιακά, να πιάσουμε, γιατί τι, για μένα τι γίνεται, γίνεται και μια λαϊκίστικη συζήτηση που λέμε όλοι για τα πάντα αυτά είναι οι μεσάζοντες. Μιλάς με τον παραγωγό, σου λέει ο μεσάζων. Μιλάς με τον εισαγωγέα, ο μεσάζων φταίει κτλ. Και έχουμε δημιουργήσει ένα φάντασμα στη χώρα που λέγεται μεσάζων. Λες και αυτός δεν είναι επαγγελματίας, δεν έχει πρόσωπο. Είναι κανένας απατεώνας, κανένας που ζει τη νύχτα και μπορεύεται προϊόντα, ας πούμε. Λες και δεν έχει όνομα. Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να παρακολουθήσουμε ένα προϊόν συγκεκριμένου παραγωγού. Να πάρουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, τον παραγωγό,
1: εσύ ξέχασα,
0: και να παρακολουθήσουμε το προϊόν του.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέχασα να σου φέρω φέγγα.
0: Τι?
1: Καλά, δεν χαλάσουμε.
0: Τι ξέχασες?
1: Σου έχει στείλει πιπεριές ένας παραγωγός.
0: Αυτό που έχεις φέρει την προηγούμενη φορά από τη Φλωρινά. Τις γεμιστές.
1: Όχι, λες. Από τη Φλωρινά, δεν πήγα. Πού? Στη Φλωρινά, από την Εύβοια.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή σου τις έστειλε και μου είπε να τις βάλεις στο ψυγείο σου, να τις έχεις το χειμώνα που δεν έχει πιπεριές. Θα είναι εξαιρετικές. Να τις κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά είναι πράγματι πολύ ωραίες. Τώρα θα τις φέρω τη Δευτέρα.
0: Τις ψήνω και λαδόξυλο μετά.
1: Ναι. Καλά, είναι υπέροχες.
0: Στο τάπερ, λαδόξυλο.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας παραγωγός, Ζαργάνης λέγεται, είναι στην Εύβοια, φτιάχνει εξαιρετικά προϊόντα.
0: Ωραία.
1: Και τα πουλάει μόνος του. Δηλαδή τα φέρνει.
0: Άμπραβο.
1: Τα φέρνει από το μαντράκι Ευβοίας.
0: Είμαι σίγουρος τον έχεις ρωτήσει. Τι σου λέει γι' αυτό?
1: Τα πάντα μου έχω ρωτήσει. Τα πάντα. Έχω δει.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Έχω δει.
0: Αλλά η πιπεριά η δικιά του που την πουλάει σε ένα χι ποσό. Δεν ξέρω, έχει κάτι οργανωμένο άνθρωπος, έχει μαγαζί και τα λοιπά ή είναι...
1: Όχι. Έχει μια παραγωγή.
0: Okay.
1: Μαζί με την κόρη του, το γιο του και άλλους εργαζόμενους σε μια μικρή επιχείρηση.
0: Ωραία.
1: Και το καλό που έχουν αυτοί είναι ότι ό,τι παράγουν.
0: Να πιάσουμε, γιατί για μένα τι γίνεται, γίνεται και μια λαϊκίστικη συζήτηση που λέμε όλοι για τα πάντα αυτά είναι οι μεσάζοντες. Μιλάς με τον παραγωγό, σου λέει ο μεσάζων. Μιλάς με τον εισαγωγέα, ο μεσάζων φταίει κτλ. Και έχουμε δημιουργήσει ένα φάντασμα στη χώρα που λέγεται μεσάζων. Λες και αυτός δεν είναι επαγγελματίας, δεν έχει πρόσωπο. Είναι κανένας απατεώνας, κανένας που ζει τη νύχτα και μπορεύεται προϊόντα, ας πούμε. Λες και δεν έχει όνομα. Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να παρακολουθήσουμε ένα προϊόν συγκεκριμένου παραγωγού. Να πάρουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, τον παραγωγό,
1: εσύ ξέχασα να σου
0: και
1: φέρω...
0: να παρακολουθήσουμε το προϊόν του.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέχασα να σου φέρω φέγγα.
0: Τι?
1: Καλά, δεν χαλάσουμε.
0: Τι ξέχασες?
1: Σου έχει στείλει πιπεριές ένας παραγωγός.
0: Αυτό που έχεις φέρει την προηγούμενη φορά από τη Φλωρινά. Τις γεμιστές.
1: Όχι, από τη Φλωρινά, δεν πήγα. Πού? Στη Φλωρινά, από την Εύβοια.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή σου τις έστειλε και μου είπε να τις βάλεις στο ψυγείο σου, να τις έχεις το χειμώνα που δεν έχει πιπεριές. Θα είναι εξαιρετικές. Να τις κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά είναι πράγματι πολύ ωραίες. Τώρα θα τις φέρω τη Δευτέρα.
0: Τις ψήνω και λαδόξυλο μετά.
1: Ναι. Καλά, είναι υπέροχες.
0: Στο τάπερ, λαδόξυλο.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας παραγωγός, Ζαργάνης λέγεται, είναι στην Εύβοια, φτιάχνει εξαιρετικά προϊόντα.
0: Ωραία.
1: Και τα πουλάει μόνος του. Δηλαδή τα φέρνει.
0: Άμπραβο.
1: Τα φέρνει από το μαντράκι Ευβοίας.
0: Είμαι σίγουρος τον έχεις ρωτήσει. Τι σου λέει γι' αυτό?
1: Τα πάντα μου έχω ρωτήσει. Τα πάντα. Έχω δει.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Έχω δει.
0: Αλλά η πιπεριά η δικιά

0: ένα προϊόν συγκεκριμένου παραγωγού. Να πάρουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, τον παραγωγό,
1: εσύ ξέχασα
0: και να παρακολουθήσουμε το προϊόν του.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέχασα να σου φέρω πέγγα.
0: Τι?
1: Καλά, δεν χαλάσουμε.
0: Τι ξέχασες?
1: Σου έχει στείλει πιπεριές ένας παραγωγός.
0: Αυτό μου έχει φέρει την προηγούμενη φορά από τη Φλωρινά. Τις γεμιστές.
1: Όχι, από τη Φλωρινά, δεν πήγα στη Φλωρινά, από την Εύβοια.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή σου τις έστειλε και μου είπε να τις βάλεις στο ψυγείο mm-hmm. σου, να τις έχεις το χειμώνα που δεν έχει πιπεριές. Mm-hmm. Θα είναι εξαιρετικές. Mm-hmm. Αρχικά τις κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι πράγματι πολύ ωραίες.
0: Τώρα
1: θα τις φέρω τη Δευτέρα.
0: Τις ψήνω και λαδόξυλο μετά.
1: Ναι. Καλά, είναι υπέροχες.
0: Στο τάπερ, λαδόξυλο.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας παραγωγός, Αργάνης λέγεται, είναι στην Εύβοια, φτιάχνει εξαιρετικά προϊόντα.
0: Ωραία.
1: Και τα πουλάει μόνος του. Δηλαδή τα φέρνει.
0: Άμπραβο.
1: Τα φέρνει από το ματράκι η Εύβοιας.
0: Είμαι σίγουρος ότι τον έχεις ρωτήσει. Τι σου λέει γι' αυτό?
1: Τα πάντα μου έχω ρωτήσει. Τα πάντα. Έχω δει.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Έχω δει.
0: Αλλά η πιπεριά η δικιά του που την πουλάει σε ένα χι ποσό. Δεν ξέρω, έχει κάτι οργανωμένο ο άνθρωπος, έχει μαγαζί και τα λοιπά ή είναι...
1: Όχι. Έχει μια παραγωγή.
0: Okay.
1: Μαζί με την κόρη του, το γιο του και άλλους εργαζόμενους σε μια μικρή επιχείρηση.
0: Ωραία.
1: Και το καλό που έχουν αυτοί είναι ότι ό,τι παράγουν το πουλάνε. Δεν τους μένει τίποτα.
0: Πώς το πουλάνε. Ναι.
1: Το βάζουν, έχουν δύο φορτηγά.
0: Okay.
1: Κατεβαίνουν στην Αθήνα, έχουν συμφωνήσει
0: προφανώς
1: με μια μικρή ψηλοαλυσίδα βιολογικών, mm-hmm. αλλά έχουν και άλλα σημεία.
0: Ωραία.
1: Μαγαζιά που πουλάνε καλά προϊόντα, διότι δεν είναι τα πιο φτηνά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και τα πηγαίνουν απευθείας εκεί.
0: Ναι.
1: Συμφωνούν, κλείνουν τις τιμές, πληρώνονται. Άρα δεν υπάρχει μεσάζοντας.
0: Μπράβο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει το κόστος παραγωγής, άρα δεν έχει τόσο το λειτουργικό κόστος λιανικής πώλησης, δηλαδή μαγαζιά.
1: Όχι.
0: Έχει, το παίρνει το προϊόν του και το κατεβάζει και το πουλάει.
1: Έχει όμως όλο το κόστος παραγωγής.
0: Ναι, προφανώς έχει το κόστος παραγωγής, έχει το κόστος μεταφοράς.
1: Όλο.
0: Το έχει αυτό. Ενώ δεν έχει το κόστος ρεύματα, air condition, λιανική.
1: Της πώλησης, της τελικής
0: πώλησης. POS και τα λοιπά. Τι θέλω να πω. Αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις ρωτήσει ποτέ εάν το προϊόν του δεν το πουλούσε ο ίδιος την χ τιμή, πόσο θα έφτανε στο ράφι αν το αγόραζε ένας χονδρέμπορος που θα το πουλούσε μετά ο ίδιος στα μαγαζιά που το πουλάει ο ίδιος?
1: Κοίτα, τι κερδίζει,
0: mm-hmm.
1: επειδή ακριβώς διαθέτει ο ίδιος το προϊόν του.
0: Μπορεί να πουλάει σε καλύτερη, να είναι πιο ανταγωνιστικός, ναι, φαντάζομαι.
1: Ένα 20-30% το έχει επειδή πλασάρει ο ίδιος το προϊόν του.
0: Συμφωνώ.
1: Επειδή το φέρνει ο ίδιος στην αγορά.
0: Το υγιές είναι αυτό, το κανονικό είναι αυτό.
1: Υγιές σε υγιές, εκεί είναι τα περιθώρια κέρδους.
0: Αυτό λέω. Το
1: και παραπάνω.
0: Και μεγαλύτερο κέρδος έχει, κακά τα ψέματα, έτσι. Αλλά και έχει καταφέρει να είναι και ανταγωνιστικός, φαντάζομαι, προσφέροντας χαμηλότερο το προϊόν του.
1: Ναι, είναι ανταγωνιστικός, διότι του το αγοράζουν όλη την ποσότητα, ό,τι βγάζει.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, το τι πληρώνεις εσύ για να το αγοράσεις από τα μαγαζιά στα οποία το διαθέτει.
0: Αναγιά.
1: Το μαγαζί εκείνο επίσης θα βγάλει κάτι.
0: Προφανώς θα βγάλει κάτι.
1: Το οποίο θα βγάλει και αυτός, εκεί είναι περίπου τα περιθώρια κέρδους.
0: Η συμφωνία, η συζήτηση που έγινε χθες, συνάντηση, αυτό το αντικείμενο έπρεπε να έχει. Τι θα βγάλει στο τέλος?
1: Βρέκα, που δεν ήταν αυτή η συζήτηση στο Μαξίμου.
0: Θα έπρεπε. Σου είπα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η συζήτηση. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, μια διαδρομή της αγοράς, η οποία δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτη. Το ανεξέλεγκτη δεν το θέτω με την κρατική παρέμβαση, με τους όρους κρατικής παρέμβασης, να ελέγχουμε τα πάντα. Ότι το μυαλό μας έπρεπε να είναι σε αυτή τη διαδρομή.
1: Σύμφωνοι, αλλά πάρε παράδειγμα τώρα. Ο Γιάννης Γιώτης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Τροφίμων.
0: Ναι.
1: Έχει και μια βιομηχανία που παράγει προϊόντα, πολύ γνωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό συμφωνεί με τον Σκλαβενίτη, με τον Μαρσούτη, με την Αλφαβήτα, με τον Λίδλ, με όλους.
0: Ναι.
1: Συμφωνούν οι τιμές και ποσότητες. Δεν έχει, ούτε αυτός έχει άλλο μεσάζοντα. Δεν θα δίνει σε κάποιο έμπορο να τα πάει στο Μαρσούτη. Έτσι. Ο ίδιος τα δίνει.
0: Βέβαια.
1: Okay. Ναι. Άρα εκεί είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Μπορείς να πεις ότι εγώ δεσμεύομαι για κάτι. Στον άλλον που έχει τρεις μεσάζοντες, έχει την αγορά στο Ρέντι, έχει τον Δίνα, και αυτό είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάμε αλλά κοιμιόρου και θα τα πούμε. Για να φτιάξουμε τη θερμοκρασία μας στο στούντιο.
2: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51100.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: We have a problem!
10: Roger! Τι έχει συμβεί?
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
9: Ου, πετάγομαι τώρα!
11: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
12: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
13: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
12: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
13: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
13: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820-89-720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Ο Φίλιππος από τη Βιέννη στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα σας από τη Βιέννη. Τα ενίκια για χώρους σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πιο φθηνές. Η φορολογία πιο ελαστική. Πιο ελαστική είναι στην Ελλάδα από την Αυστρία. Το προσωπικό λέει κοστίζει ούτε τα μισά. Γιατί τα είδη είναι πιο ακριβά? Μπορεί κανείς να σας εξηγήσει γιατί στην Αυστρία και την Ελλάδα είναι ήδη στιμές? Η αλήθεια είναι ότι εδώ εκκρεμεί μία απάντηση στην επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, θυμίζω, που έλεγε ότι θα πρέπει να επιληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση του φαινομένου που οι πολυεθνικές πουλάνε σε διαφορετικές τιμές από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Βρήκα το χώρο το κενό μέχρι να προσαρμοστεί ο Μπάμπης με τα μηνύματα και τα λοιπά, για να μην απαντήσει και να πάμε κατευθείαν στον αγαπητό συνομιλητή, αγαπημένο συνομιλητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, γνωστό διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε κύριε Φίλη.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μια ενδιαφέρουσα διάσταση εδώ στα διεθνή μας. Να μας πει δύο λόγια για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ και τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό για τα ελληνοτουρκικά εν όψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Είναι ένα μήνυμα του Ισραήλ και της τωρινής του ηγεσίας απέναντι στην Τουρκία, με την οποία υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρές αποκλίσεις. Είτε αναφερόμαστε στη Συρία, είτε αναφερόμαστε στην αντίληψη της Τουρκίας για το ρόλο της στη Μέση Ανατολή και την αντίστοιχη ή αντίθετη αντίληψη του Ισραήλ. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο ήμουν σε ένα πάνελ με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο οποίος περίπου τα 2/3 της παρέμβασής του τα καταλάλωσε στο να αναφέρεται στην Τουρκία και κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας προβληματικός παίκτης στην περιοχή. Όχι, λέει, εχθρός αλλά αντίπαλος του Ισραήλ, τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει με ανάλογο τρόπο. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια στιγμή και αυτό μπορεί να είναι η φωτογραφία της στιγμής, μπορεί να είναι και κάτι βαθύτερο. Κατά την άποψή μου έχει σχετικό βάθος, όπου το Ισραήλ με την Τουρκία είναι σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις και θεωρούν ο ένας για τον άλλον ότι τον υπονομεύει. Υπάρχει μια μηδέα δυσπιστία, υπάρχει μια πολύ κακή σχέση σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, που είναι και οι δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες, και βλέπουμε ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και από τον ίδιο τον Τραμπ αλλά και από τον Τόμ Μπάρακ, που είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία.
0: Εδώ σε αυτήν την εξώσεις βέβαια μπαίνει και η Ελλάδα ως μέλος κατά τους Τούρκους της συμμαχίας του διαβόλου, των κακών. Έτσι, δηλαδή. Το Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος και τα λοιπά. Εγώ βάζω πάντα στο κάδρο και τα ελληνοτουρκικά για να δούμε αν και πώς επηρεάζονται και σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακόμα θα έλεγε κανείς και στο πεδίο, να το πω έτσι.
2: Πράγματι, οι Τούρκοι και όταν κανείς επικοινωνεί μαζί τους, εμένα οι συνομιλητές μου, πλέον, εδώ και ένα χρονικό διάστημα, θέτουν ως κυριότερο πρόβλημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να απομειώσει την όποια δυναμική έχει η σχέση μας με το Ισραήλ και ουσιαστικά να μας υποδείξει το τι θα κάνουμε. Όπως επίσης καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται δεκτό από την ελληνική πλευρά και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Όντως η Τουρκία, όχι τώρα, και στο παρελθόν, έβλεπε μια προσπάθεια Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας να διαμορφώσουν έναν αντιτουρκικό άξονα. Στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα αντιτουρκικού άξονα, είναι θέμα προώθησης των συμφερόντων τους εκεί που τέμνονται και πράγματι σε αρκετά τέμνονται τα συμφέροντα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα σε ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γάζα ή στον πόλεμο στο Ιράν ή σε ό,τι το Ισραήλ κάνει με τους επίκους στη Δυτική Όχθη ή στην καταστροφή ακόμα και χριστιανικών μνημείων από πλευράς Ισραηλινών επίκων εντός του Ισραήλ. Υπάρχουν δηλαδή θέματα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και μάλιστα έχετε δει τον τελευταίο μήνα μόνο δύο ανακοινώσεις της ελληνικής πλευράς για κακομεταχείριση Ελλήνων από πλευράς των Ισραηλινών αρχών. Ναι. Επομένως δεν είναι ότι εμείς εξαιρούμαστε από αυτή την ακραία πολιτική της τωρινής διοίκησης του Ισραήλ. Από την άλλη όμως η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ γιατί πρόκειται για μια χώρα η οποία ανεξάρτητα από τη διοίκησή της έχει χαρακτηριστικά ενός κράτους που εξισορροπεί απέναντι στην Τουρκία, όμως από την άλλη δεν πρέπει να πέσουμε και στην παγίδα να βλέπουμε την εξωτερική μας πολιτική και να τη διαμορφώνουμε μέσα από τα μάτια της Τουρκίας. Ξέρετε, ναι. Αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική, πρέπει να τη δούμε ανεξάρτητα από το τι σημαίνει η σχέση Ισραήλ-Τουρκίας για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε μια δική μας πολιτική, μπορούμε να αναλάβουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες και πρέπει να το κάνουμε στην περιοχή, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για την προστασία χριστιανικών μειονοτήτων και κοινοτήτων, είτε μιλάμε για την γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα κράτη της περιοχής. Εμείς, όπως βλέπετε, εκτός από το Ισραήλ, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μια αμυντική συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συνομιλούμε πλέον με το Κατάρ, έχουμε παραδοσιακά καλή σχέση με τους Παλαιστίνιους. Επομένως, δεν θα ήταν σωστό, κατά την άποψή μου, να βλέπουμε οτιδήποτε συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά ή μάλλον οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την Ελλάδα και το Ισραήλ, πάντα μέσα από το πρίσμα του πώς αυτό επιδρά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι. Ωστε, φίλοι, να κάνω ένα συλλογισμό και να τον σχολιάσετε εσείς όπως νομίζετε. Αλλά εγώ βλέπω ότι.
2: Αν το Κωνσταντίνος, Μπάμπη, όπως ξέρεις, αλλά ναι. Επιμένεις να με λες Κώστα. Δεν
1: τώρα, εγώ είναι και ζητήματα συνήθειας και ηλικίας, δεν είναι. Λοιπόν.
2: Να πάω κόντρα σε αυτό.
1: Λοιπόν. Κωνσταντίνε, φίλοι, λοιπόν. Η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι τα δύο κράτη σε αυτήν εδώ την γεωγραφική γωνιά που έχουν απειλή ευθεία από άλλα κράτη. Το Ισραήλ έχει από το Ιράν, γνωστό ειδικά το τελευταίο καιρό, εμείς έχουμε από την Τουρκία. Δεν είναι φυσιολογικό όταν δέχεσαι απειλές από ένα άλλο κράτος να σκέφτεσαι με ποιον μπορεί να συμμαχήσω αν έρθει εκείνη η στιγμή που θα χρειαστώ ένα σύμμαχο. Δεν είναι λογικό από την πλευρά μας αυτό?
2: Είναι απόλυτα λογικό, αλλά να προσθέσω, Μπάμπη, ότι και η Κύπρος είναι ένα κράτος το οποίο δέχεται απειλή. Σωστή. Και μάλιστα το 38% της επικράτειάς, όπως γνωρίζεις, είναι υποκατοχή. Ναι. Όμως δεν είναι μόνο το Ισραήλ αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Εσύ θέλεις ως Ελλάδα να εξισορροπήσεις την Τουρκία και τη δυναμική που πολλές φορές η Τουρκία έχει ή τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Αυτό δεν το κάνεις μόνο μέσω του Ισραήλ, το κάνεις μέσα από άλλες συμμαχίες, μέσα από την ενδυνάμωση προφανώς της οικονομίας σου. Το κάνεις μέσα από την αμυντική συνεργασία που έχεις με τη Γαλλία.
1: Σωστά, ναι.
2: Στη συνεργασία σου με το Ισραήλ δεν υπάρχει κάποια ρήτρα που να υποχρεώνει τις Ισραηλινές δυνάμεις να επέμβουν σε περίπτωση που η ελληνική επικράτεια βρεθεί σε κίνδυνο. Ενώ στη συνεργασία σου με τη Γαλλία αυτό υπάρχει. Ναι. Και μάλιστα το έχουμε μια παραδοξότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Γαλλία, συμφωνούν ότι αν ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, εν προκειμένου η Τουρκία, προσπαθήσει να αμφισβητήσει ή να υπονομεύσει την ελληνική κυριαρχία, θα συνεργαστούν μαζί εναντίον του.
1: Ναι, αυτό γιατί, όπως τα λέγανε και στον Περισσό, το ΝΑΤΟ δεν μας διασφαλίζει ότι αν η Τουρκία πάει να κάνει στην πράξη αυτά που λέει στα λόγια, ότι το ΝΑΤΟ θα είναι δίπλα μας. Μπορεί να έρθουν οι Αμερικάνοι,
2: Δεν μπορεί να είναι δίπλα μας. Δεν μπορεί να είναι δίπλα μας. Οι Αμερικανοί αυτό το οποίο θα κάνουν θα είναι να παρέμβουν πυροσβεστικά. Δεν μπορούν να παρέμβουν υπέρ του ενός ή του άλλου εταίρου. Ούτε καν οι Ευρωπαίοι, στους οποίους η Τουρκία δεν είναι, των οποίων η Τουρκία δεν είναι μέλος, δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν δίπλα μας συνολικά. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γερμανία έχουν μια αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, η οποία είναι αξιοσημείωτη. Μια συνεργασία η οποία δίνει αέρα στα πανιά του Ερντογάν. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει και πέραν των παραδοσιακών της συμμάχων. Προφανώς το Ισραήλ είναι μια χώρα για μας πλέον σημαντική από το 2010 και μετά. Προφανώς η Γαλλία, προφανώς οι χώρες όπως είπαμε του κόλπου. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα έρθουν να πολεμήσουν για εμάς. Εσύ θες να δημιουργήσεις εξισορρόπηση απέναντι στην Τουρκία ώστε να μην σκεφτεί να έρθει να δημιουργήσει μια σύραξη απέναντί σου. Δηλαδή η Ελλάδα ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι να χρησιμοποιεί ως πολλαπλασιαστή ισχύος ή τους πολλαπλασιαστές ισχύως της για την αποτροπή της Τουρκίας. Ναι, από εκεί πέρα, αν γίνει κάποιο συμβάν, ξέρουμε ότι στην πρώτη φάση τουλάχιστον θα είμαστε μόνοι μας. Και αυτό είναι και το σωστό.
0: Ναι. Από μένα, κύριε φίλη, ένα τελευταίο ερώτημα που λέει το εξής. Επειδή συχνά είπατε κάτι πριν, ότι πολλές φορές αναλύουμε και βλέπουμε τα πράγματα μέσα από την τακτική που ακολουθεί τη σταθερή πολιτική της Τουρκίας και όχι με τα δικά μας δεδομένα. Θέλω λίγο να το γυρίσω, επειδή βλέπουμε ότι στην Τουρκία ο Ερντογάν πιέζεται την αντιπολίτευση. Όταν λέω πιέζεται την αντιπολίτευση, ή φαίνεται ή έτσι το πουλάει, ότι είναι πολύ χαλαρός με τους Έλληνες ή χίλια δύο πράγματα. και απέναντι σε αυτή τη συμμαχία, έτσι, της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Έχω τον εξής προβληματισμό. Και η Ελλάδα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο, όπου και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση δέχεται πίεσης από τα δεξιά της για τον τρόπο που απαντά στην Τουρκία. Αυτό μας βάζει σε σκέψεις προς το δεν υπονοώ κάτι, ότι μπορεί να δούμε τέλος πάντων αυτούς, αυτές τις, έστω και σε επίπεδο ρητορικής, τους τόνους να ανεβαίνουν ή να δούμε και κάτι άλλο.
2: Καταρχάς, κύριε Νιφλή, να πω ότι στην Τουρκία την αντιπολίτευση πλέον την επιλέγει ο πρόεδρος.
0: Σωστό είναι, μα γι' αυτό και πιστεύω το ακούσατε που είπα ότι ή έτσι λέει ο Ερντογάν.
2: Ναι, όχι. Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι οι κεμαλιστές έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν μεγάλο ντόρο για το ότι ο Ερντογάν είναι δεκτικός έως και καταδεκτικός, για να μην πω και εμβωτικός, απέναντι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το οποίο είναι εξωφρενικό, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο που τώρα στην διοίκηση των Κεμαλιστών βρίσκεται ο Κιλιτζάροβλου, ο οποίος έχει χάσει νομίζω 11-12 φορές από τον Ερντογάν. Άρα το πρόβλημα του Ερντογάν δεν είναι τόσο πολύ οι εκλογές που επίκειται, γιατί εφόσον επιλέγει τον αντίπαλο με διαφόρους τρόπους, όχι πάντα νόμιμους, καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου εξασφαλισμένη η επανεκλογή του. Βέβαια έχει το πρόβλημα του συντάγματος, γιατί το 2028 αν γίνουν οι εκλογές δεν μπορεί να κατέληθει για τρίτη φορά. Θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, δηλαδή το 27, ή να βρει κάποιον τρόπο να αλλάξει το σύνταγμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί πολλές φορές την αντιπολίτευση για να πει ότι, να κοιτάξτε, εμένα με θεωρούν ότι απέναντι στην Ελλάδα είμαι υποχρεωτικός. Σε σχέση με εμάς, ναι, όντως, προφανώς έχουμε μπει σε έναν εκλογικό κύκλο, προεκλογικό κύκλο μάλλον για την ακρίβεια. Επηρεάζεται η κυβέρνηση σε κάποιο βαθμό, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν θα δούμε, μπορεί σε επίπεδο ρητορικής να έχουμε μια έτσι αυξομοίωση της έντασης, αν και η Ελλάδα έχει κρατήσει σχετικά χαμηλά τον πύχη, με εξαίρεση το νομοθέτημα αυτό των Τούρκων, που τελικά, όπως είδατε, έχει μεταφερθεί χρονικά. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε, και λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ και μετά από αυτή, κάποια μεγάλη εστία έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Okay, δεν πιστεύω ότι συμφέρει καμία από τις δύο χώρες. Σύμφωνη. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους δύο θέλει να πάρει το ρίσκο η ένταση αυτή να εξελιχθεί, γιατί από κάποια στιγμή και μετά φεύγει από τον έλεγχο σου, να εξελιχθεί σε κάτι άλλο και να απαιτηθεί αμερικανική παρέμβαση. Γιατί κανένας από τους δύο δεν εμπιστεύεται τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Το βρείτε τα. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδου. Γιατί αξίζει.
15: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
16: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ο Γιώργος Περής στον κήπο.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α. Όχι, άμα βιάζεσαι, ναι, πάντα. Ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου. Έλα, Παναγιώτη, μας καλό σου μεσημέρι, φίλε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ρε, εσύ πώς πήγες σπίτι στη Γερμανία?
1: Τι να κάνουμε, η έπαρση πληρώνεται.
0: Το βλέπεις?
2: Άκουτα.
0: Έτσι.
2: Άκουτα και σημείωνε.
0: Έτσι. Για πες εσύ, Παναγιώτη, τι κάνουμε στους δρόμους?
1: Απροσπέλαστη η άνοδος του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω πτώσης δικυκλιστή στο οδόστρωμα, στο οποίο είχαν πέσει λάδια στο ύψος του Ρέντι. Mm-hmm. Ευτυχώς ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Στην άνοδο του Κηφισού, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Σταδίου. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Άλυμο. Mm-hmm. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα μας τα πεζεβάγεται. Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει οδός ή δρόμος με το όνομα Βασιλίσης ή Βασιλέως που να μην έχει κίνηση?
2: Ναι.
0: Αν τα καταργήσουμε τα Βασιλέως και τη Βασιλίση, μπορείς να αλλάξει κάτι?
2: Καλή ιδέα αυτή.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Βολάνιε.
0: Μισό λεπτό. Το floor manager θα ρωτήσω. Νίκο, έχει χρόνο? Έχεις.
2: Αν έχετε λοιπόν και εσείς επιχείρηση και γνωρίζετε προφανώς ότι η ασφάλειά της είναι προτεραιότητα και γνωρίζετε επίσης τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Vodafone Business σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr/business. Επιστρέφουμε εντός πολύ ολίγων λεπτών.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
13: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
14: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
15: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
16: Πώς που σε εξυπηρετεί σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν το παγκόσμιο κύπελο από την φάση των 32. Με 4-3 στα πέναλτι, η Γερμανία ιτήθηκε από την Παραγουάη που προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Πρόκριση και για το Μαρόκο που απέκλεισε με 3-2 επίσης στα πέναλτι την Ολλανδία. Με 2-1 η Βραζιλία νίκησε την Ιαπωνία και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής να πω την ανακοίνωση που μας στέλνει ο φίλος εδώ, ακροατής ο Βασίλης, για ένα θέμα που μας απασχολεί συχνά πυκνά και αναφερόμαστε σε αυτό. Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης με έτοιμα την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος από τους αρμόδιους φορείς, καθώς εκτιμάται ότι η υφιστάμενη κατάσταση δυσχεραίνει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου. Έτσι, Δευτέρα που μας έρχεται. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Μάλιστα. Λέει ο αγαπητός, δηλαδή συγγνώμη για να καταλάβω Βραμάνο μου, χθες έγινε ένα ραντεβού μεταξύ κυρίων, τέλεια μέχρι εδώ, συμφώνησαν λοιπόν οι κύριοι να πουλάνε για 2 μήνες ακριβά ακόμα, έχω εκπλαγεί με τη συμφωνία, δεν στο κρύβω, ωραία συμφωνία, wow, καλησπέρα, εδώ θα μπει σφήνα ο Μπάμπης και θα σου πει δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έλα, Μπάμπη.
1: Όχι, όχι, μπορεί και ορισμένοι μπορεί να. Είπα ότι όταν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μείωση των τιμών, εγώ πιστεύω ότι οι οργανωμένες επιχειρήσεις θα το κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να περάσει έτσι, διότι ήδη αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα, έτσι θα έλεγα, φρεναρίσματος της κατανάλωσης. Αλλά δεν έχει πέσει η κατανάλωση. Όσο δεν πέφτει η κατανάλωση, μην περιμένετε να υπάρξουν αλλαγές προς τα κάτω των τιμών. Κατανάλωση ορίζει σε τελευταία ανάλυση το γενικό στη επίπεδο γενική των τιμών.
0: Η εικόνα πάντως που αναστείνεται δεν ξέρω το, γιατί επικαλούμαστε τα στοιχεία της Ελστάτ και μάλιστα μου έβαλαν χέρι και εκπρόσωποι της Λιανικής που λέει μη συνδέεται τα στοιχεία της Ελστάτ με την κατανάλωση. Η κατανάλωση έχει πέσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άρα δηλαδή λένε ότι τα στοιχεία για την κατανάλωση της Ελστάτ,
0: ναι, ότι οι τζίροι βάσει αυτών λένε ότι βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ, έτσι, αλλά λόγω της ακρίβειας, όχι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης.
1: Άρα οι σε ποσότητες,
0: ναι,
1: εννοούμε τώρα,
0: έχουν μειωθεί,
1: μάλιστα,
0: έτσι, λόγω της αυξημένης, της αυξημένης τιμής έχει αυξηθεί ο τζίρος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά, να πω.
1: Ναι, αλλά η τιμή δεν αφορά σε ποσότητα. Αφορά στο χρήμα.
0: Προφανώς. Δηλαδή... Άρα η Ελστάτ τι σου λέει. Η Ελστάτ σου λέει ότι αυτό το μήνα πήγαν και μπήκαν στα ταμεία τόσα.
1: Ξοδεύτηκαν για αγαθά, ας πούμε, τόσα.
0: Οι λιανέμποροι σου λένε ξοδεύτηκαν τόσα, αλλά όχι γιατί αυξήθηκε το καταναλωτικό κοινό. Επειδή έχεις πολύ υψηλά τις τιμές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αν πουλάς το ένα αγγούρι 1 ευρώ, okay, έτσι, και αγοράζεις 3 αγγούρια, 3 ευρώ, αν το αγγούρι πάει 1,5 ευρώ και πουλήσεις 2 ευρώ, έχεις πάλι 3 ευρώ τζίρο. Αυτό δεν μου λες. Καλά, δεν κατάλαβα εδώ.
0: Δεν χάθηκα, αλλά έτσι όπως με την κατάσταση στην αγορά, μου θα έλεγες τώρα, επίτρεψε μου, πείτε τέτοια ώρα, αν αγοράσεις ένα αγγούρι και παίρνεις 3 αγγούρια, πόσα στο τέλος σου μπήκαν. Τέλος πάντων. Ο Θοδωρής αφήνει ένα σαφέστατο υπονοούμενο, δεν θα το δεχθώ, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Για πιπεριές, όταν τις ψήνεις, τις βάζεις σε μπολ έχοντας βγάλει πρώτα το απ' έξω. Ήρεμα το λέω. Όχι μόνο βγάζω το απ' έξω, κάνω και το κόλπο με τη σακούλα. Το ξέρεις το κόλπο με τη σακούλα?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις. Mm. Όταν τις ψήνεις πιπεριές, επειδή για να περιμένεις να κρυώσουν, να περάσουν πάρα πολύ ώρα.
1: Γιατί έχουν πολύ νερό.
0: Για να, να ξεφλουδίσεις την πιπεριά. Οπότε έτσι όπως είναι ζεστές, τις βάζεις σε μια σακούλα, τις κλείνεις και λίγο τις χτυπάς και αρχίζουν και ξεφλουδίζονται.
1: Ας το καλό.
0: Και βγαίνει πολύ πιο εύκολα.
1: Άμα σου. Τι μαθαίνει κανείς αυτή την εκπομπή.
0: Μείνε δίπλα μου.
1: Εγώ στο μεταξύ κοιτούσα τα στοιχεία της Eurostat.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα ότι βγήκε ο πληθωρισμός για τη Γαλλία και έχει πέσει. Έχει πέσει αισθητά. Και στην Ιταλία έχει πέσει αισθητά. Αλλά κοιτούσα τα στοιχεία της Eurostat λοιπόν για το τι γίνεται με το ζωικό μας κεφάλαιο στην Ευρώπη, το οποίο συνεχίζει να μειώνεται. Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου δεν έχει σταματήσει χρόνια τώρα. Και αυτό είναι ένα κακό μήνυμα για τις τιμές του κρέατος. Έτσι, συνέχισε να μειώνεται και σε όλα τα είδη κρέατος, τα 4 που έχουμε δηλαδή. Και αυτό είναι ένα κακό μήνυμα για τις τιμές του κρέατος δυστυχώς. Οι οποίες έχουν μειωθεί λίγο στα χονδρικά, αλλά σχεδόν τίποτα.
0: Αυτά επικαλέστηκε, συγγνώμη, για το κρέας, γιατί διάβασα μήνυμα.
1: Όχι, τώρα κοίταγα τις Eurostat.
0: Γιατί βλέπω τις Eurostat τα στοιχεία Αυτό σου είπε εδώ, Σέρβα Μπέι. Σου λέω ότι ο Γιώργο θα εκμεσώ χίλιε. Α, συγγνώμη, Γιώργο. Περίμενα εδώ. Γιατί βλέπα πρωτοσέλιδο τη Δημοκρατία που είχε ενδιαφέρον. Περίμενα να σου πω τη Ελστάτ. Σε ένα χρόνο το Μοσχάρι έχει πάρει 17,6%. Σε ένα χρόνο, έτσι. Μάλιστα. Δεν κάνω τη σύγκριση μηνών. Αρνή Κατσίκη 16,2. Αλίπα στα ψάρια το πηγαίνει αλλού 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Καφές 5,2. Και λαχανικά 4,1.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να είναι, ναι, όντως, ναι, το νούμερο.
0: Το χρέος λοιπόν στο οποίο αναφέρθηκες έχει πάρει μπόλικο επάνω.
1: Ναι. Εγώ αυτό που λέω ότι βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη είναι τώρα των τελευταίων 2-3 μηνών. Σε αυτό λέω ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη στις αγορές της Γαλλίας που κοιτάζω εγώ, που με δει πολύ, γιατί έχω κάποια συγκεκριμένα σάιτς και βλέπω. Λοιπόν, αυτά, τι άλλο.
0: Λοιπόν, άλλο ότι
1: την
0: καλησπέρα μας στη Δονατέλα. Μας ακούει στη διαδρομή και την ευχαριστούμε.
1: Για μεταξύ, όσο περνάει η ώρα, ανεβαίνει το brand, έτσι.
0: Σταμάτα να μιλάς, είναι απλό.
1: Ναι. Κοίταξε όμως και το στοιχείο εκείνο που σου έλεγα, γιατί το είχα κοιτάξει χθες, αλλά ήθελα να το δω. Ότι το περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων έχει ανέβει και δεν έχει κατέβει ακόμη.
0: Ναι, και ήθελα να επιστρέψω σε αυτό, γιατί διάβαζα όσο ήμασταν στο διάλειμμα. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την απάντησή σου. Το κατάλαβα αυτό που είπες. Δηλαδή, στο ερώτημα, γιατί ρε φίλε, όσο πέφτει το Brent, τέλος πάντων, είναι στα ίδια επίπεδα με την προ-πολέμου περίοδο, δεν επιστρέφουμε και στην τιμή λιανικής πώλησης στα προ-πολέμου επίπεδα. Και διάβαζε μία σύγκριση που έλεγε ότι αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι οι τιμές ήδη έχουν πέσει.
1: Τιμές του τελικού καυσίμου.
0: Ναι, από τα ξένα δηληστήρια, φαντάζομαι. Εάν ο λόγος είναι τα δηληστήρια, προφανώς αυτό είναι.
1: Ναι, έχουν πέσει λίγο, αλλά δεν έχουν πέσει πολύ.
0: Σύμφωνοι, δηλαδή είναι... Μπάμπη, σύμφωνοι. Όμως, λέω το εξής, φαίνεται από τα στοιχεία ότι οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν ανταποκριθεί σε αυτό, έχουν αντιδράσει σε αυτό. Δηλαδή έχουν πέσει, δεν ξέρω αν λίγο πολύ, αλλά φτάνουν στα προ-πολέμου επίπεδα. Και εμείς δεν είμαστε καθόλου κοντά.
1: Θα το κοιτάξω και τη Δευτέρα που θα επιστρέψω θα έρθω με αριθμούς. Okay. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στατιστική την οποία μας τη στέλνει η Κομισιόν κάθε εβδομάδα, mm-hmm, που λέει και τις τιμές με τις οποίες φεύγει το καύσιμο, τα βασικά καύσιμα, ναι, από τα δηληστήρια. Mm-hmm. Αυτή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος σύγκρισης, αλλά τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω, ότι δεν το έχω κοιτάξει πρόσφατα. Ναι, ναι. Αυτό βγαίνει κάθε εβδομάδα, τη Δευτέρα θα έρθω εξοπλισμένος που λέμε.
0: Ο Γιώργος λέει κάτι σε σχέση με την κατανάλωση και τους τζίρους. Εγώ που έχω κατάστημα, την κατανάλωση τη βλέπω στις ποσότητες των εμπορευμάτων που αγοράζω και πουλάω. Άλλο τζίρος, άλλο η κατανάλωση. Οκ. Okay. Γιατί προσθέτει, είναι στην προηγούμενη συζήτησή μας, νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο ακροατής και δεν προσθέτει. Ναι, λέει ο καφές, όπως σας έχω ξαναστείλει μήνυμα, λέει και το έχετε διαβάσει, επιβαρύνεται με ένα χαράτσι 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό. Έτσι. Από το 2017, λέει, που η τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι έπρεπε να καταργηθεί ακόμα, λέει, το πληρώνουμε, κατά τα άλλα, συμφωνίες κυρίων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι καταλήγει ο άνθρωπος, σε αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο αγαπητός, συμφωνήσαμε ένα πάγωμα στις ήδη ψηλές τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είπε κάποιος κάτι, okay, διαφορετικό, έτσι.
0: Okay. Ναι.
1: Τώρα, μου θύμισε ένας φίλος, mm-hmm, ότι είχε βάλει κάποια στιγμή, η Βάσο Παπανδρέου ήταν υπουργός και είχε βάλει ένα χαράτσι στον καφέ. Γιατί έψαχνε το κράτος λεφτά σε κάποια στιγμή της μακράς μας ιστορίας, της δημοσιονομικής. Όταν λοιπόν το 96-97 χρειάστηκε να πάρουμε μέτρα για να περιοριστεί ο πληθωρισμός και να πιάσουμε το σχετικό με τον πληθωρισμό κριτήριο του Μάστριχτ, που ήταν να τρέχουν οι τιμές με 3%, mm-hmm, όχι πάνω από 3, ένα από τα πράγματα που κάναμε τότε ήταν βγάλαμε ένα κομμάτι από το χαράτσι, όπως το λέμε, στον καφέ. Και κάναμε και άλλα πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων άλλων πραγμάτων, κάναμε και αυτό, mm-hmm, που έγινε χθες. Δηλαδή, υπεγράφει μία συμφωνία για συγκράτηση των τιμών. Mm-hmm. Προκειμένου τότε ο πληθωρισμός να έρθει εκεί που τον χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα κριτήρια του Μάστρουτ και να γίνουμε προοπτικά σε 3-4 χρόνια από εκείνη τη στιγμή μέλη της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα.
1: Τα πάμε για αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη προσκεκλημένο μας. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Νιφλή, καλησπέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, εμείς, γιατί θα μας πείτε πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τα οποία μερικές φορές ξεπερνούν τη φαντασία μας.
0: Για το πόσους βλαμμένους έχουμε, θέλετε. Δεν αφορά την κυρία εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, αλλά για το πόσους βλαμμένους έχουμε. Για πάμε, ρε συμπάμπη.
1: Πώς γίνεται οι άνθρωποι να βάζουν φωτιές εν έτη 2026 με αυτόν τον τρόπο, διότι είδαμε και εικόνες τις οποίες εσείς οι πυροσβεστικοί πρώτοι τις έχετε δει, που πάει ο άλλος και βάζει φωτιά κανονικότατα.
2: Κοιτάξτε, μόνο χθες είχαμε 43 νέες πυρκαγιές. Είναι φοβερό. 46 καταγράφησαν το Σαββατοκύριακο, που ο δείκτης ήταν τεσσάρι, ήταν πολύ υψηλός δηλαδή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.
1: Ναι.
2: Τώρα, φέτος, μέχρι τώρα που μιλάμε, η πλειοψηφία των πυρκαγιών είναι από αμέλεια. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτό που είπατε χθες, με τη Δευτέρα, στην Ετωλοκαρνανία και στη Ροδόπη, όπου κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ήταν πρόθεση.
0: Ναι. Εδώ, συγχωρήστε με, για να κάνουμε τη μετάφραση, ζητώ συγγνώμη, σας αφήνω εκτός και δεν θέλουμε να είμαστε αγενείς μιλώντας με μια κυρία ή μια εκπρόσωπη σώματος. Αυτό που λέει από αμέλεια η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής είναι αυτό που λέμε εμείς οι βλαμμένοι. Είναι αυτός που πάει και λέει, ας βάλω μια φωτιά να ψήσω στην ύπαιδο, τα λέμε αμέλεια. Ή βάζει τροχό ή κάνει οξυγονοκόλληση. Είναι αμέλεια. Άρα, για σας πολύ καλά το λέτε αμέλεια, για μας δημοσιογραφικά δεν είναι αμέλεια, είναι κάτι άλλο, είναι βλακώδης αντίδραση. Συγγνώμη κυρία εκπρόσωπα.
2: Κοιτάξτε, οι συνθήκες από εδώ και το εξής θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και για την επέκταση των πυρκαγιών. Και έτσι απαιτείται μεγάλη προσοχή από όλους μας. Να σας πω μόνο τις δύο τελευταίες μέρες, είχαμε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων σε Ηλία, που έχει κατακαεί Ροδόπη, Κορινθία, Λέσβο, Θάσο, που αλλού, Αττική. Αν μία φωτιά ξεσπάσει μέσα σε ένα ναυτικό ιστό, συναντήσει καύσιμη ύλη από ακαθάριστους χώρους κτλ., μπορεί να εξαπλωθεί αστραπιαία, απειλώντας και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αυτό που είπατε στο Μαρκόπουλο, ένας συμπολίτης μας άναψε μπάρμπεκιου με 7 μπουφόρ.
0: Έτσι.
1: Αυτός δηλαδή από αμέλεια έβαλε τη φωτιά.
2: Στην Κερατέα, που Ανατολική Αττική.
1: Σωστά
2: τώρα
1: είπατε και το επόμενο μέρος.
0: Ναι.
2: Πολύ παθο μέρος, ας πούμε. Κάποιος έκανε ηλεκτροσυγκόληση.
0: Ναι. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι καθόλου κανονικό. Αυτοί οι συλληφθέντες, κύριε εκπρόσωπε, συνήθως με τι ποινές έρχονται αντιμέτωποι?
2: Κοιτάξτε, αυτοί στο Μαρκόπουλο και στην Κερατέα συνελήφθησαν και τους επιβάλλεται φυσικά και διοικητικό πρόστιμο. 3.000 τον καθένα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την αρχή του έτους έχουμε 138 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφασης διαδικασίας. Και από αυτές οι 127 είναι αμέλεια. Μόνο οι 11 είναι πρόθεση.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει να ακουστεί αυτό. Όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου είναι 4 ή 5, δηλαδή να το πούμε πορτοκαλί ή κόκκινο για να το καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και η πρόκληση καταστροφών χωρίς τραυματισμό θεωρείται πλέον κακούργημα από τον ποινικό κώδικα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.
1: Ναι. Αυτό όμως, αν το κάνεις από πρόθεση, αν το κάνεις από αμέλεια, δεν πας φυλακή. Δεν προφυλακίζεσαι.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Όταν είναι 4 και 5 και αμέλεια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πολύ συχνά κάνω το βλάκα γιατί είμαι και λίγο, αλλά πρέπει να το ακούσει ο κόσμος που μας ακούει. Ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί νομίζουν ότι εντάξει ρε παιδιά, ένα λάθος έκανα. Δεν είναι ένα λάθος. Το λάθος αυτό σε στέλνει στη φυλακή τελικά.
2: Ναι, να πω ένα βασικό κανόνα, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο. Καθόλου την τρέχεται διπλή περίοδου. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στους δείκτες 3, 4 και 5. Δεν πρέπει να ανάβουμε φωτιά καθόλου τώρα για την επίκληση περίοδου.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε θερμές εργασίες είναι, ας πούμε, μια κοπή σίδερου ή κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει.
0: Σπίθα.
1: Σπίθες.
0: Ναι, yeah. Δεν βάζεις ηλεκτρικό πριόνι, ρε παιδί μου, δεν βάζεις, δεν κόβεις με τροχό, δεν ηλεκτροσογκολείς, άλλη θερμή εργασία, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό, αλλά έχει τέτοια. Αυτό που θέλω να τους το εξής, και ήταν πάντα η απορία μου, κυρία Παπαδραμοπούλου, αυτοί που συλλαμβάνονται από πρόθεση, τώρα εμπειρικά σας ρωτάμε, δεν θέλουμε κάποιο επίσημο στοιχείο, είναι άνθρωποι που συλλαμβάνονται για εμπρισμό, έτσι, ή μάλλον για την πρόθεση. Διαπιστώνεται, επαναλαμβάνω εμπειρικά, ότι είναι διαταραγμένοι ψυχολογικά. Οι περισσότεροι είναι γιατί θέλουν να χτίσουν, είναι γιατί κάποιος τους έχει βάλει. Τι λέει η εμπειρία μας?
2: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, η εμπειρία λέει ότι, εντάξει, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνετε και κοινός νους, να το πούμε, δεν μπορεί να είναι και ισορροπημένος για να έχει... Mm-hmm, να πηγαίνει σε αυτή, ας πούμε, την λύση και να κάνει, να βάζει, να είναι εμπριστής. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Ναι, αντιληπτό. Απλώς λέω ότι αν είναι δωτή, αν είναι, καταλάβατε, κάποιος θέλει να χτίσει.
1: Παλιότερα χρόνια, κυρία Παπαδραμοπούλου.
0: Και έγαμε, χτίζαμε.
1: Ναι, είχαμε την απλή εξήγηση, βάζουν φωτιά για να τα κάνουν οικόπεδα. Αυτό τώρα δεν το ακούμε συχνά. Είναι άνθρωποι που βάζουν φωτιά για διάφορους λόγους που θα τους ψάξει ο ψυχολόγος τους, όπως λέμε.
2: Οι αιτίες είναι ποικίλες. Πάντα. Υπάρχουν απ' όλα.
0: Ναι. Τώρα, για τα καθάριστα οικόπεδα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί εκεί εμπλέκεστε κι εσείς.
2: Λοιπόν.
0: Και θέλουμε να μας πείτε, αν έχετε μία εικόνα του τι γίνεται και αν ανταποκρίνονται και οι Δήμοι. Γιατί συνεργάζεστε με τους Δήμους.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θέλω, καλά που μου δώσατε την ευκαιρία. Λοιπόν. Καταρχήν, έχει κλείσει η πλατφόρμα, αλλά πρέπει, έχει κλείσει η πλατφόρμα, το ξέρουμε αυτό, έχουμε πάρει την προθεσμία μας κτλ. Όμως, πρέπει να διατηρούμε καθαρούς, έχουν υποχρέωση μας, όλους τους οικοπεδικούς μας χώρους. Γιατί είναι πολύ, αυτό είναι ένα προληπτικό μέτρο που έχει αποδειχτεί πολύ ευεργετικό. Δεν επιτρέπει στις πυρκαγιές να μπαίνουν στους οικισμούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πρέπει τώρα όλοι μας να συνεχίσουμε να καθαρίζουμε. Εάν δούμε ότι το οικόπεδό μας έχει βλάστηση και τα λοιπά, πρέπει
0: να
2: το καθαρίσουμε. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Να είστε καλά, κύριε Εκπρόσωπε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.

0: διάφορους λόγους που θα τους ψάξει ο ψυχολόγος τους, όπως λέμε. Δεν
1: οι
0: είναι...
1: αιτίες είναι ποικίλες. Πάντα. Υπάρχουν απ' όλα.
2: Ναι. Τώρα, για τα καθάριστα οικόπεδα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί εκεί εμπλέκεστε κι εσείς.
1: Λοιπόν.
2: Και θέλουμε να μας πείτε, αν έχετε μία εικόνα του τι γίνεται και αν ανταποκρίνονται και οι Δήμοι. Γιατί συνεργάζεστε με τους Δήμους.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θέλω, καλά που μου δώσατε την ευκαιρία. Λοιπόν, καταρχήν, έχει κλείσει η πλατφόρμα, αλλά...
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει, έχει κλείσει η πλατφόρμα, το ξέρουμε αυτό, έχουμε πάρει την προθεσμία μας κτλ. Όμως, πρέπει να διατηρούμε καθαρούς, έχουν υποχρέωσή μας, όλους τους οικοπεδικούς μας χώρους. Γιατί είναι πολύ, αυτό το είναι ένα προληπτικό μέτρο που έχει αποδειχτεί πολύ ευεργετικό. Δεν επιτρέπει στις πυρκαγιές να μπαίνουν στους οικισμούς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει τώρα όλοι μας να συνεχίσουμε να καθαρίζουμε. Εάν δούμε ότι το οικόπεδό μας έχει βλάστηση κτλ., πρέπει.
2: Να
1: το καθαρίσουμε, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Να είστε καλά, κύριε
2: Εκπρόσωπε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.

0: Βλέπω εδώ ότι ο κύριος Μιλωνάκης που είναι πολύ καλύτερα πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: Πολύ, πολύ ευχαριστώ αυτό. Πολύ ναι. Ελπιδοφορώ. Μπράβο. Ειλικρινά μπράβο.
0: Πήγε στον Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει, διότι εκεί τον πήγανε ναι. όταν εκδηλώθηκε η κρίση, mm-hmm. η οποία θα μπορούσε να τον έχει στείλει και πήγε να τους ευχαριστήσει. Μπράβο. Πολύ καλό και πολύ σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι? Αλλαγή ημιώρου.
0: Αλλαγή ημιώρου, να μην πω κάτι.
1: Όχι, δεν προλαβαίνεις. Την πάτησες.

0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και

0: Το ταξίδι του λόγου.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ και πρέπει να σας πω ότι το Tiri Programs Fair οργανώνει 7 Ιουλίου μία μεγάλη εκδήλωση και είναι πολλά περισσότερα από μία έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες να δουν μια νέα μορφή στο ακαδημαϊκό τους μέλλον, να γνωρίσουν την γκάμα των προγραμμάτων του Tiri, να μάθουν τις διαθέσιμες υποτροφίες, να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους ζώντας την αυθεντική φοιτητική εμπειρία του Tiri, να γνωρίσουν το κάμπους και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα του Tiri. Και επομένως για όλους αυτούς τους λόγους, 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, Tiri Programs Fair, www.acg.edu.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον Θοδόση πάνω, γιατί έχουμε το εξής, έχουμε κατάρρευση υπό ανέγερση κτηρίου στα Πετράλωνα. Να ζητήσουμε συγγνώμη τον κύριο Κορκίδη και θα τον πάρουμε σε λίγο τηλέφωνο. Γιατί εδώ φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να έχουμε εγκλωβισμένους. Έτσι, στο κτίριο αυτό, στο κτίσμα αυτό που κατέρευσε. Θεοδόση πάνω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Στην οδό Αλκμίνης έχει σημειωθεί το πολύ σοβαρό περιστατικό με την κατάρρευση νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν πρόκειται για κατάρρευση τμήματος του κτιρίου ή στο σύνολο. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει καταρρεύσει στο σύνολο του κτιρίου. Mm-hmm. Η ανέγερση ήταν κατά πάσα πιθανότητα γίνονταν εργασίες, ακόμα η πυροσβεστική δεν έχει αναφορές στα χέρια της για ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατόν να έχουν εκλοβιστεί. Αλλά τι γίνεται, αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να τις δώσουν με ακρίβεια στην πυροσβεστική υπερήγη, διότι δεν γνώριζαν τι γίνεται στο εσωτερικό του κτηρίου. Κατά συνέπεια, οι πυροσβέστες θα αντιμετωπίσουν το συμβάν σαν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Θα ψάχνουν να δουν δηλαδή αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα και με αυτό το σκεπτικό θα λειτουργήσουν. Προφανώς και η αιτία της κατάρρευσης ακόμα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στο σκεπτικό των ανθρώπων που έχουν φτάσει στο σημείο, καθώς προέχει να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και πόσο υπάρχουν. Ναι. Προφανώς να απεγκλωβιστούν.
1: Σου ζητώ συγγνώμη για διακοπτό, Θεοδόση. Βέβαια, βέβαια. Επειδή μίλησα και εγώ με στέλεχος πυροσβεστικής, διασταυρώνουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν απέχουν πολλοί οι πληροφορίες που μου έδωσαν και εμένα. Είναι ότι είναι υπό ανέγερση κτίριο τετραόροφο ή πενταόροφο, κάτι τέτοιο.
2: Τετραόροφο ή πενταόροφο, ναι.
1: Ναι. Και εκείνοι αντιμετωπίζουν ως πολύ σωστά λες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν είναι ότι πρόκειται για 4 ή 5 άτομα ανεπιβεβαίωτα, βέβαια ανεπιβεβαίωτος ο αριθμός, όπως πολύ σωστά λες, γιατί δεν είχαν εικόνα οι περίοικοι για το ποιοι δούλευαν.
2: Ακριβώς.
1: Ή ποιοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο εφόσον είναι υπό ανέγερση, ενώ δεν έχει μόνιμους κατοίκους για να είναι γνωστοί στη γειτονιά ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση και περιμένουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Πάντως η πρώτη εικόνα που μας έρχεται είναι ότι μιλάμε για ολική κατάρρευση.
2: Για ολική και μένα μου λένε για ολική κατάρρευση. Mm-hmm. Πρώτη εικόνα, ωστόσο κρατούν και μία επιφύλαξη όσον αφορά αυτό που σας είπα, ότι έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο τμήμα. Διότι τα πρώτα οχήματα τώρα που μιλούμε φτάνουν στο σημείο της πυροσβεστικής. Οι αστυνομικοί έφτασαν πρώτοι εκεί, αλλά οι αστυνομικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι για να βρίσκουν εγκλωβισμένους μέσα σε συντρίμια. Άλλοι πρέπει να αναλάβουν και αυτή η αρμοδιότητα βεβαίως είναι στην πυροσβεστική που έχει και μεγάλη εμπειρία.
1: Φαντάζομαι θα κληθεί και η ΜΑΞ αυτό, δηλαδή φαντάζομαι.
2: Ήδη βρίσκεται το πρώτο όχημα που έχει φτάσει είναι το ειδικό κλιμάκιο της ΣΑΜΑ Καθηνών.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Οπότε για ό,τι νεότερο άμεσα θα σας ενημερώσω για να δούμε και την συνέχεια και τις πληροφορίες που έρχονται στην δημοσιότητα.
1: Να είσαι καλά, θα δώσουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα. Είναι στα καλά καθούμενα. Λες τι έχει γίνει. Το υποανέγερση είναι αυτό που βάζει τις φυτιλιές, τον προβληματισμό, να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ανέγερση, ανακατασκευή.
1: Τώρα,
0: ξέρει τι είναι.
1: Και δεν ξέρει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.

0: προσπαθώ και εγώ να δώσω την Αλκμίνης.
1: Είναι πετράλωνα ή καλυφαία όμως, αυτό δεν κατάλαβα.
0: Πετράλωνα λέει. Δεν ξέρω τώρα, σύμφωνα στις πρώτες πληροφορίες είναι πετράλωνα, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω, θα μιλήσουμε και με το Δήμο, να δούμε με το Δήμο Αθηναίων, να δούμε τι γίνεται.

0: Βλέπω ότι η Αλκμίνης είναι πρώτη παράλληλη της Πειραιός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι παράλληλη της Πειραιός. Νομίζω ότι Πετράλου να πιάνει. Νομίζω ότι Πετράλου να πιάνει. Μπάμπη.
1: Ναι.

0: Εγώ θα το πω όπως κάνουμε ραδιοφωνικά. Αν υπάρχει ακροατής ο οποίος είναι στο σημείο εκεί κοντά, έχει οπτική επαφή, ας μας καλέσει 211-200-8200 να μας δώσει δύο πληροφορίες παραπάνω, γιατί μέχρι να τρέξει και το ρεπορτάζ σε επίπεδο πυροσβεστικής και αστυνομίας, ή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6944-05-05-05 το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενικός.
1: Στο μεταξύ, εγώ να σας ενημερώσω ότι όταν αντιμετωπίζετε κακόβουλα λογισμικά, ιούς, χάκερ και το πλήθος των ψηφιακών απειλών που υπάρχουν απέναντι στις επιχειρήσεις, η προστασία είναι must. Το Vodafone Business μπορεί να σας βοηθήσει. Σας δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Όλο το θέμα online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας θα το βρείτε στο vodafone.gr / business. Και ακόμη μία ασφαλή πληροφορία σε ζητήματα ασφάλειας, επειδή δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε ανάγκη. Η Σιάμο το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις. Δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έχει εξειδικευμένη ομάδα και αξιόπιστο after sales service η Σιάμο, και βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της ανά πάσα στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Περιμένοντας νεότερα, να σας πω ότι 7 Ιουλίου είναι, επειδή μας ρωτήσατε, αυτό που οργανώνει το DIRI, το DIRI Programs Fair. Είναι η ετήσια έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Σας προσκαλεί τους αυριανούς φοιτητές και φοιτήτες να έρθετε, να πάτε εκεί και να το ανακαλύψετε από κοντά. Τη μεγάλη επιλογή από ακαδημαϊκά προγράμματα που ακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την αυθεντική φοιτητική εμπειρία, το μοναδικό κάμπους, το νέο κεφάλαιο που χρειάζεται για να το δείτε μαζί με τον DIRI και το οποίο θα ανοίξει στην ακαδημαϊκή του ιστορία. 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, www.acg.edu. Edu.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Δεν πρόκειται για υποανέγερση οικοδομή που κατέρευσε. Κατέρευσε κατοικημένο κτίριο 4 ορόφων. Αυτό τουλάχιστον βλέπω στην εικόνα. 4 ορόφων. Τι έχει γίνει τώρα? Κατέρευσε γιατί στο ακριβώς δίπλα οικόπεδο γίνονταν εργασίες για ανέγερση καινούργιου κτίσματος, καινούργιου κτιρίου.
15: Άρα σκάβανε.
0: Έσκαβαν. Προφανώς είχαν κάποιες εργασίες, είχαν σκάψει ήδη κτλ. Και έφυγε, δεν είχε αντιστήριξη και έφυγε το κατοικημένο κτίριο. Έτσι. Έφυγε δίπλα στον χώρο που αναγυρώνταν, χτιζόταν η νέα πολυκατοικία. Αυτό έχει συμβεί. Το ερώτημα τώρα είναι πόσοι εργάτες ήταν κάτω στο υποανέγερση κτίριο, έκαναν εργασίες, πόσοι ήταν στην κατοικημένη οικοδομή, στην κατοικημένη πολυκατοικία. Βλέπω τέσσερις ορόφους, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι οροφοδιαμερίσματα.
15: Είναι βαρύ περιστατικό.
0: Πολύ βαρύ περιστατικό είναι. Έτσι, πολύ βαρύ περιστατικό. Και δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, είναι δύσκολο όταν πρέπει να... Γιατί σκάβουν και πολύ βαθιά πλέον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε πάρα πολύ βαθιά.
0: Όταν γιατί για πρέπει θεμέλια, να βγάλουν... το συζητάμε.
1: Είναι τα θεμέλια, είναι τα γκαράζ που πρέπει να βγουν, είναι δύσκολη δουλειά.
0: Ναι. Θεοδόσης Πάνου. Έλα, Θεοδόση.
16: Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα που τα λέγαμε πριν, καθώς μιλούμε για μια κατοικήσιμη.
0: Κατοικημένη.
16: Όπως σας το λέω.
0: Κατοικημένη.
16: Κατοικήσιμη,
0: ναι.
16: Παλιά, ακριβώς κατοικημένη, mm-hmm. παλιά πολυκατοικία, στην οποία γίνονταν εργασίες στο υπόγειο και πιο συγκεκριμένα στα θεμέλια. Τώρα, αυτό είναι εκτίμηση δική μου. Ίσως
0: Θεοδόση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακριβώς. Σε διακόπτω για το εξής. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς από αυτόπτες, από εκεί, είναι το εξής. Ότι δίπλα σε αυτή την κατοικημένη πολυκατοικία, την τετραόροφη, γίνονταν εργασίες ανέγερσης μιας νέας οικοδομής. Έσκαβαν και φέρεται μέχρι στιγμής για τις πρώτες πληροφορίες να έφυγε, να μην είχε αντιστήριξη και να έφυγε η κατοικημένη πολυκατοικία.
1: Μπορεί.
0: Δεν είναι αυτό. Μην κάνουμε τους ειδικούς, λέω, κατάλαβες.
16: Εγώ θα μείνω σε αυτό που λένε οι ειδικοί, εν προκειμένου οι πυροσβέστες.
0: Δεν είναι μακριά αυτό, ναι.
16: Πάμε στο ουσιαστικό. Ψάχνουν 4 άτομα. Mm-hmm. Υπάρχουν πληροφορίες ότι εκείνη την ώρα στην πολυκατοικία, την τετραόροφη της οδού Αλκμίνης, στα Πετράλωνα υπήρχαν 4 άτομα. Γι' αυτό το λόγο έχει επιστρατευτεί και δεύτερο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ έχει μεταφερθεί και μηχάνημα τύπου σόναρ στο σημείο από την ΕΜΑΚ για την αναζήτηση των ατόμων που σας προανέφερα. Mm-hmm. Αυτά βέβαια είναι οι πρώτες πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες που γίνονται γνωστές, να δούμε, είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνονταν στην αρχή. Μιλούμε λοιπόν για μια τετραόροφη κατοικημένη πολυκατοικία η οποία έχει καταρρύψει στο σύνολό.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής και θα δούμε. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούνται να είναι καλά, να εντοπιστούν πολύ γρήγορα και να βγουν σώοι και αυλαβείς από εκεί.
1: Μάλιστα, είναι στον Γκάζι, δηλαδή είναι στα Πετράλωνα, δίπλα στον Γκάζι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την, δίπλα ακριβώς από την Πειραιώς. Είναι ο πρώτος παράλληλος από μέσα της Πειραιώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί
1: ευχαριστούμε, Θεοδόση.
0: Από τις εικόνες που παίρνουμε κι εμείς επιχειρούν ήδη οι πυροσβεστές, δηλαδή είναι εκεί και είναι πάνω από τα χαλάσματα ήδη, έτσι. Όπως είπε και ο Θεοδόσης, έχουν πάει και οι σκύλοι, έτσι.
1: Αυτές είναι σκηνές από σεισμό.
0: Βέβαια, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι βλέπεις, επειδή είχαμε πρόσφατα τις εικόνες από το σεισμό στη Βενεζουέλα, τρομάζει, λες, τι έχει γίνει, παιδιά, τώρα δεν είναι στα καλά καθούμενα. Θα μάθουμε λεπτομέρειες αργότερα, ούτως ή άλλως ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα θεωρούν, θα μάθουμε, θα έχουμε νεότερες πληροφορίες, νέα δεδομένα. Λοιπόν,
1: σας αφήνουμε εμείς.
0: Σας αφήνουμε. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και εμείς θα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά.
1: Γεια σας. Yeah.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ. ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
11: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
10: Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε πολύ όροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με εκπαιδευμένο σκύλο έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.
11: Κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μηνών να δημιουργήσουν λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
10: Μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία.
11: Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος για παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί.
10: Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού.
11: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Τι δηλώνει στον Real FM ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων Στράτος Παραδιάς.
10: Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Γάβδου. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 αλλοδαπή στοιχείο.
11: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες. Από το Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι είχαν αποκομίσει κέρδη ύψους 455.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν συλλάβει 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες.
10: Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή ακτή Ελεφαντοστού.
11: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
10: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
12: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
13: συμβαίνει τώρα.
11: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
14: Ας έλεγε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκιαστα, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
11: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή.
14: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά. Άλλωστε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος. Γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτίζονταν, οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί. Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών. Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπήγος όροφο με όροφο.
11: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
13: Το θέμα της ημέρας.
11: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
15: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
11: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες, από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
15: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, το πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
16: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
15: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι
16: ευρείας κατανάλωσης, ακριβώς, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
15: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα του τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία για την κατάθεση της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, υπάρχουν τα ενίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε.
16: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
17: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
10: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
18: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε και χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
10: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές, αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
19: Καλησπέρα. Με τις σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αφορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνταξιοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο, και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200-300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φύσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ευκαιρίες, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
10: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
16: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
20: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
16: πιο ξεκάθαρο το
20: πιο
16: πράγμα.
20: Πιο ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για 4
16: για
20: άτομα
16: από πληροφορίες. Εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
20: Ακριβώς έτσι.
16: Βέβαια.
20: Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
16: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
0: Τέλος, Βασίλη, στις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες. Όπως όλοι ξέρουμε, το ΤΕΜ, το ΣΕΝ και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά πακέτο, αλλά ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα. Κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν.
16: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ. Γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
0: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προσθήκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
16: Αλλά 9.
0: Α, 9. Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλίουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν, από αύριο, μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δασμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
10: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Απολυτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
21: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4-3 ώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου που
0: δώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
16: Αλλά 9.
0: Α, 9. Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ. ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλίουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν από αύριο μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
10: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Απολυτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
21: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη ότι τα 4 τρίωρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως

0: και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Απολυτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
3: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4-3 ώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Απολυτήριο θα θεσμοθετηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας, και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
4: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική χημεία βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός, δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος, ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή φοιτητικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πρόταση. Για υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό Λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο Μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανανελκυστήρα και συγκεκριμένα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
5: Όλοι θα πρέπει να το θέμα αυτό να το λύσουν. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, δεν προσπαθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασίας, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια κλιμακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο το λεγόμενο ενιαίο εθνικό Μητρό Ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτον θα αντιμετωπίσουν.

0: αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ελκυστήρα, ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
1: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή, προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
2: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβου με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevezza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
13: Το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες της αντλίας υγρών καυσίμων διαπιστώνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένας στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Ψηφίστηκε ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Η επιτίδη φέτος είναι λιγότερη, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή βασίλεια εδώ και χρόνια με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαναλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η εντατική έλεγχη, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Η διεθνή επικαιρότητα τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
4: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπε, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες εδατιστική πυρκαγιά στην τουριστική νήσο του Βις στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βρανδεβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς, όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς ενώ τα άλλα 4 παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης, Τζένι.
4: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική επικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται να είναι και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
5: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι τέσσερις που λέγαμε, τα 4 άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί εθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
5: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε,
1: να μην γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
5: Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές σύνολο, 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονήσει την μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλεινόμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
5: τονίζω,
1: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
5: ακριβώς
1: κτηρίου.
5: Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδόση, ήταν τεράστια.
5: Βεβαίως, είναι κοντά στο 500.000 και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για πάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σφαίρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ενεχειροδανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει και αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
1: Χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους.
5: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1.000.000 ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπε, τουλάχιστον 500.000 ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζώση συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
7: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία, που έμειναν έξω οι Γερμανοί, και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο, που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατά παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι, γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση για την εθνική της χώρας τους, ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Στο έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα, όταν εκτόχισε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, η πρώτη εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία, λοιπόν, αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη, πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Τα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιντ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγκόλα. Υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους Ερυθρόλευκους. Στο ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετς, που επιστρέφει στη Φέγενορντ. Είχε δοθεί ιδανικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Στο Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι, που αγωνίζονταν στην Ίντερ στο τένις πριν από λίγη ώρα. Η Μαρία Σάκαρη, εντυπωσιακή, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκοβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής χθες πέρασε στο δεύτερο γύρο, απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος, πριν από λίγο η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
8: Ο καιρός.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς, στη ζέστη περιοχή θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
9: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
3: Στο Κιλκής?
9: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
9: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 άρια μέχρι στιγμή.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
9: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
3: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
9: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραγύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι, όπως έχω πει και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω, καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά εύθυο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα. Αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37 στα υπηρετικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική, αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 άρια και 38 άρια. Ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ, θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
8: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την Οδά Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Ουρές ηλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
8: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συναγερμό στα Πετράλωνα από κατάρρευση πολυκατοικία ΣΟΗ. Κάτοικοι, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των Πετραλώνων, η Ηράκλειο ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
8: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή, τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθ ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
13: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
14: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
15: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Χιούστον!
19: Έλα!
18: We have a problem!
19: Roger! Τι έχει συμβεί?
18: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον! Και θέλω επικόντως νέο POS.
19: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
18: Πετάγομαι τώρα.
20: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
21: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
22: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
23: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολυκατοικία 4 ορόφων κατέρευσε στα Πετράλωνα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο. Η αποκλιμάκωση του κόστου ζωής βρέθηκε στο επίκεντρο της εισαγωγικής τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει διπλό μήνυμα για μείωση των τιμών στα καύσιμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μειώνει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς σε μονοψήφια απόσταση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, χάνει έδαφος η Καριστιανού. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει προκαλέσει τεράστιο οικονομικό κόστος στη Μέση Ανατολή, αλλά για την Τουρκία δημιουργεί μια σπάνια συγκυρία. Την ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της ως εμπορικού, ενεργειακού και χρηματοοικονομικού κόμβου ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, όπως επισημαίνει ο Economist. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.475 μονάδες. Αστυνομικός στην Κύπρο πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
3: My Nutri Health.

0: αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
8: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι! Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
15: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
16: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων κατέρευσε στα Πετράλωνα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο. Η αποκλιμάκωση του κόστου ζωής βρέθηκε στο επίκεντρο της εισαγωγικής τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει διπλό μήνυμα για μείωση των τιμών στα καύσιμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μειώνει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς σε μονοψήφια απόσταση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, χάνει έδαφος η Καριστιανού. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει προκαλέσει τεράστιο οικονομικό κόστος στη Μέση Ανατολή, αλλά για την Τουρκία δημιουργεί μια σπάνια συγκυρία, την ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της ως εμπορικού, ενεργειακού και χρηματοοικονομικού κόμβου ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, όπως επισημαίνει ο Economist. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.475 μονάδες. Αστυνομικός στην Κύπρο πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε.
0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
10: Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Radio Preve 93. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία. Αφιερωμένη η κομπή για εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Radio Preve 93, είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Όχι μαζί, έχω και παρέα σήμερα, σας το είπα από χθες. Λοιπόν, μία συζήτηση η οποία είμαι σίγουρος ότι θα συζητηθεί πολύ. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο συγκεκριμένος εδώ στο στούντιο σε μία συνέντευξη μαζί μας. Ένας νέος άνθρωπος που πραγματικά και έχει πολλά να πει. Έχει μία μακρά πορεία στην πολιτική εδώ της Πρέβεζας, οικογενειακή μάλιστα. Θα το καταλάβετε ευθύς αμέσως. Και σίγουρα αυτά που έχει να πει και θα ταράξουν λιγάκι τα νερά. Ίσως και κάποιοι το βράδυ, δεν ξέρω, μπορεί να μην κοιμηθείτε. Να βγείτε έξω να βλέπετε τα αστέρια. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε μπουμπονιτά 20 λεπτά σχεδόν καταιγίδα στην Πάργα πριν από λίγη ώρα. Τώρα χαλάρωσαν λίγο τα φαινόμενα εκεί. Έντονος αέρας, έγινε χαμός. Λοιπόν, αλλά μην τα λέω μόνος μου. Είπαμε, έχουμε εκπληκτική παρέα εδώ. Το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο τον Ντούσκα, τον οποίο και θα καλησπερίσω και να ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκληση πρώτη φορά εδώ απέναντί μας, τέτ α τέτ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και πραγματικά έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Γιατί, όπως είπα, είσαι ένας νέος άνθρωπος, σαν όνομα πολύ μεγάλη ιστορία στην πολιτική ζωή εδώ του νομού της Πρέβεζας, με τον πατέρα σου χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και εσύ όμως πολιτικοποιημένος από πολύ μικρή ηλικία και στις τελευταίες εκλογές μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο, Γιώργο μου, περνάει δύσκολα το τελευταίο διάστημα, μετά βέβαια και την ανακοίνωση των δύο πολιτικών φορέων, Καριστιανού με Ελπίδες και Τσίπρα με Ελλάς. Τι γίνεται το ΠΑΣΟΚ? Αλλά καλά τα νέα σήμερα. Είδα λιγάκι αύξηση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ. Πλησιάζει το 13,5%, γιατί είχατε καθυλωθεί στο 11 με 12. Σε πήρα μονοκόμματα.
1: Όχι, καλά κάνεις. Και η ουσία είναι η κουβέντα να μην είναι ένα μονολόγος. Να με τριγκάρεις και να με τσιγκλάς.
0: Καλά, αυτό εννοείται, λοιπόν, εντάξει.
1: Σένα θα διαφωνήσω. Δεν είναι δύσκολα τώρα η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε 15 χρόνια περίπου,
0: ναι,
1: που είναι δύσκολη η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ναι. Πάνε τα παλιά τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ήταν
0: πρώτο-δεύτερο.
1: Εντάξει. Και αυτό είναι κάποιοι που μας ενοχλεί τους ΠΑΣΟΚΖΙΡΔΕΣ, το γεγονός ότι δεν είμαστε πλέον η ισχυρή δύναμη. Κάποιοι επιμένουν, συχνά λένε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ευθύνες, έχει κάνει και δεν έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και κανένας δεν μας λέει πόσα χρόνια είναι παιδιά το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός
0: κυβέρνησης.
1: Ναι. Ποιες ευθύνες ακριβώς πληρώνει?
0: Ναι.
1: Έτσι. Τις ευθύνες, το γεγονός ότι ανέλαβε να φέρει ένα μνημόνιο το οποίο ήρθε διότι η χώρα τεινάχτηκε στον αέρα, ναι, από μια προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί αυτό έκανε ουσιαστικό το ΠΑΣΟΚ και είπε την αλήθεια. Ναι, την, ναι, εποχή που κάποιοι πηγαίνανε στα... πώς το λέμε το...
0: Πώς?
1: Το χώρο που πήγε ο Σαμαράς. Που γίνονται οι...
0: Πού?
1: Τώρα πάθα blackout.
0: Δεν πειράζει.
1: Μην
0: το μελετάς, γιατί μπορεί να ανακοινώσει και κόμμα. Και θα πούνε μετά ο Ντούσκας τον έκανε για να ανακοινώσει.
1: Όταν λοιπόν, αν θυμάσαι καλά, το 9, ναι, τέλος 9-10, ανακαλύψαμε ότι τα στοιχεία που έδινε η χώρα ήταν ψευδή.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει επιβεβαιώσει ο Γιούνκερ. Είδαμε και την τελευταία του συνέντευξη που είπε.
0: Σωστά.
1: Ότι το χειρότερο μου λάθος είναι που πιστεύτηκα τον Καραμαλή, διότι, ναι, μας δούλευε ψηλό γαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Σαμαράς χτυπιόταν, έλεγε δεν υπάρχουν μνημόνια και κακώς τα υπογράψαμε.
0: Ναι. Και τι υπογράψαμε τότε?
1: Έτσι. Είχαμε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πήρε μετά σειρά ο Τσίπρας,
0: ναι,
1: και είπε να. Γιατί ο Σαμαράς βεβαίως κλήθηκε να αναλάβει την κυβέρνηση,
0: ναι,
1: στη συνέχεια. Και ξέχασε τι έλεγε το 9 και το 10.
0: Καλά, πολλοί λέγανε. Και ο Τσίπρας έλεγε το 2015 και το 2019.
1: Ο Τσίπρας σου λέει: χαζός είμαι εγώ, θα συνεχίσω το ίδιο αφήγημα. Ναι. Δεν υπάρχουν μνημόνια. Τα μνημόνια μας τα φέραν οι Γερμανοτσολιάδες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Εγώ τα έχω πει ήδη εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος στην κυριολεξία βγήκε από το πουθενά, ο Τσίπρας, έτσι. Λαμβάνοντας ένα δαχτυλιδάκι που του είχε δώσει ο Αλαβάνος μια νύχτα, λοιπόν, τον έχρισε αρχηγό του τότε συνασπισμού, ΣΥΡΙΖΑ, μετέπειτα, λοιπόν, έγινε πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία είχε ατελείωτα προβλήματα, ξεπούλησε ό,τι ήταν να ξεπούλησε, όπως έχουν κάνει κι άλλοι δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία, και παλιότερα το Πασόκ με δέκο και. Δηλαδή, όλοι, λίγο πολύ, Γιώργο μου, έχουν μερίδιο ευθύνης. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Τσίπρας, αφού έχασε τις τελευταίες εκλογές του 23, λέει εγώ παρετούμε, φέρνει τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης, εδώ είχαμε μπλέξει, πότε παντρεύεται, που πάει γυμναστήριο Τάιλερ, πότε τρώει φαγητό, πότε πάει βόλτα το σκυλάκι, πότε τόνα, πότε τάλο. Διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, ιδρύει δικό του κόμμα, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ξανασηκωθεί στα πόδια του, όπως και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το οποίο είχατε διαλυθεί και ελάχιστοι είχατε μείνει στο καράβι που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν.
1: Να σε τριγκάρω λίγο.
0: Έλα, για πες. Αυτό, για πες.
1: Κάτσε να βάλω τα γυαλιά για να το διαβάζω, να μην θεωρηθεί ότι τα λέω, τα κατεβάζω.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πεις όμως και ποιος το λέει.
1: Όχι, αυτό θα μου το πεις εσύ. Εγώ θα πω τα ΔΕΦΗ και θα σου πω τι είπε.
0: Ναι.
1: Και μετά εσύ θα μου πεις.
0: Να μαντέψω δηλαδή. Για να δω, για να δω, για να δω.
1: Ήρθε, είναι 3 χρόνια ακριβώς πριν. Ήρθε η ώρα να ανοίξει ένας νέος κύκλος.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει το νέο κύμα.
0: Αχα.
1: Δεν θα είμαι υποψήφιος, αλλά θα είμαι παρόν.
0: Ναι.
1: Βαθιά ανανέωση και επανίδρυση.
0: Ναι.
1: Διότι η μάχη για τις ιδέες δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς.
0: Σωστό. Μεγάλη κουβέντα.
1: Ποιος τα είπε αυτά?
0: Ο Ελλάς. Ο καινούριος.
1: Ε?
0: Ο Ελλάς. Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Επειδή και εγώ είχα αυτή την. Σκεφτόμουν. Αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος τότε που έγινε μπαμ, έτσι, ναι, λένε, μάλλον νέος άνθρωπος, ναι, γιατί λες και εμένα νέο,
0: ναι,
1: άνθρωπο,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Εγώ δεν αισθάνομαι τόσο νέος, διότι με την πολιτική έχω ξεκινήσει από παλιά.
0: Από λοιπόν, το καροτσάκι.
1: Και παρότι δεν ακόμα δεν εντάσσομαι στους γερόντους,
0: ναι,
1: εντάξει, νέος δεν είμαι.
0: Έχεις πολλά χρόνια, λόγω και
1: ναι,
0: της θητείας
1: του παπά. Το κακό με το αν έχεις πολλά χρόνια είναι ότι δεν μπορεί να κάνεις και τον μου με μεγάλο μου.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις όμως τι δεν έχω καταλάβει. Αυτό που πήγα να πω πριν. Ότι ενώ λέει ο Τσίπρας αυτά που μόλις διάβασες, πάει τις διακοπούλες του, πάει δίνει τις διαλέξεις
1: καλά,
0: του.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά
0: τα κονομάει, τα κάνει, τα ράνει. Βγάζει ένα βιβλίο που κατηγορεί άπαντες.
1: Καλά κάνει.
0: Τον εαυτούλητο τον βγάζει αλόβητο.
1: Καλά κάνει.
0: Ιδρύει την Ελλάς.
1: Rebranding.
0: Μπράβο. Δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Λέει, όσοι θέλετε να είστε μαζί μου, παραιτηθείτε.
1: Στη σημερινή εποχή μπορούμε, εγώ, ας πούμε, ο Γιώργος μπορεί να γίνω και Γεωργία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Νομίμως.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Ναι.
1: Και καλά, το θέμα είναι εκεί, αποκομίζουμε
0: εμείς. Και πάνε όλοι πάλι μαζί του, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Αυτό πάνε, δεν έχω καταλάβει.
1: Πάνε όσοι είτε δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν.
0: Εγώ θα έλεγα το πρώτο. Γιατί δεν γίνεται να σε κατηγορεί κάποιος και μετά να πάει να τον χαϊδεύεις.
1: Εντάξει, πάνε και όσοι.
0: Να παρετούνται γραμματείς και φαρισαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, των Ομαρχιακών Επιτροπών, για να τρέξουν να σηκώσουν τις σημαίες. Τα έχω πει. Δεν είναι πρώτη φορά. Και πήγα
1: είναι,
0: και προχθές.
1: Είναι μια. Όταν στη ζωή σου έχεις μάθει ότι η καλύτερη μεθοδολογία είναι να πηδάς βάρκες.
0: Mm.
1: Να πατάς σε δύο, μετά να πηγαίνεις στην τρίτη.
0: Ναι.
1: Και ότι αυτό σε βγάζει.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, στην Πρέβεζα, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, αυτό είναι εθνικό σπόρο. Πόσους είχαμε που από αλλού ξεκίνησαν.
0: Ναι, πήγανε αυτό. Είναι μόδα τώρα.
1: Όχι, είναι τρέντι χρόνια.
0: Ναι, όχι, είναι μόδα. Βλέποντας, ας πούμε, και την κατάσταση που επικρατεί στον αθλητισμό, από τον Ολυμπιακό πάνω στον Παναθηναϊκό, είναι επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Άρα. Και αυτοί που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν βούλιαζε το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα μου ξαναφεύγουν και πάνε στον Ελλάς, είναι επαγγελματίες. Δηλαδή πάνε για να βουλευτούν. Έτσι δεν είναι?
1: Τους βγαίνει.
0: Τους βγαίνει.
1: Έτσι. Σου βγαίνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά,
0: σε κάποιου βγαίνει, σε κάποιου μπαίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Χαλάλι του.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν. Απλώ όμω.
0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Χαλάλι σου.
1: Αλλά, έτσι, αλλά είναι, καλά που, είναι καλό που το επισημαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν είμαστε δηλαδή προβληματικοί για το γεγονό ότι λέμε ότι η γη είναι στρογγυλή.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην το ξεχνάμε, δηλαδή, ναι. Δηλαδή να βάζουμε τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, θες να είσαι κάτι άλλο, θες να γίνεις Γεωργία, να γίνεις Γεωργία. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μη να είχαμε μια ναι, κολοκυθόπιτα τώρα.
1: Μη μου πουλάς ότι είσαι δεσπότης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ είσαι Γεωργία.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, είπαμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη και την Αποστολία που γιορτάζουν. Καλό απόγευμα μας λέει και χρόνια πολλά ευλογημένος εορτάζοντος ο Γιώργος ο Ματζαμόρτος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους ο Μιχάλης ο Γιολμάς. Ο Αποστόλης Ορφανός, καλησπέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστούμε λέει για τις ευχές. Η Αγγελική Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σύντροφε Γιώργο. Ο Αποστόλης Ορφανός, ο πιο καλός ο Γιωργάκης που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Έπαιξε και αυτό. Λοιπόν, η Άννα Εγκορόγια, καλησπέρα Γιάννη, τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Κατένα Ντάση, Γιώργο μου. Γιώργο, συγγνώμη, εγώ έβαλα το μου. Γιώργο, είναι καλό να τονίζουμε όσα λέγονται από τον δίθεν Σωτήρα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός ξεχνάει εύκολα και συνοστίζονται μαζί του ξανά για ευνόητους λόγους. Κι άλλοι πολλοί που είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Είναι καλά, τους ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά να επικεντρωθούμε εμείς στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι για μένα το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όλοι καλοί χωράνε, ναι. Καλοί κακοί στραβοί, δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας,
0: ναι.
1: Έτσι. Εδώ εμείς τώρα καλούμαστε ως πολίτες να δούμε αν θέλουμε να παίξουμε, να αναδείξουμε αυτό το εργαλείο, ναι. Που δεν είναι δεδομένο,
0: ναι.
1: Δηλαδή αν γυρίσεις πίσω στον παππού σου, στον παππού μου, η δημοκρατία δεν ήταν δεδομένη,
0: ναι, ναι.
1: Γίναν και άρματα μάχης.
0: Και λίγα λες.
1: Ναι, και δεν το εκτιμάμε αυτό.
0: Δεν σκοτώνονταν, σφάζονταν αδέρφια, οικογένειες.
1: Πόσο σημαντικό είναι. Έτσι, εμφύλιος.
0: Έτσι. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις τώρα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Σαν μέλος της πολιτικής, της κεντρικής πολιτικής επιτροπής, μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πώς αξιολογείς την σημερινή πολιτική συγκυρία. Εντάξει, είπαμε έτσι σε γενικές γραμμές, αλλά σήμερα, 30 Ιουνίου του 26, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 5. Διαβάζεις, παρακολουθείς, ακούς ειδήσεις, διαβάζεις social, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που βλέπεις, πώς τα κρίνεις όλα αυτά.
1: Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι μπορούμε να αφιερώσουμε 10-12 λεπτά για το δήθεν και για το κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Μετά όμως πρέπει να μπαίνουμε στην ουσία. Δηλαδή να συζητάμε ουσιαστικά για αυτά που απασχολούν και κυρίως όχι να τα καταγράφουμε. Δηλαδή να λέμε απλώς υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ανισότητα, υπάρχει αδικία, αλλά να συζητάμε επί της ουσίας τι προτείνουμε. Και το προτείνουμε όχι πάλι με συνθήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και σε αυτό βεβαίως ο τύπος, και εννοώ τα μεγάλα μουμουέ, τα οποία καλώς ή κακώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ελέγχονται από πολύ συγκεκριμένους
0: ορισμούς,
1: παίζουν το δικό τους παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εκεί ο κόσμος, επειδή έχει συνηθίσει στο εύκολο, στο αυτό που χωνεύεται, που είναι ένα σύνθημα απλώς, κάτω πάνω ζήτω, όχι ναι, παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν παίζει τόσο όσο θέλουν να μας το εμφανίσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις τα πάνελ τώρα και από το πρωί στο βράδυ ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Τις οποίες δημοσκοπήσεις δεν βγάζει άκρη της ουσίας.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Μία δημοσκόπηση.
0: Πραγματικά, και το λέγαμε πριν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν κόμματα σε φάση δημοσκόπησης χωρίς να έχουν πει τι θα κάνουν. Ένα πρόγραμμα, έφυγε. Ούτε η Καριστιανού είχε πει, εκτός αν πιάνεται σαν πρόγραμμα αυτό που είπε ο Μέγας Αλέξης, ότι δωρεάν μετακινήσεις. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους. Λοιπόν, να διακόψω να πω ότι. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Κάρπαθο και στον Νίκο Αντωνίου, ο οποίος μας παρακολουθεί. Σταύρο Μιχάλης, καλησπέρα Γιάννη και στον αγαπητό καλεσμένο σου. Λοιπόν, και στην μακρινή Ζανζιβάρη, στον Χριστόφορο τον Κοντονάσιο, ο οποίος θα έρθει με ενημέρωση τις επόμενες μέρες και θα έρθει και καλώς εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα. Πώς μπαίνει στη διαδικασία ο δημοσκόπος να σε παίρνει τηλέφωνο και να σου λέει, έλα, ελάς. Τι λες, ξέρω εγώ. Ξέρεις, τι να πω!
1: Εκτός από τα αντιφατικά. Ναι. Έτσι, διότι ακριβώς ό,τι έχεις εντοπίσει είναι γεγονός. Mm. Ξέρεις τι άλλο δεν μας λένε. Δεν μας λένε στα 10 τηλεφωνήματα πόσοι απαντάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σημασία. Αν στους 10 απαντάνε οι 9, ναι, στα 10 τηλεφωνήματα, ναι, ή στα 10, ναι, οι 7 το κλείνουν.
0: Ναι. Εμένα με έχουν πάρει.
1: Αυτό καταγράφεται. Δεν καταγράφεται.
0: Όχι, όχι. Πάει αυτό και πάλι από την αρχή. Εμένα με έχουν πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο στο σταθερό του γραφείου και μόλις σου λέω δημοσιογράφο, α, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, δηλαδή, όχι, συγγνώμη, ναι, γιατί εμένα με κόβει, γιατί έχω να μην απαντήσω σε ερωτήσεις.
1: Εσύ έχεις την.
0: Εμένα γιατί με κόβει.
1: Εντυπωσιακά και λες, είμαι δημοσιογράφος. Αλλά παρά αυτά είσαι πολίτης. Ναι. Γιατί είναι,
0: για κόβω, σου, θα διαμαρτυρηθώ. Λοιπόν, ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο διακύβευμα για την χώρα μας, Γιώργο, τους επόμενους μήνες? Γιατί ακούγονται
1: η
0: πολλά.
1: Η δημοκρατία ίδια.
0: Η δημοκρατία,
1: ναι.
0: Κρατάει η δημοκρατία?
1: Όχι, δεν κρατάει. Θα πάθουμε χοντρή νύλα αν συνεχίσουμε.
0: Γιατί, πώς το λες αυτό, γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί δεν καταλάβαμε ποτέ ότι η πτώχευση πριν
0: το 10.
1: Το 10, 9.
0: 9 προς 10, ναι.
1: 9. Mm. Το 10 υπογράψαμε τα μνημόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ήταν μόνο οικονομική.
0: Ναι.
1: Η πτώχευση ήταν όλου του πολιτικού συστήματος. Mm. Και όταν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, να είμαστε πολύ καθαροί. Mm. Δεν μιλάμε για τους πολιτικούς μόνο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Ναι, πολιτικοί εκλέγονται.
0: Ναι.
1: Δεν τους διόρισε κανένας.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα πτώχευσε όλο το πολιτικό σύστημα με ευθύνη βασική των πολιτικών. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους, τα κριτήρια αξιολόγησης, τον αυτοέλεγχο, έτσι, τη λογοδοσία.
0: Σωστό.
1: Αλλά πτώχευσε και μια κοινωνία η οποία είχε ζήσει στο εύκολο. Mm. Δεν της αρέσει αυτηνής κοινωνίας ούτε η αυτοαξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν πας και πας σε ένα επαγγελματικό χώρο και σου λες, παιδιά, θέλετε να αξιολογηθούμε εδώ, θα σου πούνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πιστεύεις ότι μεταξύ των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, δεν ξέρω τι άλλο, άλλα κόμματα, υπάρχουν διαφορές ή ομοιότητες? Και αν ναι,
1: υπάρχουν τεράστιες.
0: Τεράστιες, έτσι. Δηλαδή δεν πιστεύουν στη δημοκρατία όλοι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Πιστεύει στη δημοκρατία ένας πρωθυπουργός ο οποίος.
0: Μήπως ορισμένοι πιστεύουν στη δημοκρατία της τσέπης? Γιατί υπάρχει αυτό.
1: Το 2019 ο Μητσοτάκης εκλέχθηκε πανηγυρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ποια ήταν τα συνθήματά του? Και όταν λέω τα συνθήματα, μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι ήταν καινού περιεχομένου.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Και πολύ επιτυχημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να έρθει η χώρα στην κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Να έχουμε διαφάνεια.
0: Φύγουμε από τα μνημόνια.
1: Όχι, θα φύγουμε. Ποτέ θα είχαμε φύγει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να,
0: το φώναζα,
1: να δώσουμε στην οικονομία αυτά που τις πρέπει. Να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη.
0: Τους νέους.
1: Όχι παιχνίδια με τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι Ναβάρτης και ιστορία, ναι, ναι, ναι. Όλες αυτές οι μπούρδες και, ναι, ναι, τα βοσκοτόπια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που έκανε και ο άλλος. Γιατί, ναι, ξεχνάμε τι.
0: Ναι, τι είχαμε πριν.
1: Αξιοκρατία.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Στήριξη των αρχών διαφάνειας,
0: ναι, ναι,
1: κλπ. Όλων των, ναι, ανεξαρτήτων αρχών.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Επιτελικό κράτος. Ποιος, άμα ακούσει τη λέξη επιτελικό κράτος, δεν του αρέσει?
0: Ναι. Όλοι.
1: Ωραία, ακούγεται. Επιτελικό κράτος. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Το επιτελικό κράτος ήταν. Ένα λεωφορείο δεν τους γεμίζει, θέλει δύο λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Επιτελικό κράτος, αλλά πρέπει να πάρω δύο τουριστικά για να τους μεταφέρω αυτόν τον νου, που είναι το επιτελικό. Το επιτελικό στο μυαλό σου πάει ότι θα είναι 40 άνθρωποι. 30-40 πόσοι.
0: Πόσο χρόνο
1: δεν μπορεί να είναι 80.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι. Τι άλλο είπε? Α, ναι, είπε. Η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή το εργαλείο που έχει η ελληνική δημοκρατία για να προστατεύεται από εξωτερικούς έχθρους.
0: Όχι εσωτερικούς.
1: Έτσι. Εσωτερική, εφόσον πάλι είναι οργανωμένο έγκλημα βαρύ. Θα την πάρω υπό την ευθύνη μου. Δεν θα την αφήσω στο υπουργό.
0: Σωστά.
1: Πολύ σωστό. Μένω μου άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο Αμερικανός πρόεδρος της CIA υπό την ευθύνη του την έχει.
0: Ναι.
1: Και ο Γερμανός καγκελάριος
0: υπό την ευθύνη.
1: Την ομοσπονδιακή υπό την ευθύνη του την έχει.
0: Αλλά.
1: Και ο Εγγλέζος.
0: Υπό την ευθύνη αυτό, του.
1: Υπό την ευθύνη.
0: Αλλά
1: του.
0: Λειτουργούν κάπως διαφορετικά.
1: Πρόσεξε τώρα. Τη μέρα που υπέγραψε και είπε θα πάρω την ΕΕΠ υπό την ευθύνη μου για να δώσω το βάρος της ευθύνης που συναισθάνομαι για το πώς πρέπει να λειτουργεί,
0: ναι,
1: την ίδια μέρα, τη μεθεπόμενη, υπέγραψε μία διάταξη η οποία έλεγε ο διοικητής της ΕΕΠ δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτόν που είχε ήδη προεπιλέξει να παίξει αυτό το ρόλο δεν είχε πτυχίο.
0: Ναι. Ναι. Σωστά.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν του είπαν, αδερφέ, συγγνώμη, δεν έχεις έναν άνθρωπο πτυχίο με πανεπιστημιακή μόρφωση και, και μια σχετική εμπειρία στο χώρο, δηλαδή διπλωμάτης εγνωσμένης αξίας.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις ένα δεξιό του χώρου σου, δεν είπαμε να πάρεις από το,
0: ναι, ναι,
1: από το κουκουέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις ένα δικαστικό ο οποίος να είναι, να έχει περάσει, ξέρω εγώ, πρόεδρος προπενταετίας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ή ένα στρατηγό ο οποίος καταξιώθηκε.
0: Μην μιλάς για στρατηγούς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θέματα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: διότι ήταν και στο ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, συγγνώμη.
0: Κάποιος τουλάχιστον έχει μια εμπειρία.
1: Μια εμπειρία και μια καταξιωμένη πορεία. Δεν είχε κανέναν τέτοιον. Είχε έναν τύπο που είχε ένα μουσικό πτυχίο μουσικών σπουδών από ιδιωτικό κολέγιο.
0: Καλώς.
1: Γιατί αυτόν ήθελε.
0: Ναι.
1: Το σεκιουριτά.
0: Τον βόλευε.
1: Τον βόλευε. Τι αποδείχτηκε από την αιμονή του,
0: ναι,
1: να ξεχάσει την αξιοκρατία.
0: Πώς?
1: Έτσι, εσωτερική, εφόσον πάλι είναι οργανωμένο έγκλημα βαρύ. Θα την πάρω υπό την ευθύνη μου, δεν θα την αφήσω υπουργό.
0: Σωστά.
1: Πολύ σωστό. Μένα μου άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο Αμερικανός πρόεδρος CIA υπό την ευθύνη του την έχει.
0: Ναι.
1: Και ο Γερμανός καγκελάριος
0: υπό την ευθύνη,
1: την ομοσπονδιακή, υπό την ευθύνη του την έχει.
0: Αλλά...
1: Και ο Εγγλέζος
0: υπό την ευθύνη, αυτό,
1: υπό την ευθύνη.
0: Αλλά
1: του.
0: Αλλά λειτουργούν κάπως διαφορετικά.
1: Πρόσεξε τώρα. Τη μέρα που υπέγραψε και είπε θα πάρω την ΕΕΠ υπό την ευθύνη μου για να δώσω το βάρος της ευθύνης που συναισθάνομαι για το πώς πρέπει να λειτουργεί,
0: ναι,
1: την ίδια μέρα, τη μεθεπόμενη, υπέγραψε μία διάταξη η οποία έλεγε ο διοικητής της ΕΕΠ δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτόν που είχε ήδη προεπιλέξει να παίξει αυτό το ρόλο δεν είχε πτυχίο.
0: Ναι. Ναι. Σωστά.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν του είπαν, αδερφέ, συγγνώμη, δεν έχεις έναν άνθρωπο πτυχίο με πανεπιστημιακή μόρφωση και, και μια σχετική εμπειρία στο χώρο, δηλαδή διπλωμάτης εγνωσμένης αξίας.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις ένα δεξιό του, ναι, χώρου σου, δεν είπαμε να πάρεις από το,
0: ναι, ναι,
1: από το κουκουέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις ένα δικαστικό ο οποίος να είναι, να έχει περάσει, ξέρω εγώ, πρόεδρος προπενταετίας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ή ένα στρατηγό ο οποίος καταξιώθηκε.
0: Μην μιλάς για στρατηγούς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θέματα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: διότι ήταν και στο ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, συγγνώμη.
0: Κάποιος τουλάχιστον έχει μια εμπειρία.

0: πρέπει να λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Την ίδια μέρα, τη μεθεπόμενη, υπέγραψε μία διάταξη η οποία έλεγε ο διοικητής της ΕΕΠ δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτόν που είχε ήδη προεπιλέξει να παίξει αυτό το ρόλο δεν είχε πτυχίο.
1: Ναι. Ναι. Σωστά.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν του είπαν, αδερφέ, συγγνώμη, δεν έχεις έναν άνθρωπο πτυχίο με πανεπιστημιακή μόρφωση και, και μια σχετική εμπειρία στο χώρο, δηλαδή διπλωμάτης εγνωσμένης αξίας.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ένα δεξιό του χώρου σου, δεν είπαμε να πάρεις από το,
1: ναι, ναι,
0: από το κουκουέ.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ένα δικαστικό ο οποίος να είναι, να έχει περάσει, ξέρω εγώ, πρόεδρος προπενταετίας.
1: Σωστό.
0: Ή ένα στρατηγό ο οποίος καταξιώθηκε.
1: Μην μιλάς για στρατηγούς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θέματα.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: διότι ήταν και στο ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, συγγνώμη.
1: Κάποιος τουλάχιστον μια, έχει μια εμπειρία.
0: Μια εμπειρία και μια καταξιωμένη πορεία. Δεν είχε κανέναν τέτοιον. Ναι. Είχε έναν τύπο που είχε ένα μουσικό πτυχίο μουσικών σπουδών από ιδιωτικό κολέγιο.
1: Καλώς.
0: Γιατί αυτόν ήθελε.
1: Ναι.
0: Το σεκιουριτά.
1: Τον βόλευε.
0: Τον βόλευε. Τι αποδείχτηκε από την αιμονή του,
1: ναι,
0: να ξεχάσει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια? Αποδείχτηκε ότι την ΕΕΠ δεν την ήθελε για να ασχολείται με τον εξωτερικό εχθρό.
1: Αλλά με τους ίδιους εδώ, τους εσωτερικούς εχθρούς.
0: Εσωτερικούς εχθρούς.
1: Εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. Και τώρα μας λέει και το αφήγημα ότι 2-3 Ισραηλινοί,
1: ναι,
0: ήρθανε στην χώρα,
1: ναι,
0: στήσανε ένα σύστημα το οποίο αξίζει 25 εκατομμύρια για να το στήσεις και άλλα 5 εκατομμύρια έχει λειτουργικά έξοδα.
1: Ναι.
0: Το στήσαν αυτό αυτοί οι ιδιώτες,
1: ναι,
0: δηλαδή χαλάσανε
1: 30
0: εκατομμύρια για να κάνουν την από αυτή τους, μην το πω,
1: ναι,
0: τη λέξη.
1: Ναι, ναι, να αρπαχτεί.
0: Όχι να αρπαχτεί, κάνα την αυτή τους. Κάνα το...
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι. Να σου πω όμως.
0: Αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό είναι το επίσημο αφήγημα.
1: Ξέρεις τι λέει όμως ο κόσμος.
0: Κατά τα άλλα, αυτός ο άνθρωπος πιστεύει στη δημοκρατία.
1: Ναι. Ξέρεις τι λένε.
0: Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος. Πες μου εσύ.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν ξέρεις.
1: Εγώ έχω χάσει την μπάλα με όλους.
0: Παίρνω την ΕΕΠ,
1: ναι,
0: και παρακολουθώ το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τους πολιτικούς αντιπάλους, τον επιχειρηματικό κόσμο, δημοσιογράφους κλπ.
1: Ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Σε αυτό δεν έχεις άδεια.
0: Και κατά τα άλλα, πιστεύω στη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Θες να δούμε πώς εργαλειοποίησε.
1: Άρα κάτι φοβότανε, φοβάται.
0: Όχι φοβότανε.
1: Ήθελε να είναι ένα βήμα μπροστά από τους άλλους, μαθαίνοντας τι σκέφτονται.
0: Αυτό.
1: Και τι λένε. Σωστό.
0: Άρα ήθελε τι να κάνει, να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Άρα.
1: Το κατάφερε όμως. Και βγήκε αλόβητος. Ακόμα και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος παρακολουθούνταν, ναι, έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Γεια σας, δεν έγινε
0: και τώρα,
1: κάτι.
0: Και τώρα υπάρχει το εξής.
1: Ναι.
0: Λένε τώρα κάποιοι πολύ large.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, αυτά συμβαίναν και παλιότερα. Πρώτον, δεν συμβαίναν αυτά παλιότερα.
1: Ναι.
0: Και στο λέω εγώ, γιατί ξέρεις γιατί στο λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχαν εκεί θεσμικές δικλείδες και τα συστήματα τα οποία δεν επέτρεπε να γίνονται τέτοια παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το δεύτερο και σημαντικότερο. Όταν κάποιος πάει να ανατρέψει το παιχνίδι της δημοκρατίας,
1: ναι,
0: και να το κάνει κάτι άλλο,
1: ναι,
0: δεν μπορεί η απάντηση να είναι ότι εντάξει, ας κοιτάξουμε να δούμε αν πηγαίνει καλά η οικονομία. Δεν πάει το μπορεί η δημοκρατία να πηγαίνει κατά διαόλου και η οικονομία για όλους να πηγαίνει πολύ καλά. Δεν γίνεται αυτά.
1: Συνήθως όμως, Γιώργο, να σε διακόψω, ότι αυτό ανέκαθεν γινόταν. Δηλαδή, όταν υπήρχε ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα, όποιος ήταν πρωθυπουργός, όποιος είχε τα ενία της κυβέρνησης, προσπαθούσε να στρέψει την κοινωνία αλλού, σε άλλα θέματα, για να το περάσει αλόβητο. Έτσι, όπως πέρασαν οι υποκλοπές, το Ινοβάρτης, όλα αυτά δηλαδή που ανέφερες, πέρασαν δηλαδή στον Τούκου.
0: Ναι, αλλά
1: κατά κάποιο τρόπο.
0: Κάθε τέτοια έκπτωση,
1: ναι,
0: αφήνει σημάδι πάνω στο σώμα.
1: Και επίσης λένε όλοι για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος, το έχω πει και εγώ δημόσια, έτσι, τον θεωρώ έναν πολύ έξυπνο πολιτικό, εντάξει, ο οποίος και σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν δεν πάνε να βγουν 50 Τσίπρες απέναντι. Σαμαράδες, Καρισιανούδες και τα πάντα. Πάλι αυτός θα κερδίσει. Γιατί? Γιατί βλέπει πριν που πονάει ο αντίπαλος. Και δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, το ότι από το Πασόκ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά από το Πασόκ, έχει πάρει κάποια στελέχη κορυφαία. Τα οποία τους έχει δώσει υπουργεία. Δηλαδή πήρε ένα Χρυσοχοίδη, ο οποίος ήταν ο υπουργός που εξάδρουσε τη 17 Νοέμβρη.
0: Και γραμματέας του Πασόκ.
1: Μία Μενδώνη που είναι

0: Και μάλιστα πού το διάβασα που λέει θα πρέπει, νομίζω ο Άδωνης το είπε, ότι η Μενδώνη θα πρέπει να είναι σαν ίσο Υπουργείο Πολιτισμού τέλος. Δηλαδή να πάρει την καρέκλα, να την κολλήσει και να μην ξεκολλήσει καθόλου. Σε έλεγχος Πασόκ αυτή. Και άλλοι υπουργοί, Στρέκας, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Γιατί έγινε αυτό όμως? Δηλαδή πώς φύγανε τον Πασόκ, για μια καρέκλα?
1: Καταρχάς δεν έφυγαν μόνο αυτοί που πήγανε.
0: Καλά, φύγανε και άλλοι.
1: Και άλλοι μισοί πήγανε στην άλλη
0: πλευρά. Στην άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε.
0: Έγινε και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγανε δηλαδή από τον Πασόκ.
1: Το Πασόκ λαιλατήθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εσκεμμένα ή όχι?
1: Εσκεμμένα. Προφανώς αφού πηγαίνανε με τη συνείδησή τους συντεταγμένα.
0: Πόσο και Γιώργος, ο λαός ακολουθεί και αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να είναι σε διαφορετικό κόμμα?
1: Γιατί,
0: για τα δικά τους συμφέροντα.
1: Γιατί αυτοί, κοίτα, τότε που έγινε αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή το Πασόκ άρχισε να διαλύεται από άποψη μαζικότητας και ποσοστών από το 12, σωστά? Λοιπόν, τότε πέρασε το αφήγημα, το κύμα του αντιμνημονίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το έφαγε ο λαός, το έφαγε δικαιολογημένα, ψιλοδικαιολογημένα, διότι δεν έγινε, δεν το κοινωνήσαμε και σωστά και εμείς γιατί και πώς και φτάνουμε στο μνημόνιο. Δηλαδή η άποψη που έλεγε τότε στον αγαπητό Γιώργο Παπανδρέου ότι κοίτα να δεις, δεν θα περάσει το μνημόνιο με 150 βουλευτές, θα το περάσει με 200.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή υπογράφεις πράγματα τα οποία έχουν ουσιαστικά τη βαρύτητα ενός συντάγματος. Άρα λοιπόν θα ζητήσεις την ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων. Δεν θα το πάρεις μόνος του.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε αυτό, την πληρώσαμε. Λοιπόν, και βεβαίως ήταν εύκολο για τον κόσμο από κάτω να τους πεις δεν φταίμε όλοι. Δηλαδή αυτό που είπε ο Πάγκαλος που ήταν πολύ χοντροκομμένο, μαζί τα φάγαμε. Έτσι. Προφανώς ήταν χοντροκομμένο.
0: Καλά, μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο έτσι, και απλά να παραφράσει ναι, αυτά που είπε.
1: Έγινε ότι πολλοί έχουμε ευθύνη.
0: Ναι.
1: Πολλοί έχουμε ευθύνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν σε αυτή τη χώρα μπορούσες να βγεις στη σύνταξη στα 40.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν στην Αμερική ή στην Ευρώπη έπρεπε να φτάσει στα 70, 70
0: ναι, ναι,
1: ή έστω 65, και στην Ελλάδα έβγαινε στα 40. Ναι, και κανένας δεν τόλμαγε να πει.
0: Ειδικά στα σώματα ασφαλείας έβγαινε 45, τότε 47 έβγαινε.
1: Και γυναίκες με παιδιά,
0: ανήλικα
1: κλπ. Δεν ήταν πολλά τα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η τρελή μισθή και συντάξη των δικαστών.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, αυτά είχε δώσει και ο αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου όταν ξεκίνησε αυτά.
1: Λοιπόν, μα δεν είπε κανένας ότι η ευθύνη είναι ενός.
0: Μα μην ξεχνάμε και τον Τσοβόλα εδώ στα όλα.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν πήγε να περάσει το ασφαλιστικό Σιμίτης,
0: ναι,
1: σηκώθηκαν χέρια πόδια.
0: Ένα,
1: και από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ.
1: Αλλά ναι, δεν ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία που τάχατε ήταν ναι, συντεταγμένο κόμμα
0: ναι,
1: να πει όχι ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, ναι, ναι, όντως το ασφαλιστικό είναι μια βόμβα.
0: Ναι.
1: Θα εκραγεί στα χέρια μου.
0: Ναι.
1: Και η βόμβα έσκασε.
0: Γεια σας, έσκασε.
1: Έσκασε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο καθημερινά πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό που παρατηρώ και φαντάζομαι το έχεις δει και εσύ, ότι από το ποσοστά υπάρχει ένα τεράστιο ακόμα ποσοστό, φτάνει, το έχω δει μέχρι και 20%, είναι λεγόμενοι αναποφάσιστοι. Εσείς είχατε χθες μια ευρεία σύσκεψη, έτσι, εδώ περιφερειακή, νομίζω στα Γιάννενα, σωστά?
1: Ναι, όχι ευρεία, δεν ήταν, ο σκοπός
0: κλειστή,
1: ήταν...
0: Κλειστή, αλλά κουβεντιάσατε πολλά πράγματα.
1: Ο σκοπός ήταν να δούμε το...
0: Ναι, αυτό το θέμα των αναποφάσιστων, πώς μπορεί να το χειριστεί του Πασόκ, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή υπάρχει χρόνος να τους προσεγγίσετε, να τους πείτε παιδιά, okay, εμείς καθαρίσαμε... Έφυγαν όποιοι ήταν να φύγουν, μένουμε Πασόκ, ελάτε μαζί μας.
1: Ναι, αυτό δεν λέει, και αυτό άμα το πεις δεν λέει τίποτα. Αυτό που πρέπει να πεις.
0: Ναι, για πες. Υπάρχει κάποιο μυστικό ή κάτι να πείτε καινούριο?
1: Ένα είναι το μυστικό σε ό,τι αφορά τη δράση αγώνας.
0: Αγώνας.
1: Θα πρέπει να δημιουργούμε γεγονότα και να πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και να κοιτάξουμε στις εκδηλώσεις. Είναι καλύτερο ο Γιώργος, ο Ντούσκας που μιλάει ως εκπρόσωπος του Πασόκ να κάνει μια εισήγηση 5 λεπτά και μετά να ακούει όλους ο άλλους από κάτω.
0: Σωστά.
1: Ανεξάρτητα τι λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, να λέει ο καθένας το μακρύ του κόμμα. Καλό, σωστό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Διεστραμμένο.
0: Να ακούτε δηλαδή.
1: Πρέπει να ακούς και κυρίως να αφήνεις τον κόσμο ό,τι απορίες έχει να σε ρωτάει, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο δημιουργικό. Δηλαδή, όχι απλώς να λέει ο άλλος ό,τι του κατέβει, μια πίκρα μόνο, να του λες, πες μου στο διατάφτα, τι εσύ κρίνεις, τι πιστεύεις, πες μου την άποψή σου, ή θα σου πω εγώ ποια είναι η θέση μου γι' αυτό, πες μου αν το κατάλαβες ή αν έχεις αντιρρήσεις. Δηλαδή πρέπει αυτή η κουβέντα να είναι διαδραστική. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει θέσεις, Γιάννη. Και όχι θέσεις έτσι, γενικώς και αορίστως. Έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Θυμάσαι πριν από δύο χρόνια...
0: Να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο, τον κύριο Απόστολο Τάση, και να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Αθηνά Κωνσταντάκη που μπήκε στην παρέα μας, τον Άγγελο τον Μπέκα, τον Γιάννη τον Κάτσενο, τον Κώστα τον Παπαδιώτη, τον Χρήστο τον Γιάννο, τον Ζώη τον Οικονόμου, Βασιλική Μινά, τον Βαγγέλη τον Φούντα, τον Γιάννη τον Γιώτη, τον Γιώργο τον Δημητρίου που μπήκε πριν, τον Δημήτρη τον Λόλι, Φάνη Κολιοπήλιο, τον Φωτάκη τον Ζέρι, Ευάγγελο Ζήση, Άρτεμι Ντόντορου, Θανάση Δούβλη, Σταύρο Κατογιάννη, Δημήτρη Ντούμο, Γιάννη Γιανατσέλο, Σπύρο Πεταλά, Γιάννη Δράκο και πολλοί πολλοί άλλοι.
1: Να είναι καλά.
0: Και όπως όλους ορφανώς. Λοιπόν,
1: θυμάσαι ότι πληρώναμε στις τράπεζες 50 λεπτά για κάθε
0: συναλλαγή που είχαμε.
1: Κάθε συναλλαγή. Πρόσεξε τώρα. Για συναλλαγές τις οποίες ήμασταν αναγκασμένοι να τις κάνουμε μέσω
0: τράπεζας.
1: Έτσι. Και ερχόταν.
0: Το
1: Μπουγιουρτί, τα Βατζηλίκη, 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά.
1: Λες, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να πάω να το πληρώσω χωρίς να το χρεωθώ. Ναι. Όχι. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το ανέδειξε.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκε η Νέα Δημοκρατία.
0: Και το πήρε.
1: Και το κατήργησε.
0: Βέβαια μετά προσπάθησαν οι τράπεζες να το επαναφέρουν.
1: Και ακόμα έχουμε ζητήματα.
0: Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που λέει ότι δεν μπορεί να μην υπερφορολογείς τα τεράστια υπερκέρδη.
0: Ναι.
1: Πού κιόλας ο τραπεζικό τομέα, το οποίο τραπεζικό τομέα το στήριξε ο ελληνικός λαός.
0: Ναι.
1: Προφανώς χωρίς χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν πρέπει να πάει, αλλά όταν αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα το έχει στηρίξει,
0: ναι,
1: δεν μπορεί σήμερα να βγάζει 5 δις υπερκέρδη και μετά να λέει, α, ναι, έχουμε λέει το πρόγραμμα Γιαννάκου Κουτσίκου και έχει δώσει λέει 300 εκατομμύρια. 5 δις πήρε, 300 έδωσε για το Γιαννάκου Κουτσίκου.
0: Καλά,
1: δεν
0: είναι.
1: Έτσι. Άλλο θέμα, γιατί εμένα μου αρέσει να κάνουμε, πολύ μου αρέσει η κουβέντα που κάνουμε και δεν είναι συνθηματική και της πλάκας. Λοιπόν, πράσινη ανάπτυξη. Ήταν υπέρ ο Μητσοτάκης πράσινης ανάπτυξης. Πολύ υπέρ.
0: Πολύ
1: και
0: υπέρ.
1: Πάει μέχρι και στην σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και μίλησε για τη νέα εποχή στην Ελλάδα.
0: Και καταχειροκροτήθηκε κιόλας.
1: Και καταχειροκροτήθηκε. Λένε, και είπε, ναι, τέρμα υδρογονάνθρακες.
0: Και μάλιστα λέγανε, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, ο καλύτερος Ευρωπαίος και υπήρχε τα εύσημα από όλους.
1: Μπράβο. Πάμε τώρα να δούμε. Τι σημαίνει πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη σημαίνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν πούμε ότι θα φτιάξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το κλείσαμε το θέμα. Ναι. Πέτυχε η πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Δεν πέτυχε.
0: Για αυτούς πέτυχε, όταν
1: δεν
0: το πούνε.
1: Πέτυχε. Γιατί δεν πέτυχε? Γιατί έχει μεγάλη σημασία εάν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές βασίζονται σε αυτό που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου στα κατοίκων, θυμάστε τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά, στα αγροτικά. Δηλαδή τι? Πολύ μικρή παραγωγή, δηλαδή εκδημοκρατισμός της ενέργειας.
0: Ξέρεις τι έγινε τώρα?
1: Πάρα πολλοί
0: τι έγινε
1: έχουν από ένα μικρό κομμάτι.
0: Ξέρεις τι έγινε τώρα με αυτούς?
1: Το ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα.
0: Βγάλτε το φίδι από
1: την παμόνη σας. Ο Μητσοτάκης είπε, μοιράζω μεγαβάτ, 50-80, σε πολύ συγκεκριμένους. Γιατί πολύ συγκεκριμένοι έχουν τα λεφτά. Ή μπορούν να πάνε στην τράπεζα, διότι υπάρχει η σύνδεση, να πάρουν τη χρηματοδότηση. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα έχουμε περίπου 70% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έρθει ένας τρίτος απ' έξω, θα πει πέτυχε το μοντέλο.
0: Mm.
1: Ναι. Πώς πέτυχε το μοντέλο αφού πληρώνουμε παραπάνω
0: από
1: ό,τι πληρώναμε
0: πριν
1: με πετρέλαιο?
0: Ναι.
1: Είναι πετυχημένο? Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ακριβώς λύγει ολιγοπόλιο στην αγορά. Έχω τη ΔΕΗ η οποία κερδοσκοπεί. Είναι ο πρώτος διδάφτος. Αυτή σέρνει το χορό για αυτή την εσχροκέρδεια και οικονομάνε τρεις νοματέοι.
0: Ποιος είναι πια μάνατζερ στη ΔΕΗ, δεν θυμάμαι λίγο το όνομα.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Α, δεν το θυμάσαι? Γυναίκα είναι.
1: Γυναίκα είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένας άντρας?
0: Όχι. Αυτοί που κάνουν κουμάντο.
1: Ναι. Κάνε την αδερφή, εννοείς.
0: Την κόρη. Λοιπόν.
1: Όχι, η κόρη είναι στα πανεπιστήμια.
0: Όχι, τα γύρισε. Ήταν δε και σε όλα τα φάουντ εκεί τα τέτοια. Δεν μου λες δεν βγήκε. Πότε ήταν, προηγούμενη εβδομάδα και.
1: Άρα, είπε... Όχι, όμως να το ολοκληρώσουμε. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Βλέπεις ότι η συνθηματολογία,
0: ναι.
1: Πράσινη ανάπτυξη,
0: ναι.
1: Ανανεώσιμες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι καταλήγουμε στο ίδιο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Ανανεώσιμες, το ίδιο ρεύμα παράγει το μικρό φωτοβολταϊκό με το τεράστιο.
0: Σωστό.
1: Αλλά έχει μεγάλες. Όχι, ποιοτικά το ίδιο ρεύμα.
0: Το ίδιο, το ίδιο.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν είναι καλύτερο το
0: ΕΟΑ. Όχι, όχι.
1: Έτσι. Τι έχει όμως καταφέρει αυτή η κυβέρνηση? Ένα ολιγοπόλιο σε μια... Στην ανανεώσιμη, δηλαδή στη φυσική ενέργεια, 2-3 νοματέοι να εκβιάζουν και να μονοπολούν το αγαθό το δημόσιο. Γιατί ο ήλιος και ο αέρας είναι δημόσιο αγαθό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτό και το μοντέλο. Μπράβο. Αυτό το μοντέλο φαντάζομαι να γίνει και στο νερό.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η επίπτωση? Άρα.
0: Γεια σας.
1: Έχει αυτό όμως επίπτωση στη δημοκρατία?
0: Σε όλα έχει.
1: Έχει.
0: Θα γίνουν μάχες.
1: Έχει.
0: Θα γίνουν μάχες. Έτσι.
1: Άρα, γιατί μιλάμε για μια δυστοπία τύπου Mad Max. Θυμάστε τις ταινίες όπου ένας είχε το νερό, ο άλλος είχε τα αυτά και από κάτω ο κόσμος ήταν στρίπες.
0: Ναι, ναι, σωστό. Να σου πω, θέλω λίγο να έρθουμε λίγο και στα τοπικά.
1: Ναι.
0: Εδώ, γιατί πολλοί λένε εντάξει, κάνετε μια. Μου στέλνουν μηνύματα, γι' αυτό σα λέω. Λέει κάνετε μια γενική κουβέντα, ξέρω εγώ κτλ.
1: Δεν κάνουμε τόσο γενική.
0: Όχι, εντάξει, για την Πρέβεζα λέει θα πείτε κάτι. Δηλαδή, ναι. Νομαρχιακές δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν σβήσει από το χάρτη. Δεν ξέρω, υπάρχει το γραφείο. Νομίζω υπάρχει ακόμα το γραφείο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται πρώτα με τις νομαρχιακές? Θα ξανά. Μπουν άτομα, θα υπάρχουν νομαρχιακές ή θα πάει σε κρατικό επίπεδο?
1: Άμεσα θα συγκροτηθεί μια επιτροπή εκλογικού αγώνα.
0: Η οποία πού θα έχει έδρα, παιδί μου?
1: Στα γραφεία. Θα δούμε και την κατάσταση, γιατί πρέπει να υπάρχουν και χρέη εκεί, να δούμε πώς θα το.
0: Ναι.
1: Ποιοι θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη.
0: Λοιπόν. Και δεύτερον.
1: Και αυτό θα είναι σε τελείως εθελοντική βάση και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι υποψήφοι. Οι υποψήφοι, ναι, θα κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι. Και δεύτερον, ο κόσμος του Πασόκ,
1: ναι,
0: περιμένει να δει τι γίνεται με αυτό το ψηφοδέλτιο. Γιατί το λέω? Γιατί ενώ είχαν ανοίξει και νομίζω ακόμα ανοιχτή είναι η διαδικασία, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Διόρθωσα άμα κάνω λάθος. Είχαν ακουστεί δεκάδες ονόματα, άντρες, γυναίκες. Στο άκουσμα ότι α, σήμερα βγαίνει Τσίπρας. Α, αύριο βγαίνει Τσίπρας. Α, γιατί ήρθε αυτός εδώ ενώ είναι από αλλού. Έγινε ανάστο κύριος. Και δηλώσεις σε προσωπικά προφίλ. Εγώ,
1: ναι,
0: φεύγω. Εγώ πάω αλλού. Εγώ σας χαιρετώ. Εγώ γεια σας. Τι γίνεται με όλα αυτά? Μπορούν να μαζευτούν ή τουλάχιστον να σταματήσουν εδώ?
1: Αμέσως μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχα πει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει συντεταγμένα να προχωρήσει συγκρότηση του ψηφοδελτίου και να εξηγήσει με ποια κριτήρια αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η άποψη του Ντούσκα.
0: Ναι.
1: Δεν εισακούστηκε.
0: Δεν εισακούστηκε.
1: Εντάξει. Ήδη ας πούμε έχουμε αργήσει και στο οργανωτικό που είναι επίσης ουσιαστικό. Διότι το να ανακοινώσει ένα ψηφοδέλτιο είναι το ψηφοδέλτιο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταθέσουν την αγωνία τους, την προσπάθειά τους για να είναι βουλευτές στην επόμενη. Εντάξει. Και έχει τη σημασία του, διότι μπορεί να έχει την προστιθέμενη αξία στον αγώνα ή να είναι τροχοπέδι στον
0: αγώνα. Ναι.
1: Εξαρτάται. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν ρόλο. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουμε... Δεν προχωρήσαμε στο οργανωτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μας οι εξελίξεις τέλειωσαν το συνέδριο τον Μάρτιο.
0: Και ακόμα είμαστε πού, πουθενά.
1: Και ακόμα είμαστε στο πουθενά.
0: Ναι. Τι γίνεται?
1: Αυτό όμως, ακριβώς εχθές, υπήρξε η επίγνωση και από τα κεντρικά ότι έχουν αργήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Από την επίγνωση μέχρι την υλοποίηση όμως.
1: Θα
0: γιατί
1: πρέπει,
0: έχουν περάσει 4 μήνες.
1: Κοίτα, αν σε ένα μήνα από τώρα συζητάμε το ίδιο πράγμα. Σημαίνει ότι είμαστε για τον γάιδρο καβάλα.
0: Ναι. Κάτι γίνεται λάθος. Κάποιος φταίει. Και κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, το θέμα όμως τώρα δεν είναι να αναλάβει την ευθύνη. Τώρα είναι να δώσουμε τον αγώνα.
0: Να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
1: Να δώσουμε τον αγώνα.
0: Να σου πω λίγο, γιατί τόσος ντόρος με την υποψηφιότητα του Σπυρόπουλου εδώ?
1: Γιατί τόσος ντόρος? Γιατί.
0: Και διχασμός εσωτερικά στο Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι ο πρώτος όμως διχασμός.
0: Ναι.
1: πάντα βρίσκουμε. Ξέρεις, έχουμε ένα μικρομεγαλισμό σε αυτό το Πασόκ. Mm. Το Πασόκ έχουμε ξεχάσει, mm. δυστυχώς και πολλοί, όχι όλοι,
0: mm.
1: ότι δεν είμαστε το Πασόκ του 40%.
0: Mm.
1: Εντάξει. Mm. Τώρα, αν μερικοί μετράνε τον ίσιο τους την ώρα που ο ήλιος έχει πέσει, είναι έτοιμος να πέσει και τον βλέπουν στα 2 χιλιόμετρα τον ίσιο και σου λένε από τι γίγαντας είναι.
0: Τι ψήλωσα,
1: εντάξει, να πάνε στο γιατρό να το εξετάσουν το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλουν ψυχίατρο, οφθαλμίατρο, δεν ξέρω σε ποιον,
0: ναι,
1: ποια
0: ναι,
1: ειδικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πλήρη επίγνωση ποιο είναι το Πασόκ και ποιο, τι αγώνα πρέπει να δώσουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και για να μην υπάρχουν οι κουτοπόνεροι, γι' αυτό εξ αρχής είχα δηλώσει ότι δεν θα είμαι υποψήφιο.
0: Ναι, ναι, αυτό πήγα να πω τώρα και.
1: Εντάξει.
0: Επειδή τον ρώτησα λοιπόν, πριν ξεκινήσω.
1: Γιατί τι θα πάθαινα. Θα μου λέγανε όχι, είναι προσωπική φιλοδοξία. Τώρα, η προσωπική φιλοδοξία δεν είναι κακό πράγμα.
0: Ναι, όχι.
1: Μην τρελαθούμε.
0: Όχι.
1: Ο Μεγαλέξανδρος, αν δεν είχε την τρέλα του,
0: ναι,
1: δεν θα είχε κάνει αυτό που πέτυχε.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Εντάξει. Η αλαζονία και η αμετροέπεια είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Τελικά, είναι πρόβλημα το, για το Πασόκ.
1: Ποιο?
0: Η υποψηφιότητα του Σπυρόπουλου. Γιατί ρωτάνε πολύ.
1: Ο γραμματέας του Πασόκ, γιατί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
0: υπήρξε γραμματέας, το νούμερο 2.
1: Υπήρξε γραμματέας. Και είναι μια αιρετή θέση.
0: Ναι.
1: Την οποία επέλεξε βεβαίως τον πρότεινε ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να κριθεί,
0: ναι,
1: πόσο καλός γραμματέας ήταν ή δεν ήταν, για το αν ήθελε να είναι στην Πρέβεζα, καλό θα ήταν αυτό να είχε ξεκαθαριστεί πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί και να έχει δικαίωμα να είναι όπου θέλει να είναι υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Ως δεύτερο στη τάξη.
0: Ναι. Μέσα στο Πασόκ.
1: Μέσα στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τιμάει και την Πρέβεζα ότι ο δεύτερος στη τάξη του Πασόκ θέλει να δώσει τη μάχη για το Πασόκ στην Πρέβεζα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη.
1: Εάν αυτό, ναι, όμως είχε κοινωνηθεί έτσι.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι αυτό τράβηξε,
0: ναι,
1: δεν μας έκανε καλό.
0: Ναι, από την άλλη όμως, εντάξει, και το ξέρεις πολύ καλά, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα του στυλ, ας πούμε, ναι, και γράφτηκαν. Γιατί να μην δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Παύλο του Φραγκούλη, στον Γιώργο του Δημητρίου, στη Μαρία Τιχίτα. Δηλαδή, άτομα τα οποία ήταν στο 23, κράτησαν ενεργό πολιτικά το Πασόκ στον ομό, έτσι. Ναι. Χάρη σε εσάς κρατήθηκε, τους λίγους, όχι τους πολλούς, γιατί πολλοί είχαν φύγει ήδη, ναι, για αλλού. Γιατί δεν δίνεται μια ευκαιρία σε αυτούς.
1: Πρώτον, οι θέσεις είναι 4.
0: Εντάξει, 2 άντρες, 2 γυναίκες.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, ο Ανδρέας είναι αρσενικού φίλου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, θα καταλάβουμε. Μακάρι, αν ήταν θηλυκού, νομίζω δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα αυτό είναι λίγο υποκριτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί να μην δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Και γιατί θα πρέπει να δίνουμε πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, δεν είναι εκεί το δίλημα.
0: Ναι.
1: Σου είπα εμένα, το επιχείρημα που λέει τι θέλει εδώ ο Άλεξ Πτωτιστής,
0: ναι,
1: δεν με αγγίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το λέω εγώ που ήμουνα και εγώ και ο πατέρας μου θύμα Άλεξ Πτωτιστών,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: ο Τσεκούρας δεν ήξερε που πέφτει Πρέβεζα,
0: ναι, σωστό,
1: και μπήκε όχι φύτευτος
0: με το ελικόπτερο.
1: Ναι, άσε που δεν ήξερε το ποιο είναι το Πασόκ,
0: που είχε πει ο Αντάς
1: ο Παπαχρήστος, ναι, που ήταν μετά. Δεν ήταν στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ το ανακάλυψε ως κολλητός του Προέδρου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ο γραμματέας, επαναλαμβάνω, ο γραμματέας του Πασόκ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, το ότι θέλει να είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, δεν μου προκαλεί εμένα, δεν δίθεται για μένα θέμα ανηθικότητας,
0: ναι,
1: και αδικίας. Θα ήθελα να είναι... Να το έχουν επεξεργαστεί στη Χαριλάου και ο ίδιος διαφορετικά.
0: Δηλαδή, εσύ συμφωνείς με την υποψηφιότητα του Ανδρέα Σπυρόπουλου, το ότι δικαιωματικά είχε να βάλει όπου θέλει, αλλά απλά δεν δόθηκε καλά.
1: Δεν δόθηκε.
0: Πώς?
1: Κοινώνησε το.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, το Γενάρη,
0: ναι,
1: έχει οριστεί ότι θα έχουμε συνέδριο,
0: ναι,
1: του Πασόκ.
0: Ναι. Και έχει πει ο ίδιος ότι δεν θα είναι εκ νέου.
1: Και ξέρουμε ότι δεν θα είναι ξανά γραμματέας. Και ξέρουμε λοιπόν ότι θα μπει στο κοινοβουλευτικό βίο.
0: Ναι.
1: Η του λαμπρίο δόξης,
0: ναι,
1: να προχωρεί και να πεις: κύριε, σας γνωρίζω ότι αυτή τη μάχη θα τη δώσω στην Πρέβεζα.
0: Ναι, δεν το είπε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το είπε πολύ αργότερα, αφού είχαν δημιουργηθεί τα...
1: Όχι, ακόμα και τυπικά και τώρα ανοιχτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο είναι το ψηφοδέλτιο.
0: Κάτσε, εδώ έχουν βγει δημοσιεύματα τώρα και αναφέρουν μόνο το όνομα του Σπυρόπουλου. Ενώ πριν ξέραμε, είχα και εγώ πληροφορίες ότι είχαν συμφωνήσει σε κάποια άτομα.
1: Έγινε... Να κάτσουμε να δούμε. Εντάξει, γιατί ξέρεις και τα κίνητρα παίζουν ρόλο. Το δεν μ' αρέσει ο Σπυρόπουλος και αν άλλη πάω και παρακολουθώ συγκεντρώσεις του Τσίπρα.
0: Ναι. Αυτό σε ξεπερνάει.
1: Με ξεπερνάει. Ναι. Πάω. Βγαίνω πρώτο σύνεδρος του Πασόκ και έχω σαρώσει και μ' αρέσει και ο Τσίπρας. Ναι. Πάω και δηλώνω την αγωνία μου και την καταθέτω για το Πασόκ και τους υποψήφιους και την άλλη. Κοιτάω και χαριεντίζομαι με το.
0: Εντάξει. Κάτι θες να πεις εσύ τώρα, εντάξει, δεν το λες.
1: Όχι, το λέω. Εγώ ευθέως το λέω. Δηλαδή, ας είμαστε προσεκτικοί.
0: Ξέρεις πόσοι του Πασόκ που δηλώνουν έξω και καλά ότι είναι Πασόκ. Ήταν στην πρώτη συνάντηση εδώ που έγινε της Ελλάς προχθές.
1: Ναι.
0: Ο.
1: Αλήθεια.
0: Ο.
1: Μην μου το
0: πει. Τουλάχιστον 15 μέτρα εγώ. Αλλά αυτό που μου άρεσε ήταν περιμετρικά γύρω-γύρω, πίσω-πίσω. Και όταν εγώ πήγα να βγάλω κάποιες φωτογραφίες.
1: Όχι, καλύπτα δημοσιογραφικά.
0: Ναι, ναι. Όταν εγώ πήγα να βγάλω γενικές φωτογραφίες, όχι ατομικές, δηλαδή φάτσες και τα λοιπά, έρχεται ένας και μου λέει: μη με φωτογραφείς σε μένα. Του λέω: για ποιο λόγο? Είμαι επιχειρηματίας. Δεν μου είπε: είμαι Πασόκ. Μου είπε: είμαι επιχειρηματίας. Του λέω: και τι κάνεις εδώ,
1: αφού δεν θέλεις.
0: Κάθομαι να ακούσω. Εντάξει. Δικαιολογίες τώρα, εντάξει, ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. Αλλά σε δημόσιο χώρο. Δεν μπορείς να πάει να πιάνεις ένα δημοσιογράφο και να του λες.
1: Εντάξει,
0: μην με φωτογραφίζεις τώρα.
1: Αυτό είναι.
0: Μάλιστα ανοιχτό κιόλας χώρο.
1: Σε αυτό το χώρο
0: ναι.
1: Πάντα είμαστε συνέχεια ανοιχτοί με τσαγκάλες.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχετε μια αγκαλιά.
1: Και μπαινοβγαίνω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Φαντάσου τώρα να πάμε σε εκλογές.
1: Εγώ φαντάζομαι μια περιστερφόμενη πόρτα. Αυτή μπαίνει, βγαίνει.
0: Φαντάσου το Χρυσοχοίδη να έρθει αύριο στον Αδουλά και να του πει:
1: αδερφέ,
0: είμαστε μαζί.
1: Ναι.
0: Είμαστε μαζί.
1: Μπορεί και να το δεχτεί, ξέρεις.
0: Λες.
1: Όχι από.
0: Τι?
1: Όχι από συμφέρον.
0: Ναι.
1: Να αισθανθεί ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι και εμείς στο Πασόκ ότι ο Χρυσοχοίδης ανένυψε, ότι κάτι έγινε στον εγκέφαλό του.
0: Έφαγε ένα λαμπί.
1: Και θέλει.
0: Πού είμαι τώρα.
1: Ναι. Μπορεί. Ναι.
0: Μπορεί, ε.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ της λογικής ή θα τους τελειώσουν. Ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε φάει το 89,
0: ναι,
1: αγαπητέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κλέφτες και οι ψεύτες του Πασόκ, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν και μικρούλης τότε.
1: Άντε, κι εγώ μικρούλης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και έλεγα, κάθε ρε παιδιά, εγώ ούτε κλέφτες είμαι ούτε ψεύτες. Πώς μιλάτε έτσι για ένα χώρο? Α, να το είστε εδώ, εκείνο, τ' άλλο. Τα φάγατε. Τα φάγαμε. Εντάξει, ο Παπανδρέου. Ο έρμος στην ψάθα τελειώνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αφού και η χείρα του διαμαρτύρονταν ότι δεν τη άφησε πολλά.
0: Πολλά, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κατά τ' άλλο ο κλέφτης και ο ψεύτης. Λοιπόν, τα έχουμε ζήσει αυτά. Δηλαδή, φαντάσου να λειτουργούσαμε με ρεμβασιστικό τρόπο, εκδικητικό, έναντι αυτών που έχουν πληγώσει επανειλημμένα το χώρο.
0: Δεν μου λες, έτσι για να κλείσουμε έτσι, ναι. Καλά. Πριν 6 μήνες, πριν την δημοσιοποίηση του ονόματος Τσίπρα και Καραστιανού κτλ., ακούγονταν έντονα στο Πασόκ κυρίως, πάμε για τη δεύτερη έδρα στο νομό της Πρέβεζας.
1: Ναι,
0: ακούγεται αυτό.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ακούγεται αυτό.
1: Ο τοπικός στόχος αυτός είναι.
0: Ναι. Υπάρχει δηλαδή δυναμική να.
1: Κοίτα,
0: ο στόχος αυτός να επιτευχθεί.
1: Εάν δουλέψουν όλοι σε αυτό τον στόχο και είναι συνεπείς σε αυτό.
0: Και δεν πήγαινε γύρω-γύρω στο Παλάς.
1: Από τη Χαριλάο Τρικούπη, ναι. Από πάνω μερικά του.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και είναι ένα. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Εάν. Κοίτα, θες να το πάμε δια της ατόπου απαγωγής. Αύριο έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε και δύο ψηφοφόροι.
0: Ναι.
1: Ο καθένας από το δικό του background. Αν θεωρείς ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πετυχημένη, δεν χρειάζεται
0: να πας
1: και
0: ψηφίσεις. Να πούμε, ναι, ναι.
1: Τελειώνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η άλλη επιλογή είναι να θεωρείς ότι η κυβέρνηση αυτή τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να δώσει έτσι.
0: Κάτι άλλο.
1: Κάνει ζημιά, άλλη και αυτό έχει κλίμακα. Mm. Άλλος μπορεί να θεωρεί ότι όπως εγώ, μια τρίτη θητεία θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Άλλος μπορεί να θεωρεί ακριβώς ότι όχι, δεν θέλω άλλο, ρε παιδιά. Χόρτες. Θέλω αλλαγή,
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι,
1: θέλω
0: ναι.
1: να δω το έτσι. Άλλος έχει πολύ μεγαλύτερη προσδοκία κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Άλλος είναι απλά, έχει πάθει ζημιά. Κάτι κακό του κάνει ο Μητσοτάκης. Παραδείγματος χάρη, του σκοτώθηκε το παιδί στα
0: τέμπη.
1: Αυτός έχει πάθει μια ζημιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί τον φέρει αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πάμε τώρα, ποιες είναι οι επιλογές.
0: Ναι.
1: Εάν είσαι κομμουνιστής, μαρξιστικής, λενινιστικής αυτής, πας ψηφίσεις κουκουέ.
0: Τέλος.
1: Το έκανες και πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Οκ. Okay.
1: Εάν σου αρέσει ο Παπαδόπουλος, ο Κοκκός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ναι, ο Μεταξάς, αυτό.
0: Πού πας.
1: Πας, έχει, 3-4 εκεί.
0: Έχει 3-4.
1: Μορφώματα.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στη μεγαλύτερη μάζα, η οποία καθορίζει και τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες. Που είναι στον χώρο κεντροδεξιά μέχρι κεντροαριστερά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Οι οποίοι συνήθως ψηφίζουν με ένα συνδυασμό ωφελημιστικά, γιατί ωφελημιστικά είμαστε όντα.
0: Ναι,
1: δηλαδή λέμε τι είναι η ωφέλειά μου
0: ναι.
1: και τι θέλω το, και, πώς, και κοιτάω να ταυτίσω αυτή την ωφέλεια και με το καλό του τόπου.
0: Σωστά. Τα προσωπικά μου συμφέροντα με το καλό του τόπου.
1: Μπράβο.
0: Σωστό.
1: Ωραία.
0: Το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα.
0: Ποιες είναι οι επιλογές αυτά.
1: Ποιες είναι οι επιλογές.
0: Έλατε.
1: Ποιες είναι οι επιλογές.
0: Έλα μου ντε.
1: Όχι έλα μου ντε. Οι επιλογές είναι πρώτον ένα κόμμα το οποίο να μην είναι προσωποπαγές.
0: Ναι.
1: Να μην είναι προσωπικό μαγαζί ενός.
0: Ναι. Μόνο του Πασόκ.
1: Έτσι. Κλαουδάτος, δεν ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Κολοκοτρώνης.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γερμανός.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή το Πασόκ, ακόμα και την εποχή του Παπανδρέου, ήταν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ο Παπανδρέου ήταν το ιερό τέρας, αλλά από κάτω οι δυνάμεις που είχε συνενώσει,
0: είχε κόσμο,
1: οι παραγωγικές, οι ιδεολογικές,
0: ναι, ναι.
1: νεολαία, ανθρώπους του εμφυλίου, δηλαδή... Ενέπνεε ανθρώπους με τελείως διαφορετικές αφετηρίες, μνήμες,
0: προσδοκίες, κοινωνικούς.
1: Και έδινε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Παίζανε.
0: Ναι,
1: υπήρχε
0: ναι.
1: ο Γεννηματάς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: υπήρχε ο Σιμίτης, υπήρχε ο Λαλιώτης, ο Χατζόπουλος, ο Γιαννόπουλος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και στην επιτυχία της παντοκρατορίας του Παπανδρέου, αυτό που διέκρινε το χώρο ήταν το πόσο πλούσιος ήταν και τι προσωπικότητες
0: υπάρχει. Υπάρχει αυτό σήμερα,
1: λοιπόν,
0: εποχή Ανδρουλάκη.
1: Αυτό στο Πασόκ υπάρχει. Δεν είναι στο Πασόκ του 14% ή και του 8%, αυτό έχει μείνει αναλύωτο. Το Πασόκ έχει ανθρώπους μέσα οι οποίοι ο καθένας έχει την πορεία του
0: ναι.
1: και πρόσεξε, κανέναν δεν μπορεί να τον κατηγορήσεις για κακή πρακτική. Γιατί δεν έχει κυβερνήσει κανένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Έχει κυβερνήσει κανένας από αυτούς.
0: Όχι, από αυτούς που είναι τώρα.
1: Ο Ανδρουλάκης έχει κυβερνήσει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μπορεί να τον κατηγορήσεις
0: όχι.
1: για νεποτισμό.
0: Αυτοί που είχαν κυβερνήσει και ήταν υπουργοί και τα λοιπά.
1: Είναι σε άλλους χώρους.
0: Πήγα στο Μητσοτάκη.
1: Ένα αυτό λοιπόν.
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: άρα θέλω ένα χώρο ο οποίος έχει συλλογικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ενός ανδρός αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Το λέει όνομα. Δεύτερον, έχει προτάσεις.
0: Ναι.
1: Προκαλώ τον καθένα να μπει στη σελίδα του Πασόκ και να δει αυτές τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αύριο μεθαύριο να κάνουμε και σαν μια ημερίδα εδώ, εσύ να μαζέψεις τα ερωτήματα
0: ναι.
1: και τις απορίες ή τις ενστάσεις και να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Θες να κάνουμε ένα debate να το οργανώσουμε.
1: Να, κάνουμε...
0: να φέρουμε εδώ όχι, από κόσμο.
1: Το debate είναι άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Με άλλους εκπροσώπους.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι,
1: ναι, άλλο αυτό.
0: Να δούμε πώς θα επιδιώκει ο ψάχνος.
1: Διαβάστε τις προτάσεις του Πασόκ
0: ναι.
1: και όπου έχετε απορίες ή αντιρρήσεις. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε.
0: Ωραία.
1: Αν αυτές είναι προβληματικές
0: ναι.
1: ή είναι πολύ γενικές ή δεν αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή, δεν έχει πρόταση το Πασόκ για την υπογεννητικότητα.
0: Έχει. Έχει.
1: Για δεν, για έκανε, όλοι. Δεν έκανε πρόταση το Πασόκ για τα ενίκια, για το θέμα του που έχει πάει η στέγη.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμη.
1: Έτσι. Τώρα, συγγνώμη,
0: μετά
1: αλλά.
0: Μας κόβουν στον αέρα.
1: Ε?
0: Μας κόβουν στον αέρα
1: ναι.
0: μετά. Λοιπόν, είναι αυτά. Πάρα πολλά τα πράγματα. Εγώ το έχω πει ούκο.

0: 93FM Radio. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο.
10: κεμπάπ ή μπιφτέκι, φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
11: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Hugel, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Me, Ο Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ Step by Step πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: στο whoose.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Whoose, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
0: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Whoose? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πουλικατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Prefeza 93. 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: οικοδομής σε διπλανό οικόπεδο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει και πλήττει χώρες της Γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο σπλίτ της Κροατίας σημειώθηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σχεδόν στις 2.000 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό. Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της πόλης Γκουασάβε και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Σο είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κεφαλονιάς. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει βρετανικές αρχές για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας 22χρονου στο Λονδίνο. Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο δρόμο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Νορβηγία, επικρατώντας με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στις 5 Ιουλίου. Άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 το πρωί αναμετρώνται Μεξικό-Εκουαδόρ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλό μήνα. Ιούλιος. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2 211 200 8 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κυρία Ελισάβετ. Εντάξει κυρία Ελισάβετ, για τη φλιαρία μου λέτε. Τώρα αυτό περί ανακρίβειας και τα λοιπά και τα λοιπά, τόσο δεν έχετε και άδικο, αλλά 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη, οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν, νέα αποκαλυπτική έρευνα, η νέα γεσέ. Καλό μήνα κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά κύριε Μιχάλη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευκολάκι πρέπει να είναι η Γαλλία, τώρα που το βλέπω. Όχι. Άντε να κλείσουμε ταμείο. Το περιμένω μόνο. Θα το περιμένω για 4 κόλτ, over του 3,5. Ελπίζω να παίξουν ανοιχτά και οι Σουηδοί παίζουν ανοιχτά. Θα δούμε.
0: Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Έχει φάει βέβαια γκολ η Σουηδία, αλλά. Όχι σήμερα.
1: Από την Ολλανδία, αλλά πεντάρα που έχει πάει.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Παίζουν ανοιχτά, δεν παίζουν κλειστά. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Αλλά εγώ στο έχω πει για το Μαρόκο. Μέχρι και τα τελικά το βλέπω. Και Βραζιλία βλέπω. Και ξεκίνησε άσχημα. Ακρίβεια υπάρχει παντού, βρε παιδιά. Δεν συζητάει όλοι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, δεν ακούσα άλλο πράγμα. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Είναι η ελεύθερη αγορά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν έχει ακρίβεια στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Και τι σχέση έχει η ακρίβεια της Γαλλίας και της Αγγλίας με την ακρίβεια της Ελλάδας? Ίδια εισοδήματα έχουμε.
1: Καλώς ήρθατε στο
0: κόσμο. Όχι, όχι, δεν καλώς ήρθατε, όχι, όχι. Δεν ήρθαμε πουθενά, εδώ ήμασταν.
1: Παιδιά, οι πολυεθνικές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του πλανήτη. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.
0: Αφού λοιπόν είναι έτσι, γιατί κάνει συμφωνίες κυρίων η κυβέρνηση?
1: Τι να κάνει και η κυβέρνηση και ποιος θα. Ωραία.
0: Τι να κάνει και η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Δηλαδή δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης και θα έρθει κάποιο άλλο.
0: Εγώ αυτό είπα. Αυτό αφορά οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάνω, δεν κατάλαβα.
1: Μα λένε τώρα να πέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αφήστε το να πέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι η ακρίβεια.
1: Καμία κυβέρνηση στον κόσμο κάνουν meeting και στην.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στον κόσμο. Εδώ πέρα λοιπόν, να μην τους καλεί στο Μαξίμου για συμφωνίες κυρίων, να τους κόψει τον κόλο.
1: Αυτό μπορεί. Δεν μπορεί να τους κόψει τον κόλο.
0: Γιατί?
1: Αυτό εννοώ. Γιατί είναι πολυεθνικές, είναι καρτέλ και είμαστε στην ελεύθερη αγορά.
0: Δηλαδή φώναξε τις πολυεθνικές και τα καρτέλ στο Μαξίμου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Αφού έχουν κλείσει.
0: Άρα μας κοροϊδεύει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες με καρτέλ.
1: Κάνει αυτό που μπορεί. Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης. Δεν έχουν καταλάβει ο κόσμος κάτι, ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης δεν βγαίνει ούτε για την ακρίβεια, ούτε για.
0: Αλλά γιατί βγαίνει.
1: Γιατί είναι για την ειλικρίνειά του. Γι' αυτό βγαίνει. Το προφίλ του ψηφοφόρου του σημερινού δεν είναι όπως παλιά.
0: Ποια ειλικρίνεια του, το δεν ήξερα.
1: Είσαι ο ΠΚΠΕ, είσαι αυτά.
0: Το δεν ήξερα, είναι ειλικρίνεια.
1: Τα σκάνδαλα τα κάνουν όλοι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς σκάνδαλα. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ο Μητσοτάκης σου λέει τη σκληρή αλήθεια, είναι ειλικρινής.
0: Ποια είναι η σκληρή αλήθεια που έχει πει ο Μητσοτάκης?
1: Ότι ο δρόμος είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Τα πλεονάσματα που βγάζει ο Μητσοτάκης στα 6 δις και τα λοιπά κάθε χρόνο.
0: Ο Μητσοτάκης τα βγάζει.
1: Πού οφείλονται? Στην ψηφιακή εποχή. Γιατί όλοι χτυπάμε κάρτα. Ο Μπάρμπας το εδώ στην ταβέρνα πιο πάνω έχει post. Αναγκαστικά.
0: Α, αυτή την κάρτα.
1: Λόγω της κάρτας, λόγω της κάρτας έχουν αυξηθεί αυτά. Και η τεχνολογία κυνηγάει το μικρό. Το πλούσιο μπορεί να το φορολογήσει. Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο πλούσιος νόμιμα μπορεί να τα βγάλει σε offshore έξω, νομιμότατα.
0: Α, άρα μια ζωή κορόιδα.
1: Αυτό είναι δομικό πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στον πλανήτη.
1: Μα πώς δεν σε ενδιαφέρει,
0: Μανώλη? Ο πλανήτης δεν είχε μνημόνια. Ο πλανήτης δεν είχε μνημόνια να μειωθούν οι συντάξεις στο μισό και οι μισθοί στο 1/3.
1: Στην εποχή μας, Μανώλη, το σούπερ μάρκετ η αλυσίδα Είναι και εδώ και στη Γερμανία, ίδια λίστα, και στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Άρα μας κοροϊδέψανε τώρα με τη Συμφωνία Κυρίων, ναι.
1: Ο τουρισμός που λένε.
0: Άρα μας κοροϊδέψανε με τη Συμφωνία Κυρίων, για να τελειώνει η συζήτηση αυτή.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία τι έχουν κάνει, δεν περιμένω τίποτα αν θες προσωπικά.
0: Εντάξει, μπράβο, ωραία.
1: Γιατί θα βρουν παραθυρά και να κάνουν συνεχίσει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ο τουρισμός που λέγαμε παλιά, που ήταν, δεν υπήρχαν οι tour operator.
0: Tour operator υπήρχαν πάντα.
1: Όχι πάντα.
0: Πάντα.
1: Από το τέλη του 80 και μετά. Όταν πήγαινε
0: και τώρα θέλετε να μιλήσουμε για το 75, ναι, από τα τέλη του 80. Πάντα λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ξεκινήσανε με 30 tour operators, 40, και τώρα έχουν μείνει δύο, η TUI και η Easy
0: Holiday. Δύο μεγάλες, έχει κι άλλες μικρούς.
1: Και ελέγχουν όλο τον τουρισμό στην Οδειοαναλυτική
0: Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Ότι είναι καρτέλ. Θέλω να σου πω, καρτέλ υπάρχουν παντού. Τι είναι. Καρτέλ είναι κι αυτοί. Γιατί πάει ο άλλος από τη Γλασκόβη και πάει την πλατφόρμα και με ένα 500άρικο έρχεται στην Κρήτη.
0: Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Που λέει ο λόγος και κάθε.
0: Τι που λέει ο λόγος, δεν υπάρχει που λέει ο λόγος, δεν γίνεται.
1: Έρχεται Πάθινα στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα.
0: Δεν υπάρχει
1: στο ξενοδοχείο,
0: αυτό.
1: Δεν βγαίνει καθόλου έξω, ερημώνουν τα πάντα από τις 10, είναι στο ξενοδοχείο. Τα έχει όλα πληρωμένα και ο άνθρωπος δεν βγαίνει έξω.
0: Τι ερημώνουν τα πάντα. Έχετε πάει στην Κρήτη και στη Ρόδο να δείτε τι γίνεται μετά τις 10, που ερημώνουν όλα.
1: Βόλτα, άντε ένα καφέ, άντε αυτά. Τα παλιά τελειώσανε, Μανώλη, πίστεψε με ειλικρινά. Πίστεψε με. Το θέμα είναι ότι ο άλλος, άσε το Μητσοτάκι, οι άλλοι που πουλάνε πάλι πούμαρα και εγώ θα έρθω και θα τα φθηνά εισιτήρια και θα αυτό. Και, δεν πιστεύει πλέον ο κόσμος αυτά. Γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος που βγαίνει ο Μητσοτάκης. Και ο λόγος, δεν υπάρχει πλέον το ρουσφέτη. Το ρουσφέτη έχει τελειώσει.
0: Ω ναι, καλά, αλήθεια, πότι ρουσφέτη, αλίμονο.
1: Δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε παλαιότερα.
0: Στο βαθμό που υπήρχε.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Μητσοτάκης ο ειλικρινής που σου λέει αυτό, αυτό και αυτό, είμαι εγώ εδώ, με θέλει ο δανειστής, ο Αμερικάνος, ο Ευρωπαίος, αν δεν είμαι εγώ, θα έχουμε άλλα. Γι' αυτό και ο κόσμος...
0: Λίγο εκβιαστικό είναι αυτό όμως,
1: εκβιαστικό.
0: Άσε να αποφασίσω εγώ τι θα έχουμε.
1: Εκβιαστικό, αλλά αληθινό.
0: Ναι, άσε να αποφασίσω όμως εγώ τι θα έχουμε.
1: Ωραία, ψηφίστε. Ακούω ακροατή.
0: Αυτό το θα έχουμε άλλα. Δεν ακούγεται πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί όταν έχουμε ακυβερνησία και τα λοιπά.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό το θα έχουμε άλλα. Είναι λίγο κουτσαβακίστικο. Δεν είναι ωραίο.
1: Εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, γιατί θα αρχίσουν οι αγορές. Το επιτόκιο θα αυξηθεί δανεισμού από 3,75 θα
0: γιατί,
1: πάει σε
0: 10. Γιατί να αυξηθεί το επιτόκιο.
1: Γιατί
0: αφού όλη την ίδια πολιτική θα ακολουθούν.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Αφού όποιος και να έρθει, ίδια θα κάνει.
1: Όλος ο κόσμος ακολουθεί την ίδια πολιτική. Όλα τα κράτη. Γιατί είναι οι πολυεθνικές πλέον έχουν κατακλείσει τα πάντα. Στην ελεύθερη αγορά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό είναι. Αυτό είναι, βρε παιδιά. Γι' αυτό βγαίνει ο Μητσοτέκης.
0: Καλά, πάντως αν αποφασίσει ο κόσμος να έχουμε άλλα. Θα πρέπει να το αποδεχτεί και ο Μητσοτάκης.
1: Μα και οι άλλοι που θα έρθουν, αυτά που σου λένε.
0: Τώρα, άρα δεν θα έχουμε άλλα λοιπόν.
1: Άλλα θα κάνουμε.
0: Άρα δεν θα έχουμε άλλα.
1: Ναι,
0: τα ίδια θα έχουμε.
1: Μέχρι να γίνει αυτό όμως. Ναι, γιατί όμως.
0: Άρα ψέματα λέει, δεν θα έχουμε άλλα.
1: Ναι, αλλά
0: τα ίδια θα έχουμε, αλλά θα έχουν άλλο όνομα.
1: Ψέματα, όχι, δεν θα ψηφίσω όμως αυτό που μου λέει ψέματα, ότι θα σου κατεβάσω την ακρίβεια, θα σου κάνω το ένα, θα σου
0: αφήσω. Όχι, θα ψηφίσω αυτόν που μου λέει, δεν θα κατεβάσω.
1: Θα ψηφίσω αυτό που μου λέει την ειλικρίνεια. Αυτόν που μπορεί, τι μπορεί να κάνει, να με βάλει σε μια ρύθμιση, να με βάλει σε μια δόση. Αυτά κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτό μπορεί να κάνει. Δεν θα ψηφίσω τον άλλον για να μου έρθει και μετά, α, δεν μπορούσα να τα κάνω, μωρέ, είχα αυτά πάτες. Συγγνώμη, κάτσε να πάρω όμως. Και τα κόμματα διαμαρτυρίας, κάτσε να παίρνουν 12.000 στη Βουλή. Όχι, φίλε.
0: Να ξέρεις πάντως, Μιχάλη, ότι αυτά που...
1: Και
0: ότι δεν συμφωνούν όλοι και για την ειλικρίνεια και για αυτά που δίνει.
1: Δεν συμφωνούν όλοι, γιατί όλοι περιμένουν σωσίες, γιατί όλοι πήρε στην απελπισία τους ο καθένας. Το καταλαβαίνω αυτό. Ή στις φαντασιώσεις του... Εδώ ψηφίσανε ρε Μανώλη τον Αρτέμις ώρα, τη μέρα στο 15.
0: Καλά, εντάξει, αστεία περίπτωση είναι αυτή.
1: Αστεία που μιλούσαν οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι σαν του Σρόιντερ στην τηλεόραση.
0: Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ εγώ να πω την άποψή μου. Ναι, για μένα είναι αστεία περίπτωση.
1: Δεν κατάλαβα. Είναι αστεία, αλλά πολλοί άνθρωποι το πήραν στα σοβαρά. Πολλοί άνθρωποι το είχαν πάρει στα σοβαρά.
0: Δεν θα βάλω στο ίδιο επίπεδο τους πολιτικούς των κομμάτων με το ΣΟΡΑ. Τώρα εντάξει, είπαμε.
1: Να πούμε για την Τζάκρη.
0: Η Τζάκρη, τι να πούμε για την Τζάκρη.
1: Και για το Πασόκ άμα την πάρει. Δηλαδή θα είναι ωραίο αυτό να γίνει την Τζάκρη πάλι στο Πασόκ. Που έχει κάνει όλο τον κύκλο. Δεν έχει αφήσει κόμμα. Να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγγνώμη. Μου λες εσύ τώρα για την Τζάκρη. Μου λες εσύ τώρα για την Τζάκρη που η Νέα Δημοκρατία έχει μαζέψει το μισό Πασόκ.
1: Το καλό Πασόκ.
0: Ποιο είναι το καλό Πασόκ.
1: Κερακάκης, ο Χρυσοχοΐδης, χρόνια.
0: Ο Χρυσοχοΐδης είναι καλό Πασόκ. Από πού.
1: Κάνει καλή δουλειά.
0: Πού είναι αυτή του. Πού είναι, τι. Η υπεύθυνη τη Μαρφήν, πού είναι, που κάνει καλή δουλειά.
1: Να κάνει και καλύτερα.
0: Τέταρτο θέμα, τέταρτο πρόβλημα, η εγκληματικότητα. Ποια είναι η καλή δουλειά που κάνει.
1: Εγκληματικότητα υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Α, εντάξει, μωρέ, σε όλο τον κόσμο. Άμα υπάρχει σε όλο τον κόσμο, εντάξει.
1: Έτσι είναι, ο κόσμο γενικά είναι.
0: Άρα η καλή δουλειά ποια είναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Α, εντάξει.
1: Και η καλή δουλειά, ξέρει ποια είναι. Ότι έχει 2-3 μήνε από το Πάσχα στην Κρήτη. Δεν υπάρχει μπαλωθιά πλέον.
0: Τι λες,
1: να
0: πού το ξέρεις.
1: Να με πάρει ένας από την Κρήτη,
0: ναι.
1: Πού στην Κρήτη. Να με πάρει ένας από την Κρήτη,
0: ναι.
1: Και να μου πει πού άκουσε μπαλωθιά.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Κι όμως δεν το πιστεύεις, το ξέρω.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Ρώτα κριτικούς και από το Πάσχα λένε έχει παιχτεί μπαλωθιά. Με το που παίζεται μπαλωθιά έχει ζαραβώνα, σκάνε καν κατευθείαν.
0: Τα κρύψα όλα τα όπλα, εντάξει.
1: Τα κάνανε. Μπαλωθιά δεν υπάρχει στην Κρήτη. Πάντα υπήρχε ένας θόρυβος την νύχτα μέρα.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι μετά από 40 χρόνια ξαφνικά οι κριτικοί κρύψαν τα όπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Να στείλουν μήνυμα οι κριτικοί.
0: Ρε Μιχαλή, να σου πω, να με κορεδεύεις μέσα στα μούτρα μου.
1: Θα στείλουν μήνυμα, να στείλουν μήνυμα κριτικοί και να μου πούνε αν έχουν παρατηρήσει αυτό που έχω παρατηρήσει και εγώ. Ότι δεν υπάρχει πλέον μπαλωθιά.
0: Μπορεί να του τελειώσαν οι σφαίρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστώ Μιχάλη, καλό μήνα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αμήν, αμήν, καλό μήνα. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Καλό μήνα.
2: Ρε Μανώλη, τι ωραία είναι η αναμονή στην εκπομπή σου, ρε Μάγκα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν καθόμουν κανένα τέταρτο, έγραφα την καινούργια επιθεώρηση έτσι ακούγοντας το φίλο για το δελφινάριο και θα κονόμαγα.
0: Δεν νομίζω ότι πουλάει πολιτική στο δελφινάριο πλέον.
2: Έχει εγκληματικότητα λέει στην Ελλάδα. Λέει τι να κάνουμε, λέει, αφού έχει παντού. Έχει ακρίβεια λέει πολύ στην Ελλάδα τον ελέσαι εσύ. Τι να κάνουμε, λέει, έχει παντού. Δεν το ρώταγες. Στην Αγγλία οι άντρες, πολλοί άντρες φοράνε ζαρδιέρες. Θα πρέπει να φορέσουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Αφού έχει παντού.
2: Αφού έχει παντού, να βάλουμε κι εμείς εδώ.
0: Να βάλουμε.
2: Εμένα ξέρεις να μου παραγγείλεις. Εμένα θα μου παραγγείλεις αυτή με την πίσω την πλακογραφή τη σεξουαλική.
0: Όχι, αδικία. Να βάλουμε τα άλλα, αυτά που κρατάνε τις κάλτσες. Τα θυμάστε τα παλιά που
2: είναι. Πώς το λένε, καλτσοδέντες.
0: Ναι, που όχι, τα αντιλικά που έμπαινε λίγο κάτω από το γόνατο και κράταγε την κάλτσα με το.
2: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Έχουμε
2: ναι,
0: πάθει.
2: Ρημούργα.
0: Μπράβο αυτό.
2: Ρε τι να αστάρει, υπάρχει λαχρύνια παντού. Δηλαδή εμείς το Μητσοτάκι ο κόσμος το ψήφισε για να συνεχίσει την ακρίβεια την παντού.
0: Η συμφωνία κυρίων τώρα.
2: Μανώλη, εγκλήματα θέλω σε ένα κράτος, όπως είπε η προηγούμενη κυρία, κάνουν οι συμμορίες και τα συνδικάτα.
0: Ναι.
2: Μίλαγα τις προάλλες με έναν Τούρκο φίλο μου δημοσιογράφο που κατοικεί εκτός Τουρκίας. Πολύ έξυπνος άνθρωπος, Μανώλη, και ενημερωμένος, έτσι.
0: Ναι.
2: Συζητάγαμε για το πώς, εγώ τον ρώτησα, για το πώς ο Ερντογάν, ρε φίλε, του λέω, και μέλη της κυβέρνησης του αποκομίζουν παράνομα, τεράστια παράνομα κέρδη από τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Εκείνος μου ανέφερε, γιατί ενοχλήθηκε και μου ανέφερε, μου απάντησε μάλλον πως και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ρε, μου λέει, δεν πάει πίσω. Είναι ευρέως γνωστές, λέει, οι συμμορητικές τις πρακτικές και πως πολλοί, λέει, την αντιμετωπίζουν ως καθεστώς. Δαγκώθηκα, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί πως η κυβέρνηση της χώρας του αποτελείται από συμμορήτες και λειτουργεί ως καθεστώς, ειδικά όταν μιλάει με έναν ξένο, ας είναι και φίλος σου. Όμως δυστυχώς, φίλε Μανώλη, οι ενδείξεις, έτσι να ακούει και ο προηγούμενος φίλος, είναι συγκλονιστικές. Άκουρε Μανώλη, η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισελά Σιμακοπούλα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι το όνομά της.
0: Ναι.
2: Καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκισης με αναστολή, αλλά για ποινικό αδίκημα. Ο Μητσοτάκης δεν τη διαγράφει από το κόμμα, άρφυλα. Εκδίδεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη, τον Ατσαλάκο, τον Αβραμόπουλο, αν έχεις υπόψη.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης δεν τον διαγράφει ούτε από βουλευτή ούτε από το κόμμα. Κάμερες στο αεροδρομίο, φίλε Μανώλη, καταγράφουνε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη τον Αυγεννάκη, ρε, γνωστός και αυτός κριτικός, να χαστουκίζει έναν υπάλληλο. Ο Μητσοτάκης τον διαγράφει από το κόμμα, όχι όμως από βουλευτή. Αλλά 6 μήνες μετά τον φέρνει πίσω, έτσι όπως ο Ολυμπιακός τον φορτώνει καλή ώρα.
0: Έληξε τιμωρία.
2: Ναι, ναι, όπως ο Ολυμπιακός τον φορτώνει καλή ώρα.
0: Ναι.
2: Αργότερα.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης βέβαια δεν έκανε τίποτα το παιδί. Πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, πήγε έξω, βρήκε το αυτό και γύρισε.
2: Τουμοριστικά
0: ναι, στο σπίτι γύρισε, σπίτι μας γύρισε.
2: Έτσι, μπράβο. Αργότερα, φίλε Μανώλη, το όνομα του Αυγεννάκη ενεπλάγησε πολλές ηχογραφήσεις και έγινε ραδιοφωνικός αντίλαλος στο ΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά ούτε τότε συγκινήθηκε η Πρωθυπουργάρα Μητσοτάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Μανώλη, Γρηγόρης Δημητριάδης, παραιτήθηκε από τη θέση του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις παράνομες υποκλοπές της ΕΕΠ.
0: Σωστό.
2: Και Πρέτατορ, αν θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν τον διέγραψε από το κόμμα, αλλά σήμερα τον προωθεί και για βουλευτάρα. Ο Υπουργός Επικρατείας, φίλε Μανώλη, Σταύρος Παπασταύρου, αν δεν κάνω λάθος, υποχρεώθηκε σε παρέτηση, αφού λέει θεάθη να επισκέπτεται την οικία του εκδότη της εφημερίδας Τα Νέα, το Βήμα και του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, αν τον γνωρίζει.
0: Ναι, ναι.
2: Λίγους μήνες μετά, φίλο Μητσοτάκης, τον διόρισε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 57 νέοι άνθρωποι, φίλε Μανώλη, χάνουν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έτσι. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Πρωθυπουργάρα ο Μητσοτάκης δίνει το πράσινο φως στην άλλη υπουργάρα των μεταφορών, τον Κωστάρα, τον Αχιλέα Καραμαλή, του Αχιλέα μάλλον Καραμαλή, να είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιόμαστε, ρε Μανώλη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω και ταυτόχρονα κι άλλοι πολλοί μπορεί. Ποιες είναι τελικά οι προτεραιότητες της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Οι πολίτες ή τα μέλη του συνδικάτου της. Μπορεί να μου απαντήσει ο προηγούμενος φίλος που κελάει δάγη στην εκπομπή σου, έτσι χιουμοριστικά.
0: Όχι, μην ανοίξουμε τώρα.
2: Μανώλη, πες το ότι τ' αγαπάω και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλό μήνα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Να είμαστε καλά με υγεία.
0: Υγεία να υπάρχει, ναι. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
3: Έτσι, κύριε Μανώλη. Άκουσα τα προηγούμενα, όχι τον κύριο που μιλούσε τώρα, τον άλλον, που ήταν σαν παπαγαλάκι του Μητσοτάκη. Τι μας λέει, τι μας είπε. Όσα ζεψάνια λεπούλε, τα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή, ό,τι άσχημο κάνει αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, σου λέει γίνεται και έξω. Οπότε δικαιολογείται. Είναι η κατάσταση τώρα, γι' αυτό δεν πρόκειται να ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί, αλλά προφανώς αυτό το γίνεται έξω δεν είναι τώρα επειδή. Εντάξει, μπορεί να γίνεται και έξω, μπορεί να γίνεται και
3: πίσω. Εμάς ενδιαφέρει τι γίνεται έξω. Εμάς την πατρίδα μας νοιάζει. Αλλά ακούει για ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά, ναι. Ασυδοσία όμως όχι. Τώρα υπάρχει ασυδοσία στην αγορά, κύριε Μανώλη. Υπάρχει ασυδοσία, άλλο ελεύθερη αγορά και άλλο ασυδοσία, έχει μεγάλη διαφορά το πράγμα. Και σμίτσα που να είναι τα ίδια και τα ίδια είναι ελεύθερη αγορά. Ο κόσμος έχει πια απευρύσει, είναι πάρα πολύ πανάκριβα όλα τα πάντα. Δε οι αυξήσεις εντός εισαγωγικών που δίνει ένα 5 λεπτό το μήνα, θα τις πάρει αυτός τις αυξήσεις, να περάσει αυτός έτσι να δούμε θα του αρέσει, του Πρωθυπουργού μας.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όχι ότι... όχι ότι θα δώσει κανείς άλλος περισσότερα.
3: Ναι, αλλά έτσι, να μην μας λέει ότι το κάνει ως πανηγύρι.
0: Το λέω, Το λέω μισό λεπτό, το λέω γιατί θέλω να είμαι καθαρός.
3: Σωστά.
0: Εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα δώσει κανείς άλλος περισσότερα. Αυτά δίνουν, μάλλον αυτά μπορούν να δώσουν ή αυτά τους έχουν πει να δώσουν.
3: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά μας τσαπουνάνε συνέχεια ότι μας δίνουν αυξήσεις. Σου λέει αυξήσεις. Τι αυξήσεις? Στεγόνα στον ωκεανό. Αν μπορεί να ζήσει αυτός με αυτά τα λεφτά, αλλά δεν τους νοιάζει, παιδάκι μου. Αυτοί τρώνε με 18 μασέλες από τους φορολογούμενους πολίτες. Τώρα, εάν οι φορολογούμενοι πολίτες τα βγάζουν δύσκολα πέρα, κασπί δεν τους καίγεται.
0: Άκουσα μια κοπέλα, νομίζω από τα Ιωάννα, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, που βγήκε στους ατέριας τους στο Sky. Η οποία τους είχε στείλει μια επιστολή, δεν ξέρω τι τους είχε email, κάτι τους έστειλε, που έλεγε η κοπέλα ότι δουλεύει από το σπίτι και ότι σταμάτησε τις σπουδές της διότι οι γονείς της δεν μπορούσαν να... Ναι, δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Έκανε ένα λογαριασμό, το ενίκιο της και τους λογαριασμούς της και... όλα τέλος πάντων τα οποία μάλιστα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα και τις μένουν το μήνα 60 ευρώ.
3: Μάλιστα, τι θα φάει
0: και,
3: η κοπέλα
0: και τώρα. Όχι, τα είχε βάλει αυτά που θα έτρωγε από το σούπερ μάρκετ, όχι, για έξω δεν υπάρχει τίποτα.
3: Α, καλά.
0: Και μάλιστα είπε ότι ο σύντροφός της τη βοήθησε ένα μήνα, δούλεψε delivery για να τη βοηθήσει για να μείνει και να μην φύγει, να μην γυρίσει στο πατρικό της. Και έλεγε η κοπέλα ότι τη ρώτησαν οι δύο συνάδελφοι. Τη λένε σκέφτεσαι να κάνει οικογένεια. Και λέει, πού να κάνω, λέει, οικογένεια. Με 60 ευρώ το μήνα που μου μένουν.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως το Μητσοτάκη εκεί στο Sky, εγώ πια δεν το βάζω καθόλου. Γιατί
0: όχι,
3: δεν
0: εγώ δεν είναι.
3: Εσείς είναι δουλειά σα, πρέπει να τα ακούτε όλα, όλους τους σταθμούς. Αλλά εγώ πια δεν μπορώ γιατί κοροϊδεύουν, σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου αυτοί οι άνθρωποι στο Sky. Και νευριάζω. Καλύτερες αισθησίες, πιο ωραία λέμε τα παραπονά μας. Να είστε καλά κύριε Μανώλη, αλλά πάντως είναι πολύ επικίνδυνος ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, επικίνδυνος δεν είναι, ξέρω, δεν
3: επικίνδυνος
0: είναι.
3: Επικίνδυνος όσον αφορά τα όπλα που δίνει στους γύρω-γύρω. Τι δουλειά έχει να δώσει όπλα στη Σαουδική Αραβία? Τι δουλειά έχει να δώσει όπλα στην Ουκρανία? Τι μας νοιάζει εμάς?
0: Καλά, αυτά είναι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα.
3: Εμάς, όσον αφορά το Κυπριακό, ούτε μια κουβέντα δεν είπανε υπέρ του Κυπριακού. Και σου κάλεσαν εδώ στη Βουλή, τους έκαναν τεμενάδες. Τίποτα δεν είπε ο Ουκρανός. Αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπουν το πράγμα, πώς το έχουν δει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν πειράζει, ας βγει κι άλλος. Να δούμε και τους άλλους.
0: Και αν θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
3: Έτσι είναι. Γιατί
0: αν θα βγει άλλος ή δεν θα βγει.
3: Καθεστώς. Έχει γίνει καθεστώς. Δηλαδή αυσαβιάζουν, μιλάνε άσχημα στον κόσμο, δεν υπάρχει καμιά σοβαρότητα. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, χαίρομαι που σας άκουσα και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, χαιρετισμούς.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, καλό μήνα, καλό μήνα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλά λέει, τα λέει ο κύριος Βασίλης, αλλά ρώτησε, δεν το δα, κύριε Νίκο μου, συγγνώμη. Ρώτησε τον Λύση, παρακαλώ. Ξέρω ότι έκλεισε η γραμμή. Α, εντάξει, άρα το στείλατε μετά. Ότι ο Μητσοτάκης άφησε τον Καραμαλή να είναι υποψήφιος. Ο Καραμαλής λέει που βγήκε πρώτος με τεράστια δυναμική στις αίρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν δικαιώνει πανηγυρικά το Μητσοτάκη που τον άφησε να είναι ξανά υποψήφιος. Δηλαδή ο λαός που τον έβγαλε ή χαζός είναι ή κάτι, τέλος πάντων, κρίνει με άλλα κριτήρια. Εντάξει, αυτό το συζητήσαμε, κύριε Νίκο. Από τη στιγμή που ήταν υποψήφιος. Και όποτε και να είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ θα βγει. Υπάρχει περίπτωση. Και αυτό αφορά όλους τους βουλευτές των τοπικών. Και ένα λόγο παραπάνω βέβαια, τον Καραμαλή. Λόγω ονόματος και περιοχής. Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια, λέτε κυρία Νίνα. Δεν είναι η Γαλλία με τη Σουηδία, πρέπει να σας πω. Έχει ένα γκολ η Γαλλία που ακυρώθηκε offside. Πεντακάθαρο ήταν. Έλατε κυρία Νίνα.
4: Καλημέρα, λένε, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα, λέμε τώρα.
4: Καλό μήνα, μπήκε.
0: Μπήκε, πώς δεν μπήκε.
4: Με τόσα που τραβάμε, ξεχάσαμε και
0: εδώ. Και το μήνα, ναι.
4: Τι λύσα και κακία είχε ο κύριος από την Κρήτη.
0: Όχι, κακία δεν έχει.
4: Βεβαίως και κακία. Όταν λέει ότι μια χαρά περνάμε και χρειάζεται.
0: Άμα περνάει μια χαρά, τι να πει.
4: Είναι ο τέλειος ηγέτης. Οι ανθρώποι πεινάνε. Σας έχω πει ότι μπαίνουμε στους κάδους που βρωμάνε. Το βλέπω κάθε μέρα. Κάνει, πες με αυτή να δει να το δει. Δεν τρέπεται λίγο. Τσίπα δεν έχει. Ο καλύτερος ηγέτης και έλεγε.
0: Αν
4: και
0: το βλέπει έτσι, κυρία Νίνα, ο καθένας το βλέπει όπως το μήνα. Καλό μήνα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλά λέει, τα λέει ο κύριος Βασίλης, αλλά ρώτησε, δεν το δα, κύριε Νίκο μου, συγγνώμη. Ρώτησε τον Λύση, παρακαλώ. Ξέρω ότι έκλεισε η γραμμή. Α, εντάξει, άρα το στείλατε μετά. Ότι ο Μητσοτάκης άφησε τον Καραμαλή να είναι υποψήφιος. Ο Καραμαλής λέει που βγήκε πρώτος με τεράστια δυναμική στις αίρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν δικαιώνει πανηγυρικά το Μητσοτάκη που τον άφησε να είναι ξανά υποψήφιος. Δηλαδή ο λαός που τον έβγαλε ή χαζός είναι ή κάτι, τέλος πάντων, κρίνει με άλλα κριτήρια. Εντάξει, αυτό το συζητήσαμε, κύριε Νίκο. Από τη στιγμή που ήταν υποψήφιος, και όποτε και να είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ θα βγει. Υπάρχει περίπτωση. Και αυτό αφορά όλους τους βουλευτές των τοπικών. Και ένα λόγο παραπάνω βέβαια, τον Καραμαλή. Λόγω ονόματος και περιοχής. Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια, λέτε κυρία Νίνα, δεν είναι η Γαλλία με τη Σουηδία, πρέπει να σας πω. Έχει ένα γκολ η Γαλλία που ακυρώθηκε offside. Πεντακάθαρο ήταν. Ελάτε κυρία Νίνα.
4: Καλημέρα λένε, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα λέμε τώρα.
4: Καλό μήνα, ναι. Μπήκε.
0: Μπήκε, πώς δεν μπήκε.
4: Με τόσα που τραβάμε, ξεχάσαμε και εδώ.
0: Και το μήνα, ναι.
4: Τι λύσα και κακία είχε ο κύριος από την Κρήτη.
0: Όχι, κακία δεν έχει.
4: Βεβαίως και κακία. Όταν λέει ότι μια χαρά περνάμε και χρειάζεται.
0: Άμα περνάει μια χαρά, τι να πει.
4: Είναι ο τέλειος ο γέτης.

0: γενικό, από τη στιγμή που ήταν υποψήφιος και όποτε και να είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ θα βγει. Υπάρχει περίπτωση. Και αυτό αφορά όλους τους βουλευτές των τοπικών. Και ένα λόγο παραπάνω βέβαια, τον Καραμαλή. Λόγω ονόματος και περιοχής. Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια, λέτε κυρία Νίνα. Δεν είναι η Γαλλία με τη Σουηδία, πρέπει να σας πω. Έχει ένα γκολ η Γαλλία που ακυρώθηκε offside. Πεντακάθαρο ήταν. Ελάτε κυρία Νίνα.
1: Καλημέρα, λένε, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα λέμε τώρα.
1: Καλό μήνα, μπήκε.
0: Μπήκε, πώς δεν μπήκε.
1: Με τόσα που τραβάμε, ξεχάσαμε και,
0: και το μήνα, ναι.
1: Τι λύσα και κακία είχε ο κύριος από την Κρήτη.
0: Όχι, κακία δεν έχει.
1: Βεβαίως και κακία. Όταν λέει ότι μια χαρά περνάμε και εχθρίαστε.
0: Άμα περνάει μια χαρά, τι να πει.
1: Είναι ο τέλειος ηγέτης. Οι ανθρώποι πεινάνε. Σας έχω πει ότι μπαίνουμε στους κάδους που βρωμάνε. Το βλέπω κάθε μέρα. Κάνει πες με αυτή να δει να το δει. Δεν τρέπεται λίγο. Τύπα δεν έχει. Ο καλύτερος ηγέτης και έλεγε.
0: Αν
1: και
0: το βλέπει έτσι, κυρία Νίνα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει.
1: Όπως θέλει. Πού ζει. Και λέει και στο παντού λέει υπάρχει ακρίβεια, τι με νοιάζει μεν, εγώ βλέπω τι κάνω εδώ που ο άλλος δεν έχει να ζήσει.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρινάκης πάλι τι τον έπιασε με τον Τσίπρα και λέει γιατί ήρθε και θα, έπρεπε να του πάρει την άδεια.
0: Αφήνει αντίπαλος
1: και
0: τώρα.
1: Και να βρίζει και να μιλάει τόσο ελεϊνά, εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοιες κουβέντες που έχει πει. Κανείς δεν τον ακούει να τον μαζέψει επιτέλους. Τόσα σκάνδαλα έχουν κάνει.
0: Έχω ξαναπεί.
1: Μιλάνε, έχουν τέτοιο θράσος και αλαζονία που τον άλλο τον κάνει έξαλλο.
0: Έχω ξαναπεί, κυρία Νίνα, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μια πολύ ιδιαίτερη θέση.
1: Oh.
0: Εφόσον τα λέει αυτά ο κύριος Μαρινάκης, προφανώς και γνωρίζει ο πρωθυπουργός τι θα πει.
1: Βεβαίως και γνωρίζει.
0: Άρα, δεν, είναι, άρα δεν υπάρχει θέμα να τον μαζέψει κανείς. Αυτά θέλουν να πει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τόσα σκάνδαλα έχουν κάνει, δεν τα βλέπουνε. Και να λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν υπάρχει λέει ακρίβεια, αφού λέει τρέχουν πολλά delivery γύρω-γύρω. Σοβαρά μιλάει. Δηλαδή δεν μπορεί ένας γονιός να πάρει για το παιδί του μία πίτσα, πόσο κάνει πίτσα. Τι σχέση έχει.
0: Αλλά μην το λέτε, υπάρχουν και αυτοί, που δεν μπορούνε.
1: Δεν μπορούνε. Δεν έχουν τα βασικά.
0: Δεν έχουν τα βασικά, έχετε δίκιο.
1: Για δεν στέλνει κανένα εδώ να δει πως μπαίνει στους κάδους στην ηλικία τη δικιά μου τώρα. Εγώ είμαι 68 χρόνια, αλλά βλέπω και πιο μεγάλους. Και φτάνουν σκουπίδια, το φαντάζεστε. Τους βλέπω και στεναγωγέμαι τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να έχουν τόσο αλαζονιά, να τους κόψουν. Που θα μου πει ότι η Κρήτη δεν έχει όπλα και πού τα δε αυτός γραμμένα.
0: Καλά όπλα έχει, ότι δεν πέφτουν μπαλωθιές. Και εγώ δυσκολεύομαι πολύ να το πιστέψω.
1: Τι γίνεται πέφτουν.
0: Δυσκολεύομαι, εντάξει.
1: Είναι και από τα Χανιά.
0: Ναι, δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά τι να σας πω τώρα.
1: Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Στα Ζωνιανά και τα Νόγια, ο νομός Ρεθύμνης όλοι έχουν όπλα. Και στα Χανιά έχουν. Ποιον δουλεύουνε. Όταν ήταν ο Ανδρέας που τα είχε σταματήσει, ο Ανδρέας.
0: Καλά, να σας πω, ούτε ο Παπανδρέου τα έχει σταματήσει. Ούτε ο Παπανδρέου τα έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν τόσο πολύ όπως τώρα που σκοτώνουν για
0: καλά.
1: Το παραμικρό.
0: Πάντα είχαν στην
1: Κρήτη. Αυτό γιατί βρήκε τρόπο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί το λέει και ο πατέρα μου που ασχολιότανε κάπως με τα πολιτικά. Τώρα έχει φύγει ο άνθρωπος τόσα χρόνια. Αλλά το θράσος του δεν έχει ώρα. Επειδή δηλαδή κυκλοφορούν delivery, δεν πεινάει ο κόσμος. Αυτό που είπε προηγουμένως μια κύρια, μπορούν αυτοί να ζήσουν με 500 ευρώ και με 700. Άμα πληρώνουν ενίκιο μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ούτε με 1000 δεν μπορούν, αλλά τέλος πάντων.
1: Και να έχει κάποιος δύο παιδάκια. Τι δουλειά έχει να πει ότι επειδή έχει πολλά delivery list στον δρόμο, γιατί παραπονιούνται. Δηλαδή, άμα πάρει ένα φτωχό μια πίτσα να φάνε τα παιδάκια.
0: Καλά, δεν είναι επιχείρημα το έχει πολλά delivery στον δρόμο.
1: Δεν ξέρουν τι λένε. Αλλά πιο πολύ συγχύστηκα με αυτό που εκθίαζε το Μητσοτάκη. Τα σκάνδαλα που έκανε δεν τα θυμάται. Δεν πάθαμε ακόμα αυτό. Τα θυμόμαστε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από πού ήταν αυτός, από τα Χανιά, ένας Μιχάλης.
0: Καλά, από τα Χανιά, ναι, τι είπαμε.
1: Ναι, περαστικά του να του πεις, θα ξαναμιλήσει. Αυτός με σύγχυσε πιο πολύ.

0: να πω. Ευτυχώς σας λέω, που το λέω σε σένα, γιατί σε έχω σαν παιδί μου πλέον τόσα χρόνια που μιλάμε, που έχω εκεί που μαγειρεύω, ας πούμε, για μένα, βάζω και δύο τάπες και τα πάω και σε έναν άνθρωπο. Αλλά ξέρετε τι άσχημα νιώθω όταν κλαίει και μου λέει πόσο ντρέπομαι, λέει, γιατί είναι στην ηλικία μου. Είναι δυνατό να μην μπορεί να επιβιώσει. Και το έλεγα σε μία, δεν τους λυπάμαι, λέει, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν, δεν βάζανε, λέει, ένστημα και παίρνανε μαύρα. Τι λες, Χριστιανή μου, λέω, πας καλά. Αυτό βρήκε να πει και αυτό.
1: Αλλά υπάρχουν και αυτά, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, ναι, παίρνανε μαύρα και τώρα πεινάνε καλά να πάθουν.
1: Καλά, και ναι, εντάξει, καλά. Και αυτό λάθος είναι, δηλαδή, και κάποιος που έχει ακολουθήσει αυτή τη διδακτική στη ζωή του.
0: Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια.
1: Δεν αλλά... σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνει.
0: Κανούτα ρε στη Μανώλη μου να πηγαίνει στον κάδο που βρωμάει, μόλις περνάς από εκεί δεν μπορείς να σταθείς.
1: Σε κανέναν.
0: Σε ποιον αρέσει να πάει να σκαλίσει τα σκουπίδια, αφού και εκεί που έχουν τους κάδους τους καφέ και βάζουν, ξέρετε πόσες μύγες μαζεύονται. Εγώ τώρα περιμένω έξω από το σπίτι, έχω δώσει την ώρα να έρχεται κάθε μέρα στις 3 ή ώρα 4. Και ο Νίκος τον λένε, είναι μεγάλος. Αλλά νιώθω πολύ άσχημα, τον βλέπω ότι δεν νιώθει καλό άνθρωπο. Τι ντρέπεσαι, πες λέω για τον πατέρα μου, λέω τον κάνω, γιατί δεν ήθελε να πηγαίνω στους παπάδες, δεν τους πήγαινε.
1: Μάλιστα.
0: Και σας παρακαλώ, λέω, μην νιώθετε έτσι για την ψυχή του πατέρα μου. Και έτσι είχα στο άνθρωπο. Και αλήθεια λέω, ναι. Τι να πω. Θα μαζευτούν, τι ώρα φοβούνται τον Τσίπρα και λυσάξανε. Όλοι και τα βάλανε μαζί του. Γιατί
1: αφού είναι δεύτερος τώρα, τι να κάνουμε.
0: Το Πασόκ πάλι γιατί αντιπολίτευση δεν έπρεπε να κάνει στο Μητσοτάκη και όχι στον Τσίπρα. Και αυτός τα λέει. Άμα δει να βγει, νομίζει. Δεν πρόκειται να βγει. Τι να κάνουμε. Αλλά τέτοια κακία δεν αντέχεται πια. Και όποιος δεν το έχει ζήσει, τη φτώχεια, δεν μπορεί να, να μην έρθει σε αυτό. Αλλά λέω και να τον κατηγοράει.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ κυρία Νίνα, καλό μήνα.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, λέτε κύριε Παναγιώτη.
2: Καλή σου μέρα, Μάνο μου, καλό μήνα.
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη, καλό μήνα.
2: Τι κάνεις? Καλά.
1: Καλά λέω.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο...
1: Από συνήθεια περισσότερο.
2: Θα ξεκινήσω λίγο ελαφριά. Η μεγαλύτερη μου χαρά στο ποδόσφαιρο ήταν ο αποκλεισμός της Γερμανίας.
1: Και εμένα.
2: Χάρηκα τόσο πολύ που ειλικρινά ήταν σαν να έπεσε η Ελλάδα. Έγινε
1: εμένα, θα σας πω κάτι τώρα για να μην έχω και παρεξηγήσει. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει η Γερμανία ή ότι μ' αρέσει κάποια. Δηλαδή ότι δεν μου άρεσε το παιχνίδι με το Εκουαδόρ, εκνευρίστηκα. Θεωρώ ότι ήταν αδιάφοροι. Και,
2: αλαζόνια.
1: Ναι, ήταν αλαζόνες και το είπα εκείνη την ημέρα, έτσι το νιώσα μέσα μου, ότι θα τους τιμωρήσει μπάλα. Όχι ότι δικαιώθηκα, βλακίες είναι αυτά τώρα, έτσι. Αλλά χάρηκα, γιατί είδα μια ομάδα με πάθος να περνάει μια ομάδα που ήταν πολύ μπλαζέ. Εμείς είμαστε και καλά, είσαστε, καληνύχτα.
2: Έτσι.
1: Και καλό δρόμο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο
1: σοβαρά.
2: Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηνικολάου. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Έβγαλε το Βελόπουλο και μίλησε 2 ώρες.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά αισθάνθηκα περήφανος.
1: Ναι.
2: Περήφανος. Και το λέω πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χατζηνικολάου είναι πανέξυπνος.
1: Ναι.
2: Πανέξυπνος. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή έχει καταλάβει τι θα γίνει στις εκλογές που έρχονται, δεν είναι κοροϊδό. Άλλοι δίνουν 7-9 μονάδες στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος είναι πάνω από 15 μονάδες και κρατήστε το αυτό που λέω και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τον έβγαλε γιατί είναι έξυπνος, δεν είναι απλός δημοσιογράφος, έχει και μυαλό. Γιατί το να είσαι απλός δημοσιογράφος, εντάξει, οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι ένας απλός. Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που έχει διορατικότητα και βλέπει τα πράγματα προς τα που πηγαίνει. Μίλησε λοιπόν ο Βελόπουλος. Αυτά που είπε ο Βελόπουλος. Τι είπε? 5 πράγματα απλά. Φορολογία στο 15% οριζοντίως και καθέτως. Απαντώ στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Του απαντώ δηλαδή για να τελειώνει το παραμύθι αυτό.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Βελόπουλος, εσείς λέτε ότι θα είναι δεύτερο κομμά.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και δεύτερο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν όχι δεύτερο, σίγουρα τρίτο.
1: Σίγουρα τρίτο.
2: Σίγουρα τρίτο, 100%.
1: Ναι.
2: Τρίτο. Και παίζει και τη δεύτερη θέση. Και βέβαια, στις επαναληπτικές εκλογές, εκεί θα γίνει ο μεγάλος ο χαμό.
1: Τι εννοείται?
2: Σίγουρα θα γίνουν και δεύτερες και ίσως και τρίτες εκλογές. Και εκεί θα φανεί ποιος είναι αυτός που αξίζει να πάρει μια θέση σε κυβέρνηση.
1: Θέλετε δηλαδή να μου πείτε ότι ο κύριος Βελόπουλος, αν του τίνει χείρα συνεργασίας ο Μητσοτάκης, δεν θα δεχτεί?
2: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Καλά.
2: Για μένα προσωπικά ούτε μία.
1: Καλά, για σας και για μένα αφήστε. Εκείνοι κρίνουνε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ δεν συνεργαζόταν ποτέ.
2: Ας δεχτούμε λοιπόν, έτσι, ότι αυτά που είπε, τα πέντε βασικά, ότι τα κάνει ένα άλλο κόμμα. Γιατί να μην κάνει στην κυβέρνηση? Εγώ δεν το βλέπω και αυτό.
1: Ποιο άλλο κόμμα λέει αυτά? Και πρώτον και δεύτερον, γίνονται αυτά που λέει?
2: Γιατί
1: εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, το ένα είναι το 15 οριζοντίως και καθέτως.
1: Mm.
2: Το δεύτερο που είπε είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματική,
1: ναι.
2: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μας αφήσανε οι ξένοι να το κάνουμε.
2: Αυτό που είπε, ότι υπάρχουν κρυμμένα λεφτά, υπάρχουν.
1: Πού είναι? Πολλοί
2: άνθρωποι έχουν 10-20 χιλιάρικα. Ξέρετε ότι αν έχετε στο σπίτι σας 10 χιλιάδες, κύριε Μάνο.
1: Συγγνώμη, τα κρυμμένα λεφτά, μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έχω εγώ 10 χιλιάρικα στο σπίτι μου. Και άμα κάνει μισό λεπτό. Και άμα κάνει αύριο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ελληνική, θα πάω να τα βάλω.
2: Γιατί να μην τα βάλεις?
1: Γιατί να τα βάλω?
2: Ότι τη στιγμή αυτή.
1: Γιατί δεν ξέρει κανείς ότι τα έχω. Θα πάω ξαφνικά να τις πω, έχω 10 χιλιάρικα.
2: Αν έχεις 5.000 και 3.000, αλλά από 5 και πάνω,
1: ναι.
2: Και δεν έχεις κάτι, δεν φαίνεσαι δηλαδή πουθενά, είσαι ένας μικροσυνταξιούχος.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ότι αν πάρετε, γιατί γίνεται σήμερα με 10 χιλιάρικα,
1: ναι,
2: να τα βάλετε στην Εθνική, δεν μπορείτε. Να τα στην Πειραιώς, σε οποιαδήποτε.
1: Γιατί
2: δεν
1: να τα βάλω?
2: Γιατί αισθάνεσαι στο σπίτι ότι έχεις ανασφάλεια. Μπορεί, ξέρω εγώ, ότι.
1: Ενώ στην τράπεζα είναι ασφαλισμένα.
2: Είναι, έχεις, ναι, μια μεγαλύτερη, ναι, ασφάλεια.
1: Και αν έχεις ένα χρέος, θα τσιμπήσανε κατευθείαν.
2: Μην πάμε μακριά. Πόσες παππούδες και γιαγιάδες σήμερα έχουν χάσει εκατοντάδες λίρες και χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά από τους λοποδίτες?
1: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ,
2: ναι,
1: ποιος που έχει χρυσαφικά και λίρες και, ναι, χιλιάδες ευρώ, αύριο, ναι, θα τα πάει στην τράπεζα. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, τώρα.
2: Λοιπόν, πόσους έχουν εκλέψει, κύριε Παναγιώτη?
1: Πολλούς. Πολλούς.
2: Πόσους έχουν πει για τη ΔΕΗ?
1: Πολλούς. Πολλούς. Και θα κάνει λοιπόν μια τράπεζα που θα είναι ελληνική, που δεν πρόκειται να μας το επιτρέψουν ποτέ οι ξένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξεχνάμε. Αλλά έστω. Τι δεν το ξέρουμε?
2: Δεν θα κλείσουν οι άλλες τράπεζες. Απλώς θα πει ότι υπάρχει αυτή η τράπεζα που μπορείτε τα λεφτά,
1: ναι,
2: χωρίς έλεγχο κανένα. Δεν μου λέτε τι σημαίνει.
1: Τι εννοείται χωρίς έλεγχο?
2: Τι σημαίνει έλεγχος στον Έλληνα εάν έχει 10, 20, 30, 50 χιλιάρικα και όχι στο Βούλγαρο, στον Ρώσο, στον Κινέζο?
1: Χωρίς έλεγχο, όταν λέτε, τι εννοείτε?
2: Τι εννοώ? Ναι. Πόσοι κλέφτες, λοποδίτες μπαίνουν από
1: το όχι, μισό λεπτό. Τι πάει να πει χωρίς έλεγχο?
2: Χωρίς
1: δεν κανένα θα με ρωτήσει, δηλαδή, άμα πάω εγώ να καταθέσω.
2: Στο πόθεν έσκεσαι, εννοώ, κύριε Μανώλη.
1: Σοβαρολογείτε. Θα νομιμοποιήσει δηλαδή το μαύρο χρήμα.
2: Και αυτούς που νομιμοποιούν τη στιγμή αυτή κατά χιλιάδες και έχουν κλέψει τα σπίτια των Ελλήνων που έρχονται από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από
1: Τουρκία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
2: Τι σχέση έχει?
1: Ναι, δηλαδή θα πάω εγώ να κάνω κατάθεση 50 χιλιάρικα, ας πούμε, στην τράπεζα και, ναι, δεν θα με ελέγξει από που τα έχω.
2: Όχι, να μην σε ελέγξει.
1: Α, εντάξει.
2: Γιατί να σε ελέγξει? Τη στιγμή αυτή
1: χιλιάδες
2: ξένοι έχουν μπει μέσα στην Ελλάδα, χιλιάδες ξένοι.
1: Δηλαδή θα δηλώνω, πώς το λένε, ότι δεν έχω εισοδήματα και ξαφνικά θα βρεθώ με 50 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα, ναι, με ελέγξει.
2: Όχι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί να σε ελέγξει? Γιατί ούτως ή άλλως θα τα δηλώσεις, κρυμμένα θα τα έχεις και θα παίρνεις και θα τρως.
1: Κρυμμένα σε δημόσια τράπεζα.
2: Τη στιγμή αυτή οι περισσότεροι Έλληνες, το ότι επιβιώνουμε και δεν έχουμε επανάσταση στη στιγμή αυτή στην Ελλάδα, είναι αυτά τα λίγα λεφτά που είναι κρυμμένα. Είναι αυτά τα λίγα χρήματα, άλλος 10, άλλος 20, άλλος 30.
1: Τι 10, 20, 30?
2: Χιλιάρικα.
1: Ποιος τα έχει αυτά?
2: πιστεύω ένα ποσοστό πελώριο του ελληνικού λαού.
1: Ποιο είναι το πελώριο ποσοστό?
2: Πάνω από 50%.
1: Α, αστειεύεστε.
2: Εγώ αστειεύομαι.
1: Ναι.
2: Εγώ αστειεύομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν μπορούσαν να μιλήσουν ειλικρινά οι Έλληνες, θα βλέπατε πόσοι παππούδες, πόσοι γιαγιάδες έχουν γκαβάτζα στο σπίτι τους και περνάνε, γιατί όπως είναι
1: και η κατάσταση. Δεν τελειώνουν αυτά. Είναι ατελείωτα.
2: Δεν είναι ατελείωτα. Αλλά παίρνουν και μια σύνταξη και συμπληρώνουν όταν χρειαστεί. Πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος, κύριε Παρδαλή?
1: Πού να ξέρω. Ένα στους δύο.
2: Πόσα μπάνια έχετε κάνει? Μπήκαν στον Ιούλιο.
1: Κανένα.
2: Πόσα μπάνια? Κανένα.
1: Εδώ και 5 χρόνια.
2: Είμαστε ομοιοπαθείς. Και εγώ από πέρυσι. Λοιπόν, δεν έχω κάνει ένα μπάνιο στα
1: ναι, δεν φεύγω από το σπίτι για να μην πάρουν τα λεφτά.
2: Δεν δίνα. Δεν φεύγετε γιατί δεν έχετε. Αλλά άλλο. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι.
2: Και η προστασία του πρώτου σπιτιού.
1: Ναι.
2: Είπε δηλαδή στον κύριο Χατζηνικολάου, το ρώτησε γιατί δεν σταματάει τη δουλειά που κάνει. Και είπε το εξής ο κύριος Βελόπουλος. Είπε ότι εγώ δουλεύω και δεν τρέπουμε γιατί δουλεύω. Πέστε με έναν πολιτικό που δουλεύει ή που έχει δουλέψει στο μέλλον. Ελάχιστοι.
1: Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν δουλέψει.
2: Ελάχιστοι. Πολύ λίγοι.
1: Ελάχιστοι λοιπόν, δεν είναι. Γιατροί και δικηγόροι είναι πολλοί.
2: Έναν πολιτικό αρχηγό που δουλεύει. Πέστε μου έναν.
1: Έναν πολιτικό που δουλεύει.
2: Ναι, ναι.
1: Ένας. Μα δεν μπορεί να δουλεύει ο πολιτικός.
2: Ένας. Γιατί να μην δουλεύει? Έχει τις επιχειρήσεις του, πληρώνει, δεν έχει κλέψει να πούμε ένα φράγκο, απασχολεί πάνω από 200 άτομα.
1: Ναι.
2: Και του βγάζω όχι το καπέλο, του βγάζω τα πάντα.
1: Εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά σας.
2: Εντάξει, λοιπόν, θα δείτε λοιπόν στις εκλογές που θα έρθουν και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, γιατί ξέρω τι γίνεται στην κοινωνία, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και αυτοί που δεν μιλάνε, δεν μιλάνε γιατί. Εγώ μέχρι πρότινος, εδώ και ένα χρόνο έχω πάρει την απόφασή μου. Δεν μίλαγα. Γιατί δεν μίλαγα? Γιατί κάποια στιγμή ακόμη κι εσείς με ειρωνευτήκατε.
1: Εγώ?
2: Όταν
1: γιατί
2: μίλησα
1: να σας ειρωνευτώ?
2: Όταν μίλησα για Βελόπουλο, τι μου είπατε για χειραλιθές? Μου είπατε και κάτι τέτοια.
1: Εγώ?
2: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εγώ δεν έχω πάρει καμία χειραλιθή.
1: Εγώ μισό λεπτό. Εγώ για χειραλιθές και για επιστολές του Ιησού δεν έχω πει.
2: Το είπατε.
1: Όχι. Εγώ αν έχω πει κάτι.
2: Ναι.
1: Θα το έχω πει στη λογική του ότι τα εμπορεύεται και ότι, είναι καλός πολιτής.
2: Και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ξέρω ότι...
1: Εάν κάποιος πείθεται ότι αυτά δουλεύουν, είναι δικαίωμά του να τα αγοράσει.
2: Βεβαίως. Ας τα πάρει. Εγώ δεν έχω πάρει, ένα παράδειγμα. Λέω,
1: σας λέω, αν κάποιος πείθεται ότι δουλεύουν, ας τα πάρει να τα δοκιμάσει. Ναι, δεν ξέρω. Καμία αν κάποιος φορά... πάλι δεν πείθεται, προφανώς δεν τα αγοράζει.
2: Καμιά φορά.
1: Αυτό όμως δεν το μπλέκω με την πολιτική επάρκεια του κύριου Βελόπουλου.
2: Ο κύριος Βελόπουλος έχει πελώρια πολιτική επάρκεια. Έχει...
1: Δεν ακούσατε μάλλον τι είπα.
2: Ναι,
1: είπα
2: ναι.
1: Ότι αυτό δεν το μπλέκω με την πολιτική επάρκεια του κύριου Βελόπουλου. Από τη στιγμή που λοιπόν ο κόσμος τον επιλέγει, στο ποσοστό που τον επιλέγει, δικαίωμά του είναι.
2: Ακόμη και τα 10 άτομα που έχει. Βάσει των ποσοστών που πήρε 4%, 4,5% στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, για κοιτάξτε και λίγο τα άτομα και πόσο σοβαρά είναι και πόσο οργανωμένα και πόσο σοβαρή πολιτική είναι.
1: Εγώ πάντως η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα ποσοστά του είναι εκεί που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις σύμπλην ένα...
2: Καμία σχέση.
1: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη, εγώ έχω τη δική μου.
2: Πιστεύω ότι είναι σίγουρα στο 15%.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι δεν είναι πάνω από 10%.
2: Ωραία.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Ωραία, και τον δίνουν 6, ας πούμε.
1: Εκεί είναι στο 6 με 7% είναι.
2: Με την κυρία Έλενα, διαβάσατε το σήμερα γίνανε δύο δημοσκοπήσεις. Διαβάσατε τη μία που δίνει τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, στο 28.
1: Ναι.
2: Δεν διαβάσατε την άλλη που δίνει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μία δημοσκόπηση είδα εγώ σήμερα, δεν είδα δεύτερη.
2: Δύο είχε σήμερα. Που τη δίνει στο 24. Λοιπόν, και στο 9 βέβαια το Βελόπουλο, προσέξτε στο 9.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, διαβάσατε τη μία δημοσκόπηση. Δεν το λέω για να σας...
1: Μία είδα το Αντένα, δεν έχω δει άλλη.
2: Προς Θεού, και της Άλκο ήταν μία της Άλκο και η άλλη της... τέλος πάντων, δύο.
1: Ναι, ωραία. Και...
2: Λοιπόν, αυτό που δεν έχετε σκεφτεί και δεν το σκέφτεται και πολλοί κόσμος. Και βέβαια τώρα βγαίνουν και οι Νεοδημοκράτες και το λένε. Ότι προσέξτε παιδιά, γιατί αν δεν πάρουμε 25, χάνουμε τον bonus. Το bonus βέβαια είναι κλιμακωτό.
1: Το bonus το 25 είναι μικρό, δεν είναι 50.
2: Είναι 16 έδρες.
1: Ναι.
2: Είναι, ναι, κάπου εκεί. Δεν είναι 40-50 πόσους είναι. Λοιπόν, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύω ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, να σου το πω, σας το έχω ξαναπεί.
1: Καλά, δεν θέλει πολύ σκέψη.
2: Θα το πω για άλλη μια φορά, ναι. Είναι αυτοί που είναι κομματόσκυλα, που είναι μες στα κόλπα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, μην το βάζετε έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτά είναι παραμύθια. Υπάρχουν 50 κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Και...
2: αυτό που λέει για μένα ο άσκετος, που λέει εγώ δεν ψηφίζω ρε ποιο να ψηφίσω, αυτά είναι μπούρδες. Μπορεί να ψηφίσει, έχει όλες...
1: Καλά, να σας πω, αφήστε εκείνον που πιστεύει αυτό να το πιστεύει, αφήστε τις μπούρδες. Εάν εγώ πίστευα αυτό που λέτε και λέγατε όταν αυτά είναι μπούρδες...
2: Όταν λέει ο άλλος ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύει κανείς...
1: Ναι, και άμα δεν τον αντιπροσωπεύει κανείς...
2: Όταν τη στιγμή αυτή υπάρχει ένα πάνελ...
1: Και αν δεν τον αντιπροσωπεύει κανείς, τι να κάνουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, δυνατόν. Αυτό δεν το κρίνετε εσείς.
2: Με τη δική μου... από τη δική μου πλευρά και σκοπιά...
1: Για σας δεν είναι δυνατόν, για εκείνον είναι.
2: Εντάξει. Εγώ όσες φορές ψηφίζω τέλος πάντων, έχω ψηφίσει πάρα πολλά μικρά κόμματα που ήξερα προκαταβολικά ότι δεν θα πάρουν ούτε
1: ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σας αντιπροσωπεύει. Απλά επιλέγατε ένα κόμμα στην τύχη.
2: Όχι, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί αυτοί σήμερα που κατηγορούν για τις ακρίβειες και όλα αυτά, πρέπει να σκεφτούν αυτό. Ότι, ωραία, δεν σε αντιπροσωπεύει κανείς. Ψήφισε κάτι μικρό. Γιατί αυτό, η αποχή του 50%
1: αυτό είναι μια άλλη λογική. Και εγώ συμφωνώ ότι η αποχή είναι τεράστια και δεν ξέρω και πώς θα πάει το πράγμα. Θα δούμε. Και εγώ συμφωνώ ότι πρώτα, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η συμμετοχή προφανώς και δυναμώνει τη διαδικασία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το συζητάω.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα το τι θα επιλέξει ο καθένας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Καλά, αυτό είναι κάτι προσωπικό. Εντάξει, δεν μπορώ να το βάλω.
1: Προφανώς και είμαι υπέρ της συμμετοχής. Αυτό δεν
2: εγώ
1: το.
2: Εγώ ο Μιχάλης, ας πούμε τώρα την Κρήτη, που ακούει να πούμε το χαμό που γίνεται. Λοιπόν, και σου λέει τι λέζαν. Αφού υπάρχουν και στην άλλη Ευρώπη. Παντού γίνεται χαμός. Κλέβουν, σκοτώνουν στον δρόμο.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αφήγημα το. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Υπάρχει πείνα παντού. Υπάρχει πόλεμος παντού. Υπάρχει βία παντού. Εντάξει, έτσι μπορώ να δικαιολογήσω και εγώ πολλά πράγματα.
2: Σου εύχομαι καλό μήνα, Μανώλη μου.
1: Καλό μήνα, κύριε Παναγιώτη.
2: Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να είστε καλά.
2: Και συγγνώμη που παίρνω πλέον θέση ανοιχτή, αλλά πρέπει
1: συγγνώμη για τη θέση σας, δεν θα ζητάτε.
2: Όχι, όχι, εννοώ.
1: Είναι η θέση σας.
2: Ότι πάντα έλεγα μη μιλάς.
1: Όχι, όχι, εδώ δεν είμαστε για να μην μιλάμε. Είναι η θέση σας, εγώ διαφωνώ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Και το να μην μιλάς είναι λάθος, μεγάλο. Ακριβώς έτσι το σκέφτηκα. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος.
1: Όχι, ο άνθρωπος πρέπει να μιλάει εφόσον είναι.
2: Εάν παίρνεις θέση, δηλαδή τη στιγμή αυτή για μένα, εάν θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα, δεν πρέπει να υπάρχει την άλλη μέρα, όχι Νέα Δημοκρατία.
1: Όποιος σέβεται τις διαδικασίες, πρέπει να μιλάει και να λέει την άποψή του ξεκάθαρα.
2: Θέλω να σας πω τι μου κάνανε οι αλήτες. Ακούστε τι μου κάνανε.
1: Ελάτε όμως γιατί περιμένει ο κόσμος.
2: Ένα δευτερόλεπτο. Μου στείλανε ένα χαρτί. Εμένα η σύνταξή μου βγήκε 620 ευρώ.
1: No.
2: Βλέπω λοιπόν, επειδή παίρνω και την ανταποδοτική από τη γυναίκα μου, δεν το πολύ μελέτησα. Μα δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, βγαίνει 500. Επειδή ήμουνα 5 χρόνια στον ΟΑΕ και μου στείλανε ένα χαρτί που λέει, επειδή δεν κάλυψε τα 5 χρόνια ακριβώς κάποια αίσθημα. Ότι σου κόβουμε για 11 μήνες 100 ευρώ.
1: Ναι.
2: Για 11 μήνες. Δηλαδή, από τα 520 τα δικά μου που παίρνω, θα έπαιρνα 620.
1: Ναι.
2: Και μου κόψαν οι αλήτες 100 ευρώ για 11 μήνες, γιατί λέει, ενώ μου χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά. Αυτό ζούμε σήμερα με τον Μητσοτάκη. Να τον χαίρονται αυτοί που τον πιστεύουν και να τον επικροτούν.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
1: Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρια. Λάτε κύριε Θανάση.
3: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις.
1: Καλά κύριε Θανάση.
3: Μανώλη, για να αποφορτιστούμε λιγάκι, ναι. Και εσύ και εγώ.
1: Θα πούμε ανέκδοτο.
3: Όχι.
1: Α.
3: Πάρα το βλέμμα σου από την καθημερινότητα προς στιγμή.
1: Και πού να το πάω.
3: Περίμενε, θα σου πω, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
3: Πόσα χρόνια δίνεις στο ανθρώπινο γένος ότι μπορεί να επιζήσει, πόσα χρόνια του δει. Για πες, ένα νούμερο.
1: Δεν μπορώ να πω νούμερο, χιλιάδες.
3: Χιλιάδες χρόνια. Α, είναι μία άποψη. Στο λέω αυτό γιατί η κατάσταση σήμερα ή από όπου να την πιάσεις βρωμάει.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει το τιμόνι. Θα καταλάβει τι κάνει λάθος. Ως γένος, λέτε, και ως ανθρωπότητα.
3: Μπορεί. Αυτό εσύ βάζεις τη συλλογικότητα.
1: Και θα διορθώσει, ναι, έτσι πιστεύω.
3: Τη συλλογικότητα πρώτη, ενώ ο κόσμος διεθνώς.
1: Έτσι πιστεύω. Μπορεί να.
3: Διεθνώς δεν έχει το ίδιο επίπεδο, εξαρτάται.
1: Ναι, καλά, εξαρτάται προφανώς.
3: Χώρες της Αφρικής είναι στα μαύρα μεσάνυχτα κτλ. Γνωστό. Εκείνο που με απασχολεί εμένα, Μανώλη, είναι ότι όποιο πρόβλημα και να πιάσεις αυτή την πολιτική κατάσταση που υπάρχει, θα βρεις αδιέξοδο. Ποτέ, εγώ είμαι της γενιάς, το έχω ξαναπεί, το 1-1-4.
1: Ναι.
3: Ποτέ δεν κατάλαβα χειρότερα βιώματα από τα σημερινά. Καταρχήν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του ασχολείται αποκλειστικά με τα δικά του προβλήματα. Και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει κληρονομήσει την εξουσία σαν παιχνίδι που το πήρε από τον πατέρα του. Και λειτουργεί κατά το δοκούν. Ό,τι του γουστάρει κάνει. Βγαίνει Πρωθυπουργός και λέει, αν δεν το είχα υπόψη μου αυτό, δεν το ήξερα. Ας πούμε για το Πρέταντορ ή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για τα Τέμπη. Αυτή δεν είναι η κατάσταση, αυτοί δεν κυβερνάνε. Αυτοί ασχολούνται με τα διαδικαστικά προβλήματα του χώρου τους και του ευρύτερου χώρου του πολιτικού συστήματος. Όλα τα κόμματα αυτά κάνουν. Και να πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα της διαφήμισης. Ένας Ιταλός σκηνοθέτης, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, είχε πει ότι η διαφήμιση είναι νέος φασισμός. Νομίζω πρέπει να το είχε πει ο Παζολίνη. Εγώ μικρός όταν πήγαινα στο κινηματογράφο και άκουγα τη διαφήμιση, έβγαινα έξω και περίμενα να τελειώσουν οι διαφημίσεις για να γυρίσω μέσα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή γίνεται πλήση εγκεφάλου. Αλλά υπάρχει διαφήμιση και διαφήμιση. Αυτές τις πινακίδες που βάζανε παλιά.
1: Ο Παζολίνη το είχε πει όντως.
3: Το κοίταξες.
1: Ναι.
3: Για πες μου την ακριβή διατύπωση, Μανώλη μου.
1: Είχε διατυπώσει την άποψη ότι η καταναλωτική κοινωνία είναι ο νέος φασισμός, καθώς καταφέρνει να ομογενοποιήσει τις σκέψεις, επιθυμίες και τις αξίες των ανθρώπων, ισοπεδώνοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία πολύ πιο αποτελεσματικά από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του παρελθόντος.
3: Μπράβο. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Παζολίνη. Δεν έχει σημασία. Είχα δει το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο του Παζολίνη. Το Σαλό, δεν ξέρω αν το έχει δει το Σαλό.
1: Ναι.
3: Μπράβο, Μανώλη, σε παραδέχομαι. Παρακολουθείς. Ο δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει τα πάντα. Πρέπει να ξέρει τα πάντα.
1: Καμιά φορά με πιάνει και εμένα το.
3: Και επειδή πέρασα από τη δημοσιογραφία, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος, δεν σταματάω το διάβασμα, Μανώλη, παρά και έχω πρόβλημα αγόρασης. Δεν σταματάω το διάβασμα. Τώρα διάβαζα για τις μαύρες τρύπες. Νωρίτερα. Για τις μαύρες τρύπες είχα εκεί κάτι. Είχα αφήσει κάτι διευκρίνιστο και το διάβαζα. Έχουν επέλθει δηλαδή ας πούμε απίθανες κατακτήσεις στον τομέα αυτό της κωδικής φυσικής, της κωδικής μηχανικής για την ακτινοβολία της μαύρης τρύπας. Εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω λοιπόν σχετικά με τη διαφήμιση ότι υπάρχει διαφήμιση που σκοτώνει. Αυτές οι Ο Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών, δεν είναι. Ήταν παλιά στο Πασόκ και με κοινή υπουργική απόφαση επέτρεψε να διαφημίζονται ορισμένες εταιρείες πάνω στα στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών και να αναρτούν διαφημίσεις σε ορισμένους χώρους. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί επηρεάζουν τους εποχούμενους, τους πολίτες γενικώς και σκοτώνουν κόσμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν.
1: Μόνο στις στάσεις όμως είναι πια αυτές οι διαφημίσεις.
3: Στις στάσεις, αλλά Μανώλη σου υπενθυμίζω ότι 19 Οκτωβρίου του 1994 ήταν ένα θεάστρο επί τη Ακαδημία.
1: Ποιο, με το λεωφορείο, λέτε.
3: Με το λεωφορείο, μπράβο, το θυμάσαι. Ίσως το έχω ξαναπεί. Αναρτούσαν διαφημίσεις, αναρτούσε διαφημίσεις εκεί ο Βριώνης και ήταν κλειστό το στέγαστρο, η Άλμα Τέρμων. Αναρτούσε διαφημίσεις στο στέγαστρο, τις κόλλαγε πάνω στο στέγαστρο και το στέγαστρο είχε μία είσοδο και δεν είχε δυνατότητα διαφυγής. Ήταν κλειστό γύρω-γύρω.
1: Ναι.
3: Και έπεσε το λεωφορείο επάνω εκεί και σκοτωθήκανε 6 κορίτσια ή 5.
1: Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Θανάση, γιατί είναι μία η ώρα να πάμε στην άρα και ερχόμαστε. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Καλό μήνα, ελάτε κύριε Θανάση.
3: Καλό μήνα, Μανώλη. Ζούμε την... Πάντα ζούσαμε περίοδους αντιφάσεων. Οι αντιφάσεις κάνουν τη ζωή. Και ήθελα να πω σχετικά με την αισθητική. Την αισθητική του χώρου. Η αισθητική είναι η επιστήμη του ωραίου, της ομορφιάς. Και εδώ συμβαίνει το αντιφατικό να φροντίζουμε για την Ακρόπολη. 200 χρόνια λέει, που παλεύανε για να φτιάξουν εκεί το Παρθενώνα. Κάνανε το μουσείο εκεί από κάτω, κάτω από την Ακρόπολη, στην ίσιο αεροπαγή του. Είναι ένα κόσμο, ένα διαμάτι. Και την ίδια στιγμή γίνονται ατυχήματα, η οδική ασφάλεια δείχνει το πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας. Αυτό λέει ούτε λίγο το πολύ ο Παζολίνη.
2: Ναι.
3: Το είπε. Αυτές οι αντιφάσεις δηλαδή, παραδείγματι η κυβέρνηση και τούτη κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεν ακούν τις θέσεις των ειδικών, να σωθεί δηλαδή ο κόσμος. Δεν ακούνε τους συγκοινωνιολόγους, τους καθηγητές του Πολυτεχνείου κτλ. Εγώ έφερα τις επικοινωνία με τον Κανελαίδη, τον είχα φέρει στη Βουλή ας πούμε. Ήτανε πολύ, και είχε μιλήσει για την οδική ασφάλεια, είχε πει ότι η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη. Είχε κάνει ημερίδα με τον Κάρολο τον Παπούλια στην Παλιά Βουλή τον Απρίλιο του 2008 και τα λοιπά, στηριζόμενο σε ένα νόμο που υπάρχει για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών. Τον επαναλαμβάνω, είναι ο νόμος 1604 του 1986 και αυτοί όλοι, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα παραβιάζει συστηματικά αυτό το νόμο. Και αν μπεις για καμιά κουβέντα και σε εμένα με απειλούσανε να με σκοτώσουνε. Και πήγαινα από δήμο σε δήμο, είχα συγκεντρώσει τους συγγενείς των θυμάτων και πηγαίναμε από δήμο σε δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία και με μια φορά το 2006 είχαμε πάει εκεί στο Βύρονα στο Βύρονα πάνω εκεί προς τον Καρέα, το οποίο ήταν γεμάτος διαφημίσεις. Προσπαθήσαμε να ξυλώσουμε κάποιες πινακίδες. Και ο τότε δήμαρχος Βύρονα, ο Χαρδαλιάς, κάλεσε την αστυνομία. Ο Χαρδαλιάς και την ίδια στιγμή είχε κάνει συμβάσεις με τους αφεσάρχες, τους ταβαντζίδες που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, για την υπαίθρια διαφήμιση. Εκεί αν πέρναγες την εποχή εκείνη που πέρναγα εγώ, γιατί είχε σκοτωθεί ο γιος μου, η Κατεχάκη ήταν γεμάτη
2: πινακίδες, ναι.
3: Γεμάτη διαφημίσεις.
2: Και ξυλώθηκαν.
3: Γυμνά και τα λοιπά και ξυλώθηκαν, αλλά επανέρχονται αυτοί και αυτά που βάζουν στα στέγαστρα, τα στέγαστρα δεν πρέπει να είναι στην άκρη του πεζοδρομίου να είναι πακτωμένα μεταλλικά ακρόνητα. Γιατί το 2012 πάνω σε ένα τέτοιο στόγαστρο, στο λεωφόρο Σιγκούρου απέναντι από τον Άγιο Σώστη, έπεσε ιδιωτικό αυτοκίνητο πάνω σε ένα τέτοιο στέγαστρο, διαφημιζόντουσαν τότε, ήταν περίοδος εκλογών, και διαφημιζόντουσαν διάφοροι υποψήφοι των κομμάτων. Και σκοτωθήκαν δύο κοπέλες και ένας άντρας. Την ίδια στιγμή η Σιγκούρου τότε ήταν γεμάτη τεράστιες πινακίδες. Είναι αισθητική χώρο αυτή. Είναι πολιτισμός αυτός. Αυτός είναι ζούγκλα. Στο όνομα του χρήματος και της διαφήμισης να σκοτώνεται ο κόσμος. Σκοτώνεται το παιδί μου, το παιδί του αλουνού κτλ. Αυτά είναι τα αντιφατικά του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό σου λέω, μέσα από αυτές τις αντιφάσεις θα μπορέσει το ανθρώπινο γένος να επιζήσει. Ή ένας υπερπροηγμένος εξωγήινος πολιτισμός ίσως μας σώσει ή μας καταστρέψει. Κάνω και τέτοιες σκέψεις, Μανώλη.
2: Μα, δεν είμαι σίγουρος αυτά.
3: Για να φεύγουμε από την καθημερινότητα. Ναι. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα φαντασίας. Εγώ ό,τι φαντάστηκα...
2: Ναι, σωστά.
3: Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα φαντασίας. Οι προσοκρατικοί έβαλαν τη λογική προσοκρατική, όπως ο Ζήνων Λεάντης, ο Παρμενίδης, ο Θαλής, ο Μιλίζος, ο Ηράκλητος, ο Πυθαγόρας κτλ. Έβαλαν τη λογική μέσα στη φύση και ανείχνευσαν τους νόμους που διέπουν το σύμπαν. Ναι. Αυτή είναι και ο Δημόκρατος και ο Λεύκηπος κτλ. Αυτοί είναι που έθεσαν τις βάσεις για να εξελιχθεί η φυσική από τα τότε επίπεδα στα σημερινά επίπεδα, που είναι άπιαστη. Έχουμε πάρα πολλές κατακτήσεις, αλλά σε σχέση με τα προβλήματα που χρειάζεται να λύσουμε, είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Να αντιμετωπίσουμε παραδείγματι τις ανθρώπινες ασθένειες, την όραση, τους καρκίνους κτλ. Σιγά σιγά. Γι' αυτό λέω, θέτω το ερώτημα. Και απ' την άλλη είναι και η καταστροφή του περιβάλλοντος, Μανώλη. Είδες τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα με την κλιματική αλλαγή. Πώς πεθάνανε. Θα αντέξει ο πλανήτης αυτή τη ζέστη.
2: Είναι ένα ερώτημα.
3: Είναι ένα ερώτημα, ακριβώς. Και εμείς καθόμαστε και τρογόμαστε και με μεγάλη αλαζονία των κυβερνώντων, ιδιαίτερα του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι έχουν βάλει πανιά για να γίνουν υπερπλούσιοι. Έτσι, και δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ναι. Και εδώ ο κόσμος πεινάει και τον θερίζει η πείνα και οι αρρώστιες και αυτοί δεν έχουν που να βάλουν τα λεφτά. Ψάχνουν που να βάλουν τα λεφτά. Και είναι και αλαζόνες, θρασίτατοι, απαράδεκτοι. Και εκεί στην αλαζονία δυστυχώς διέπει και τον Πρωθυπουργό. Και τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Εγώ σου λέω, Μανώλη, μην το επαναλαμβάνω, ότι κανένας από τους αρχηγούς των κομμάτων, ούτε και αυτόν που ακούσαμε προηγουμένως για τον οποίο μιλούσε κάποιος, δεν πήρε θέση για την οδική ασφάλεια. Γιατί? Γιατί πίσω από την οδική ασφάλεια είναι οι ταβατζίδες της υπαίθριας διαφήμισης.
2: Μάλιστα.
3: Αυτοί τους προβάλλουν.
2: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
3: Σε αυτά εγώ τα απευθύνω στον κόσμο να σκεφτεί. Πρέπει να παλεύει για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να υπάρξει ένα ευνομούμενο κράτος. Αυτό πρέπει να απασχολεί όλους μας, Μανώλη μου.
2: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, Μανώλη. Είσαι καλά, έτσι. Οπότε ακούω η φωνή σου.
2: Καλά είμαι, δόξα
3: τω Θεώ. Είναι εξαιρετικά, έτσι.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Καλό καλοκαίρι, Μανώλη.
2: Επίσης θα τα πούμε.
3: Δεν μου λες, θα φύγεις.
2: Μπα.
3: Δηλαδή και τον Αύγουστο θα είσαι εδώ.
2: Μέχρι τις 10 και 10-1 δεκαρία μέρες θα λείψω. Πρώτο.
3: Εντάξει, Μανώλη. Να περάσει καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
2: Κυρία Μάγδα από τα Πετράλων, ελάτε. Καλό μήνα.
4: Επίσης, ό,τι επιθυμείτε.
2: Εσείς.
4: Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς, για όλους και φυσικά και για τον εαυτό μου. Κύριε Μανώλη, πιστεύω πως τελικά είμαστε ένας λαός, εμείς οι άνθρωποι, πολύ ευκολόπιστος λαός. Τώρα αυτό το είπα για τις τράπεζες. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο θέμα. Για τον κύριο Βελόπουλο γίνεται πάρα πολύ διαφήμιση τελευταίως. Για τις αληθές δεν τον κατηγορώ και για τις κρέμες δεν τον κατηγορώ καθόλου, πάρα πολύ καλά κάνει, έχει ένα επάγγελμα ο άνθρωπος αξιοπρεπέστατο. Αλλά θα ήθελα κάποια μέρα να βγει να μου πει ότι ο Ιησούς Χριστός, όχι να το πει σε μένα, στον ελληνικό λαό, ο Ιησούς Χριστός του στέλνει επιστολές για να τις πλάει.
2: Καλά, προφανώς δεν του τις έχει στείλει ο Ιησούς Χριστός. Προφανώς λέω δεν του τις έχει στείλει ο Ιησούς Χριστός.
4: Του τις έστειλε για να τις πουλάει να γίνει πιο πλούσιος. Τι του δίνει πληροφορίες πως θα σώσει την Ελλάδα.
2: Καλά, οι επιστολές του Ιησού υπήρχαν και πριν τον κύριο Βελόπουλο, δεν είναι κάτι καινούργιο.
4: Δεν έχω άγνοια. Τέλος πάντων, εγώ από αυτόν το άκουσα να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν πιστεύω σε ανθρώπινες κυβερνήσεις πλέον. Εγώ πιστεύω σε έναν ανώτερο εξωγήινο πολιτισμό ότι μπορεί να μας σώσει. Συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο που μίλησε προηγουμένως. Λοιπόν, μόνο αυτός ο πολιτισμός ο εξωγήινος μπορεί να ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα.
2: Άμα αρχίσουμε να πιστεύουμε στους εξωγήινους,
4: γιατί δεν υπάρχουν.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι άμα αρχίσουμε, αν το μέλλον μας εξαρτάται από τους εξωγήινους.
4: Ναι, μόνο από αυτούς.
2: Εντάξει.
4: Μόνο από αυτούς. Γιατί και μέχρι τώρα από ποιον εξαρτάται όλα αυτά που γίνονται, από τα ανθρώπινα μυαλά? Από πού κατευθύνονται τα ανθρώπινα μυαλά? Για πείτε μου, εξωγήινος τι σημαίνει? Ότι είναι από τον Άρη και από την Αφροδίτη?
2: Αυτός που είναι έξω από τη γη.
4: Ε?
2: Αυτός που είναι έξω από τη γη.
4: Όχι, αυτός που δεν είναι φτιαγμένος για να ζει στη γη.
2: Από πού προκύπτει αυτή η ερμηνεία?
4: Ε?
2: Από πού προκύπτει?
4: Δεν είναι φτιαγμένος για να ζει στη γη. Έχει όμως διάνοια ανώτερη από τον ανθρώπο.
2: Γιατί, από πού προκύπτει αυτό, ότι έχει ανώτερη διάνοια?
4: Διότι ήταν πριν άγγελος.
2: Ορίστε.
4: Διότι ήταν πριν άγγελος.
2: Γιατί? Γιατί ήταν άγγελος.
4: Γιατί ήταν άγγελος.
2: Ναι.
4: Γιατί ήταν στον ουρανό.
2: Και τώρα τι είναι?
4: Εκπεσόν άγγελος.
2: Ναι, αλλά οι εκπεσόντες άγγελοι δεν είναι καλό πράγμα.
4: Γι' αυτό και εγώ λέω ότι αυτοί, άμα τους στρίψει καμιά βίδα, μπορεί και να μας σώσουν. Τώρα το λέω κάπως αλληγορικά. Τώρα εγώ πήρα για άλλο θέμα. Άκουσα, παρακολούθησα ένα σεμινάριο και είπε κάποιος καθηγητής, ήταν, δεν κατάλαβα, ρώτησα, λέει, ένα παιδάκι, του έδωσα να μου διαβάσει ένα κείμενο. Τώρα το λέω επειδή είναι και οι μέρες που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, δώσαν, δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, το ρώτησα, λέει, το διάβασες πάρα πολύ καλά το κείμενο, πόσες φορές το διάβασες? 10, λέει, όχι, 20, 30, λέει, όχι, πόσες? Λέει, 50 φορές. 50 φορές να διαβάσεις ένα κείμενο σημαίνει ότι το μαθαίνεις παπαγαλία. Δεν το μαθαίνεις να το έχεις μέσα σου βαθιά. Εγώ τι πιστεύω τώρα? Εγώ πιστεύω πως ένα παιδί πρέπει να διαβάζει παράγραφο παράγραφο ένα κείμενο και στην κάθε παράγραφο να ψάχνει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά.
2: Συγγνώμη, κυρία Μάγδα, ο καθένας έχει τον τρόπο του να διαβάσει. Τώρα, αν κάποιος το διαβάσει...
4: Αλλά ναι, το... συμφωνώ.
2: Δεν
4: αλλά
2: είναι παπαγα... αυτό με περί παπαγαλίας. Δεν μου λέει κάτι.
4: Τώρα 50 ένα κείμενο, τώρα δύο σελίδες.
2: 150.
4: Ε?
2: Εξαρτάται ο καθένας τι διάσπαση προσοχής έχει και πώς. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν, εγώ λέω ναι, τι πιστεύω. Πιστεύω πως αν ένα παιδί διαβάσει παράγραφο παράγραφο και ψάξει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά, αυτό θα τον βοηθήσει πολύ περισσότερο να βρει το νόημα του κειμένου. Και αυτό, πώς να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με το θέμα που ξέρετε πως με ενδιαφέρει και με απασχολεί. Ο Άβελ και ο Κάιν αποφασίσανε τα δύο πρώτα παιδιά της ανθρωπότητας.
2: Να σκοτώσουν ένας τον άλλο.
4: Ορίστε.
2: Να σκοτώσουν ένας τον άλλο αποφασίσανε.
4: Όχι. Αποφασίσανε να κάνουν θυσία στον Θεό. Ο Άβελ ήταν γεωργός και έψαξε, λέει, και διάλεξε τα καλύτερα για να προσφέρει στον Θεό. Ενώ ο Κάιν πήρε ό,τι βρήκε και το πρόσφερε στον Θεό. Και η θυσία του Άβελ έγινε δεκτή από τον Θεό και η θυσία του Κάιν δεν έγινε δεκτή και έτσι σκότωσε τον αδελφό του. Έχουμε δηλαδή την πρώτη δολοφονία με τα δύο πρώτα αδέρφια.
2: Ναι, η πρώτη δολοφονία σε πληθυσμό 4 ατόμων.
4: Ναι, μπράβο.
2: Φοβερό.
4: Γονείς και δύο παιδιά. Λοιπόν, και λέω πώς ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα. Πώς είδε την καρδιά του Άβελ, ότι διάλεξε, έψαξε να βρει τα καλύτερα. Ενώ Ο άλλος πήρε αυτά που βρήκε μπροστά του, πήγε τα θυσίασε. Γιατί το ένιωσε σαν υποχρέωση, όχι σαν μέσα από την καρδιά του επιθυμία. Καταλάβατε ποιο είναι το νόημα. Αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή ο Θεός μας παρακολουθεί τα πάντα και επειδή θα δώσουμε λογαριασμό και για την κάθε λέξη που λέμε, όχι μόνο για αυτά που κάνουμε, αλλά και για αυτά που λέμε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί τότε ο Θεός άρχισε να φωνάζει από τον ουρανό. Κάιν, το αίμα του, το αθώο αίμα του αδερφού σου φωνάζει από τη γη. Φανταστείτε σε τι κατάσταση έφτασε ο Θεός.
2: Γιατί δεν τον σταμάτησε. Γιατί δεν τον σταμάτησε.
4: Όχι, δεν τον σταμάτησε, γιατί έχουμε την ελεύθερη βούληση. Ο Άβελ θα έχει αιώνιο μέλλον, ο Κάιν δεν θα έχει μέλλον. Είναι ήδη τέσσερα άτομα που δεν θα έχουν μέλλον. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν και ο Σατανάς με την σορδές του. Αυτοί δεν έχουν μέλλον πάνω στη γη, στο μετέπειτα εννοώ, έτσι. Στο επόμενο, στο απότερο μέλλον.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τώρα όσο για εμάς τους υπολείπους, ο καθένας κάνει κουμάντα για τον εαυτό του.
2: Μάλιστα.
4: Θέλει να ζήσει, δεν θέλει να ζήσει. Γιατί ακούω πολλά και ούτε για τον εαυτό μου.
2: Και άμα κάποιοι κάνουν κουμάντα για τους άλλους.
4: Για τους άλλους δεν μπορεί να κάνει κουμάντο κανένας. Όταν αφήνεις να σε κάνουν κουμάντο, σημαίνει ότι δεν έχεις καμία προσωπικότητα. Λες, πού το διάβασες, να το διαβάσω. Πού το έμαθες, να ρωτήσω.
2: Μάλιστα.
4: Ρωτώντας πας στην πόλη.
2: Ρωτώντας πας στην πόλη, ωραία.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας κυρία Μάγδα, γεια σας. Κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, καλό μήνα.
5: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
2: Γεια σας κύριε Κώστα.
5: Λοιπόν Μανώλη, από πού να ξεκινήσουμε?
2: Από όπου θέλετε.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
2: Ναι.
5: Διάβασες για την εξαγορά της MRB,
2: και?
5: Από τον Όμιλο Δέτσι.
2: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
5: Και ποιος είναι ο Δέτσης? Είναι ένας που είχε το 1900 η εταιρεία που άνοιξε και τώρα οι δουλειές πάνε πολύ καλά.
2: Καλά, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι.
5: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Παίρνει δουλειές από υπουργεία, από οργανισμούς δημόσιους. Έτσι.
2: Ναι.
5: Πάνε, λέμε. Έτσι. Έχει ξαφνικά συμβουλευτική και consulting. Λοιπόν, στα ΜΜΕ επίσης γίνονται εξαγορές. Ο Πουλόπουλος αγόρασε το 33,4% της Real Group.
2: Το ξέρετε εσείς αυτό?
5: Να θυμίσουμε.
2: Το ξέρετε εσείς αυτό?
5: Βέβαια, υπάρχει.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί.
5: Υπάρχει το Memorandum of Understanding. Είναι σε συμφωνία. Δεν υπογράφηκε ακόμα ολοκληρωτικά.
2: Άρα δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.
5: Πώς υπάρχει Memorandum of Understanding?
2: Άντε πάλι. Ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αφήστε να ξέρουμε εμείς καλύτερα. Συμφωνία, θεωρείται συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
5: Ναι, υπάρχει όμως προσύμφωνο. Υπάρχει προσύμφωνο εξαγοράς του 33,4.
2: Το έχετε δει εσείς?
5: Μα το γράφει εδώ.
2: Ποιο είναι το εδώ?
5: Έχει υπογραφεί προσύμφωνο Memorandum of Understanding για την απόκτηση στρατηγικού ποσοστού μειοψηφίας 33,4%.
2: Ωραία, όταν υπογραφεί θα το μάθετε.
5: Εντάξει, λοιπόν.
2: Mm.
5: Τώρα, δες πως ξεπουλήσανε τη χώρα Μανώλη, για να καταλάβεις τι γίνεται. Και τους εργαζόμενους και τους
2: πολίτες. Περιμένω να ακούσω.
5: Μία χώρα ενδιαφέρεται για τους πολίτες της να έχουν καλό εισόδημα, έτσι. Οι νυχοί μας πουλήσανε τις εταιρείες στην Ελλάδα έναντι πινακίου φακής σε ξένα φαντς, έτσι. Και μιλάω για επιχειρήση παραγωγική τώρα,
2: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτή η επιχείρηση παίρνει εργαζόμενους από όλο τον κόσμο και τους φέρνει εδώ να δουλέψουν στην Ελλάδα.
2: Ποια είναι αυτή η επιχείρηση?
5: Δεν θέλω να πω.
2: Α, μάλιστα.
5: Θα καταλάβεις όμως. Θα καταλάβεις.
2: Α, καταλάβω.
5: Θα καταλάβεις, πιστεύω. Ξέρεις που κινούμε.
2: Καλά, ξέρω που κινείστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, για πάμε.
5: Θα καταλάβεις. Ποια μεγάλη εταιρεία πουλήθηκε εδώ?
2: Ναι, ωραία.
5: Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν?
2: Τι γίνεται?
5: Βλέπω καμιά δεκαριά άτομα, άραχτοι ξένοι. Άραχτοι στο Beach Bar. Είμαι δυτικοευρωπαίοι. Πώς πιάνω συζήτηση, τι κάνετε ρε παιδιά, πώς βρεθήκατε εδώ, διακοπές, πώς βρήκατε το Beach Bar, γιατί είναι και δύσκολο να το βρει κάποιος. Λέω, δεν το ξέρουμε εμείς που είμαστε, το δινιάσουμε, πού το ξέρουν αυτοί. Σου μιλάω για την αρχή της Χαλκιδικής.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, ήρθαμε για δουλειά. Είμαστε, λέει, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και λέω, τι ειδικότητα έχετε, ξέρω κι εγώ, για να σας πάρουν εδώ, ας πούμε, να σας φέρουν από τη χώρα σας εδώ. Εμείς, λέει, παίρνουμε ορομίσθιο της χώρας μας.
2: Μάλιστα.
5: Πόσο λες, Μανώλη, πες ένα νούμερο,
2: ορομίσθιο.
5: Δυτικής Ευρώπης.
2: Δεν ξέρω.
5: Α, να σου εξηγήσω. Απόφοιτη τεχνικών λυκείων.
2: Ναι.
5: Τεχνικών λυκείων, επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
5: Και όχι με ειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο μιας εταιρείας, όχι. Απλά τεχνικό λύκειο τελειώσουν και κάνανε κάτι μικροδουλειές. Να, είχαν ένα γραφείο και κάνανε μικροδουλειές στη χώρα τους, ας πούμε. Και τους προσέλαβε η εταιρεία να τους φέρει εδώ.
2: Ναι.
5: Να σου πω το νούμερο.
2: Πείτε το. Μην κρατάτε σε αγωνία.
5: 60 ευρώ την ώρα καθαρά.
2: Καλά είναι.
5: Πόσες ώρες την ημέρα χρεώνεται η εταιρεία? 11 ώρες. Γιατί και η μεταφορά τους και η ώρα φαγητού πληρώνεται 60 ευρώ την ώρα καθαρά.
2: Μάλιστα.
5: Επαναλαμβάνω.
2: Ωραία.
5: Για να δείτε πώς κατάντησαν τον Έλληνα. Τον Έλληνα τον έχουν με 800 ευρώ το μήνα και αυτοί παίρνουν 660 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στην ελληνική χώρα. Και δεν σου λέω για κάποιον που έχει μια ειδίκευση, είναι επιστήμονα στο αντικείμενο, έστω και να μην έχει σπουδάσει. Είναι ειδικό στο παιδί μου σε κάποιο συστήματα. Όχι, σου λέω απλή. Επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ναι.
5: Οι οποίοι είχαν το γραφείο τους εκεί στη χώρα τους, είδαν αυτή την αγγελία από εταιρεία που ψάχνει προσωπικό για εταιρείες, πήγανε, υπογράψανε και βρίσκονται εδώ και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.
2: Μάλιστα.
5: Αυτό έγινε σε αυτή τη χώρα. Τον Έλληνα τον έχουν 800 ευρώ το μήνα και φέρνουν απ' έξω απόφοιτους τεχνικού λυκείου και τους δίνουν 60 ευρώ την ώρα.
2: Ναι.
5: Αυτή είναι η κατάντια της χώρας. Και εδώ συνεχίζουν οι συνάδελφοί σου να μιλάνε για λαγοκέφαλο και να βομβαρδίζουν...
2: Προσοχή στο λαγοκέφαλο, γιατί...
5: Ναι, μπράβο. Κατάλαβες που κατάλαβες. Εγώ πιστεύω, Μανώλη, ότι είναι τεστ. Σου λέει να δούμε πόσο πια δεν θα... Δεν καταλαβαίνουν, το έχουν τερματίσει στη βλακεία.
2: Λέτε.
5: Μόνο βλακείες ακούς, μόνο βλακείες. Μόνο βλακείες. Το παιδάκι, βγάλανε αυτό το αγαθό το παιδάκι, τέλος πάντων, ότι τα είχα ψαρεύει με καλά, μιλάει και ποιος. Και τα πιστεύει αυτά οι Έλληνες.
2: Καλά μπορεί, γιατί δεν αποκλείεται.
5: Τι να βγάλει, μάλλον, ρε Μανώλη.
2: Αφού βγήκε πρώτος στην ηλικία του, ξέρω.
5: Ναι, τα πιστεύεις αυτά.
2: Ναι, γιατί όχι.
5: Έμανολη, είναι πλήση εγκεφάλου.
2: Σιγά τι πλήση εγκεφάλου, ότι βγήκε ένα παιδί και ψάρεψε λαγοκέφαλους και τι έγινε. Σιγά τι πλήση να μου κάνει.
5: Έβγαλε 150 κιλά λαγοκέφαλους.
2: Ναι, ψάρευε πολύ, ξέρω εγώ.
5: Ναι, και θα τον δώσουν και τον μπόνου σου, ότι ψάρεψε.
2: Και τι έγινε τώρα, σιγά, αυτή είναι μια είδηση, ήρθε, πέρασε. Σιγά το πράγμα.
5: Δεν ήρθε, πέρασε, Μανώλη. Δυο εβδομάδες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι οι δημοσιολογούντες συνάδελφοί σου πυπηλίζουν αυτό με τους λαγκοκέφαλους. Τον Έλληνα τον έχουν αποβλακώσει πλήρως. Δεν μιλάνε όμως τίποτα για το ΒΟΑΚ. 150 εκατομμύρια πρόστιμο το δημόσιο.
2: Μάλιστα.
5: Η υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη. 90 εκατομμύρια πρόστιμο χωρίς να κάνουν. Ποιες εταιρείες παίρνουν αυτά τα λεφτά? Οι κατασκευαστικές ποιες είναι? Μήπως είναι για εκτέρνα στο ΒΟΑΚ?
2: Μήπως... είναι, ναι.
5: Τα καρτέλ, το έχω επαναλάβει, είναι πρώτα το κατασκευαστικό. Εκεί ξεκίνησαν τα καρτέλ. Τα δημόσια έργα, εκεί γίνεται το πάρτι. Τα δισεκατομμύρια, όχι τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια. Και φυσικά αυτό που είδαμε σήμερα με τη Συμφωνία Κυρίων. Συμφωνία Κυρίων.
2: Ωραίες είναι οι Συμφωνίες Κυρίων.
5: Γύρε πίσω το πλαφόν που ζητούσανε. Το καρτέλ των τροφίμων και τις βιομηχανίες τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, γιατί δεν ήθελαν το πλαφόν, και έκανε Συμφωνία Κυρίων, λέει. Αυτός κυβερνάει τη χώρα και να τον λουστούνε. Και όσο για τον Βελόπουλο, ας δούνε τι συμφώνησε για την ΑΔΑΕ και το ΕΣΟΥΡΟΥ, όχι ΑΔΕ, ΑΔΑΕ,
2: ναι,
5: και το ΕΣΟΥΡΟΥ, και ας δούνε και πόσα μνημεία ελέγχει. Και είπαμε, στο έχω πει, μου φαίνεται δημοσίως, η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάσαι που το είπα?
2: Καλά, ναι, το είπατε. Εγώ δεν πολύ πιστεύω, αλλά εμάς πιστεύω, ναι.
5: Άνα, μπρος. Καλό σου βράδυ.
2: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας.
5: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιαννιτσάλα, ρε Νίκο. Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, πώς μας μπήκε να μας βγει.
2: Ωραία. Μας μπήκε καλά.
6: Μας μπαίνει όπως, μας μπήκε μάλλον όπως μας μπαίνει πάντα. Έχουμε, λέει, προβλήματα, έλεγε, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει. Η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ο πληθωρισμός, μα παντού έχουν αυτά. Ναι, έχουμε κι άλλο θέμα. Έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
2: Έχουμε, ναι.
6: Εγώ έχω να δώσω μια απάντηση. Μα παντού υπάρχουν Μητσοτάκηδες πρωθυπουργοί. Τα ακούς, Μιχαλάκη? Αφού έχουν και οι άλλες χώρες τέτοιο πράγμα για πρωθυπουργό, ας το έχουμε κι εμείς. Τώρα, ναι, όσο για το Βελόπουλο που θα γίνει εξωματική αντιπολίτευση στην πρώτη φάση, στην πρώτη Κυριακή, αν υπάρξει η δεύτερη, θα γίνει και κυβέρνηση.
2: Ναι.
6: Εντάξει. Το πολύ πολύ να μας μοιράσει και τίποτα κυραλυφές, τσάμπα. Δεν νομίζω να γίνει τίποτα άλλο. Τίποτα,
2: ναι,
6: τελοπών, τίποτα τέτοια πράγματα. Μπορεί να σέρθουμε και στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πραγματικά, ρε παιδιά, η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Όταν μπαίνεις μέσα σε σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι μπαίνεις σε εκκλησία. Βλέπεις όλο τον κόσμο να σταυροκοπιέται.
2: Ναι.
6: Βλέπουν τις τιμές οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Κάνουν το σταυρό τους. Τώρα, τι μας λένε οι άλλοι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Μας λένε μίζερους, μας λένε ξέρω εγώ τι. Ό,τι πείτε, αν έτσι νομίζετε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το πράγμα έχει φτάσει, δηλαδή, στο απροχώρητο. απάντηση. Μα παντού υπάρχουν Μητσοτάκηδες πρωθυπουργοί. Το ακούς, Μιχαλάκη? Αφού έχουν και οι άλλες χώρες τέτοιο πράγμα για πρωθυπουργό, ας το έχουμε κι εμείς. Τώρα όσο για το Βελόπουλο που θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση στην πρώτη φάση, στην πρώτη Κυριακή, αν υπάρξει η δεύτερη, θα γίνει και κυβέρνηση. Εντάξει. Το πολύ πολύ να μας μοιράσει και τίποτα κυραλυφές τσάμπα. Δεν νομίζω να γίνει τίποτα άλλο. Τίποτα τελοπών, τίποτα τέτοια πράγματα. Μπορεί να σέρθουμε και στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πραγματικά, ρε παιδιά, η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Όταν μπαίνεις μέσα σε σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι μπαίνεις σε εκκλησία. Βλέπεις όλο τον κόσμο να σταυροκοπιέται.
2: Ναι.
6: Βλέπουν τις τιμές οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Κάνουν το σταυρό τους. Τώρα, τι μας λένε οι άλλοι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Μας λένε εμείς.

0: πολύ πολύ να μας μοιράσει και τίποτα κυραλυφές τσάμπα. Δεν νομίζω να γίνει τίποτα άλλο. Τίποτα τελοπών, τίποτα τέτοια πράγματα. Μπορεί να σέρθουμε και στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, η... πραγματικά, ρε παιδιά, η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Όταν μπαίνεις μέσα σε σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι μπαίνεις σε εκκλησία. Βλέπεις όλο τον κόσμο να σταυροκοπιέται.
1: Ναι.
0: Βλέπουν τις τιμές οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Κάνουν το σταυρό τους. Τώρα, τι μας λένε οι άλλοι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Μας λένε μίζερους, μας λένε ξέρω εγώ τι. Ό,τι πείτε, αν έτσι νομίζετε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το πράγμα έχει φτάσει δηλαδή στο απροχώρητο. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Μανώλη. Κάτι λέγατε για τηλεφωνητές και για αφύλακες νωρίτερα. Η με
1: Λίμνο.
0: Τη... ναι. Δεν το έπιασα γιατί μπήκα εκείνη την ώρα.
1: Ο φύλακας του κέντρου υγείας στη Λίμνο είναι και είναι ο παίζει το ρόλο τηλεφωνητή. Γιατί ένας 87χρονος μπήκε στο κέντρο υγείας και πλάκωσε στο ξύλο δύο γιατρίνες.
0: Ωραία, μπράβο του.
1: Και μια, ναι, και μια νοσηλεύτρια. Ή μάλιστα μια γιατρός χρειάστηκε να νοσηλευτεί κιόλας για μια μέρα. Τον πήρανε στο τμήμα και... έγιναν τα δέοντα και μετά...
0: Καλά, το τηλεφωνικό μέρος από πού προκύπτει.
1: Ότι ο φύλακας του κέντρου υγείας εκτελεί
0: χρέη... στις κλήσεις του.
1: Όχι, εκτελεί χρέη τηλεφωνητή και τις ώρες που υπάρχει τηλεφωνητής δεν υπάρχει φύλακας.
0: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Προφανώς.
0: Επειδή ξέρεις ότι υπήρξα τηλεφωνητής.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Βέβαια σε νοσοκομείο. Καμία σχέση. Άλλο τηλεφωνητής, άλλο φυρωρός, άλλο ο... ξέρω εγώ το προσωπικό ασφαλείας του, ξέρω εγώ, του νοσοκομείου.
1: Βέβαια εγώ αντέκρινα και ότι το... και ότι και οι φύλακες, τα security δηλαδή. Εντάξει, ο ρόλος...
0: Κακώς τους... κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ο ρόλος είναι
0: για μένα είναι δηλαδή πολύ περιορισμένος. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος. Βασικά εντάξει, τώρα οι τηλεφωνητές, τέλος πάντων το έχω πει κάπου αλλού σε μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων,
1: ναι,
0: ότι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και η δική μας ειδικότητα θα εξαφανιστεί στο 99%.
1: Λες.
0: Βέβαια. Θα μπει η τεχνική νοημοσύνη, θα απαντάει στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο, θα σε συνδέει στο δευτερόλεπτο, δεν θα σηκώνεται για κατούρημα, δεν θα σε ποντράρει, δεν θα σου λέει ό,τι να είναι. Βέβαια αρκεί να τις τα λες σωστά και καθαρά, γιατί έχει και αυτή την ηλικιότητα η τεχνική νοημοσύνη, ότι άμα έχει θόρυβο έξω, αν είσαι έξω και εσύ δεν μιλάς καθαρά, σου λέει παρακαλώ δεν σας κατάλαβα και ξανά παρακαλώ δεν σας κατάλαβα και σου σπάει τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Εκεί λες έχει συχτήρα από εκεί πέρα και κλείνεις το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Η τεχνική νοημοσύνη θα καταργήσει τη δικιά μας την ειδικότητα.
1: Mm.
0: Αυτό είναι 100% σίγουρο. Άλλωστε, ειδικά από το χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία, το έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σου ότι τη δεκαετία του 80 δουλεύαν γύρω στις 1000 άτομα στην Αθήνα τηλεφωνητές σε διάφορες υπηρεσίες, ναι, υπουργεία, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στα νοσοκομεία κτλ. Τώρα άντε να δουλεύουν καμιά εκατοσταριά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μας

0: έχουν, πώς λένε, έχουν καταλάβει το χώρο τα άτομα που βλέπουν, οι βλέποντες και οι βλέπουσες. Αυτά είναι οι παθογένειες. Λοιπόν, εσύ μέχρι πότε είσαι, Εμμανουέλ?
1: Μέχρι τις 10 πρώτα θες, Αυγούστου.
0: Αυγούστου. Α, έχουμε καιρό.
1: Έχω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω πολλά. Απλά ήθελα να δώσω μία συμβουλή στο φίλο εκεί από κάτω. Τενιά, μεγάλωσες. Μυαλό δεν έβαλες, ξεκόλα. Άντε. Λοιπόν, άντε καλημέρα να έχουμε.
1: Γεια σου Νίκο, καλό μήνα. Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, 36 λεπτά μετά τη μία. Δεν έχω διαβάσει μηνύματα καθόλου, λέμε μετά. Έλατε κύριε Μιχάλη.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι στις εκλογές, γιατί δείχνει και κάτι παραπάνω στο πρώτο κόμμα.
1: Συγγνώμη, τι λέτε?
2: Τις εκλογές, λέω.
1: Ακούγεστε πολύ από το βάθος.
2: Από το βάθος, γιατί ακούω, δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Για μιλήστε να δω.
2: Ακούτε τώρα?
1: Ναι.
2: Ήθελα να έφερα στις εκλογές, στο πρώτο κόμμα, παίρνει και 50 βουλευτάς, όντως.
1: Σε περίπτωση αυτοδυναμίας.
2: Ναι. Αυτό γιατί? Βγαίνουν, παίρνουν τα ποσοστά τους και να πάρουν τις βουλευτές πρέπει να πάρουν.
1: Ναι. Γιατί αυτό είναι το εκλογικό σύστημα?
2: Α, γιατί έτσι είναι το σύστημα.
1: Ναι.
2: Μάλλον, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μετά, γιατί θα πρέπει να δώσουμε αυτονομία σε ένα κόμμα και να μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν χωρίς να ελέγχονται? Η αντιπολίτευση που υπάρχει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν έχεις εσύ την πλειοψηφία, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και απλώς θα τα λες, αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ό,τι και να πει η αντιπολίτευση, λες απαράδεκτο. Δεν εγκρίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ναι. Και κάνεις έτσι κι αλλιώς ό,τι γουστάρεις. Και απλώς εδώ πετάς το χαπάκι στον κόσμο και λες άλλες πολλές δεν υπάρχει. Όταν θες να κάνεις κάτι και ο άλλος σου προτείνει κάτι το οποίο είναι σωστό, να λες μάθε κύριε αυτό είναι σωστό, να το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Και όχι πάντα να λέμε όχι. Δηλαδή έχουν γίνει τέρατα και σημεία σε αυτή εδώ πέρα τη χώρα, αλλά όλοι με λιγάλα. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Μετά, μπορεί ο πρόεδρος ή αυτός που κυβερνάει αυτή τη χώρα να πουλάει την ίδια τη χώρα?
1: Τι εννοείται?
2: Τι εννοώ? Δηλαδή δίνουμε ένα οικόπεδο στην Καλαμάτα σε μια εταιρεία για να κάνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να δούμε περιβαλλοντολογικά τι γίνεται, άμα το αντέχει το μέρος, τον κόσμο, χίλιες κλίνες λέει, που είναι το πάρκινγκ, που είναι το νερό, που είναι η αποκέντρωση, που είναι αυτά. Μόνο και μόνο γιατί λέμε ότι θέλουμε λεφτά. Πώς γίνεται, δηλαδή τα λεφτά τι είναι? Το πρώτο μας μέλημα είναι να φέρουμε λεφτά. Μπορεί να υπολογίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στην Αθήνα κόβουν δέντρα σε κεντρικούς δρόμους και δεξιά και αριστερά. Δεν έχω ακούσει καν να μιλάει. Απλώς αναφορές από τους κατοίκους κτλ. Έξω, τώρα τελευταίο, στη Γαλλία, σε ορισμένα άλλα κράτη, σε κεντρικές οδούς, ήδη σκάβουν και βγάζουν την άσφαλτο και ξαναθυμήθηκαν ότι πρέπει να βάλουν χώμα και δέντρα για να έχουν και ίσιο και για να έρθει βροχή και για να αρχίσει να μην έχουν αυτή τη θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Έστω και αργά, πάλι καλά που το θυμηθήκαν. Εμείς εδώ πέρα γεμίζουμε τα πάντα με βετό. Σε μια χώρα που έχουμε ηλιοφάνεια 10 μήνες το χρόνο και τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς σκεφτόμαστε. Και εκτός αυτών ψηφίζουμε κάποιον για το πρόγραμμα το οποίο μας έχει πει. Έτσι.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
2: Έχει κάνει ποτέ κανείς κάτι από αυτό το οποίο έχει ζητήσει τον ψήφο μας? Ή να πει κύριε...
1: Εντάξει,
2: ωραία.
1: Κάποια πράγματα από τα... Κάποια
2: πέρασε μια... Ναι, εντάξει, τυπικά κάτι αυτά.
1: Ναι.
2: Έτσι, εδώ πέρα στη Ραφίνα, δύο πλοία είναι αρόδου. Και ρωτάω κάποιος. Δεν το ξέρω το πρόβλημα ότι αυτό θα γινόταν. Όταν έδωσα 7 καράβια εδώ πέρα. Λέω εγώ αφελής. Δίνεις άδειες για να γίνουν κάποιες γραμμές. Με τι υποδομές. Τώρα τα βλέπω εδώ πέρα απέναντί μου είναι και καθόντα ρόλ.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέρα δεν έχουν σπίτια. Λοιπόν, όταν κάνεις κάτι, ξέρεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ποια θα είναι τα υπέρ και τα κατά. Καλό είναι να έχεις μόνο στόχο το ψηλικό όξι, το χρήμα, αλλά κάνει και τις υποδομές. Γίνεται ό,τι γίνεται στο ελληνικό. Με τι υποδομή. Όλα το νερό που θέλει το ελληνικό, το πάρκι, το ένα το άλλο, θα δείτε τι θα γίνει όταν γίνει.
1: Θα δούμε στην πορεία αυτά προφανώς.
2: Έτσι, το τι κίνηση θα έχει βουλιαγμένης, το τι κίνηση θα έχει Ποσειδώνος κτλ. Αλλά τότε θα είναι αργά πλέον, δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα. Το ελληνικό το έχει ζητήσει η Θεία για να το κάνει Φόρμουλα 1.
1: Το θυμάμαι.
2: Ξέρετε γιατί. Γιατί το ελληνικό που έχει σχεδόν 0 υψόμετρο ήταν το ιδανικό μέρος για να έρχονται οι εταιρείες και να δοκιμάζουν τους κινητήρες και τα Φόρμουλα 1. Άρα θα είχαν, χωρίς ότι τους έδιναν τρελά λεφτά.
1: Καλά, δεν είναι τυχαίο το ότι εκεί ήταν το αεροδρόμιο.
2: Έτσι. Ωραία. Γιατί κατεργήσαμε τα αεροδρόμια από εκεί πέρα. Οι άλλες χώρες κάνουν καινούργια αεροδρόμια, αλλά κρατάνε και το παλιό. Για πολλούς λόγους. Εδώ η Ελλάδα, το αεροδρομικό δίκτυο που έχει η Ελλάδα, το έχουμε. Γεια σας. Και λέει, γιατί ρε παιδιά, γιατί να με λειτουργήσουν έστω και τα τρενάκια με ντίζελ, με ντιζελοκινητήρες.
1: Ναι.
2: Έχουμε τόσα ατυχήματα, κάνουμε 10 ώρες για να πάμε από εδώ μέχρι την Κόρυφο, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε για μπάνιο στο Κιάτο ή στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ κάπου αλλού. Γιατί πρέπει δηλαδή συνέχεια να πληρώνω αυτοκινητόδρομους. Υπάρχουν συμβάσεις, και δεν ξέρω αν τις έχετε δει εσείς ποτέ σαν δημοσιογράφος. Τις έχετε δει.
1: Μην για πείτε μου, δεν ξέρω που αναφέρεστε.
2: Όχι, αν έχετε δει τις συμβάσεις των αυτοκινητόδρομων.
1: Έχω δει κάποιες, ναι.
2: Ωραία. Είπε πέρσι, όταν έδωσε την Αττική Οδό, ότι δίνει για 25 χρόνια με 2,5 ευρώ. Δεν έκλεισε χρόνο και έγινε 2,5 συν 50 λεπτά. Μίλησε κανείς.
1: Ναι.
2: Όχι. Έτσι. Ξεκινήσαμε. Γίνεται αυξήσεις κάθε πρώτη του χρόνου στους αυτοκινητόδρομους. Εσείς πόσα χρόνια έχετε να πάρει αύξηση.
1: Όχαλα.
2: Όχαλα. Λοιπόν, τι συζητάμε από εκεί πέρα. Και δεν μιλάει κανείς, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Το κράτος λέει σου έχω δώσει αύξηση. Τι μου σου δώσει αύξηση. Η αγοραστική αξία μου ποια είναι, τίποτα δεν μου σου δώσει. Μου έχεις πάρει κι άλλα τόσο. Είναι καλό όταν είσαι καλός χρήστης της ελληνικής γλώσσας ότι λέξεις χρησιμοποιείς μπροστά για να καλύψεις αυτά που θέλεις. Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά τα οποία δεν συγκριώνται. Γιατί κανείς δεν έχει τη δύναμη ή το θάσος να καθίσει να κάνει ειλικρινείς συζητήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Το ξέρετε ότι στην Πανόρμη υπάρχει ένα κτίριο απέναντι από το πλατεία στην Πανόρμη, το οποίο είναι καινούριο, είναι και 5 ώρες παραπάνω από ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Οι κάτοικοι που θα έρθουν, τα αυτοκίνητά τους που θα τα βάλουν. Το αποχετευτικό τους που πάει. Πώς τη δώσανε άδεια αυτή.
1: Ναι, η επιβάρυνση σε κάποιες περιπτώσεις είναι.
2: Ωραία, δεν το ξέρεις ότι θα υπάρχει επιβάρυνση.
1: Εγώ δεν μπορώ να το ξέρεις τι, προφανώς και το ξέρουμε.
2: Μα ο δήμαρχος της Βούλας εκεί πέρα δεν πήγε στο. Πού πήγε, στο δικαστήριο και το κέρδισε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχουν βάλει μυαλό δηλαδή. Αντί να βάλουμε πράσινο στην Αθήνα, με αυτή τη ζέστη που έχουμε, δεν μας αρέσει το πράσινο.
1: Μάλιστα.
2: Από ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα κύριε Μιχάλη, να είστε καλά.
2: Παιδιά.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, τέλος οι γραμμούλες. Γεια σας κύριε Θωμά. Ο καθένας υποστηρίζει. Άλλος το Μητσοτάκη, άλλος το Βελόπουλο, άλλος το Τζίπρα. Ξέρω εγώ. Ο κύριος Λευτέρης λέει: εγώ πήρα Λυφή για τη μέση και σίγουρα με βοήθησε. Γενικώς η κύριε Λυφή λένε ότι έχει καλά αποτελέσματα. Για πολλά πράγματα. Είναι για διάφορες. Υπάρχουν διαφορετικά είδη αλήφων. Τώρα για τις επιστολές δεν έχω να σας πω κάτι. Γεια σας κύριε Πάνο. Προσωπική εκτίμηση πολιτική λέει και βάλτε ο Σακούλη είναι Μητσοτάκης με Βελόπουλο μαζί δίνοντας το Βελόπουλο 3 υπουργεία. Το κρατάω κι αυτό. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν λέω Γιάννη αυτό που λες. Εμένα προσωπικά μου είναι παγερά αδιάφορο. Ειλικρινά το λέω. Αυτό που γράφεις. Τώρα συνωμοσιολόγοι και τα λοιπά και τα λοιπά, ο καθένας ό,τι πιστεύει, δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι να ψηφίσω αυτό που λες Γιάννη. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Καλοτάξιτος ο Ιούλιος, όμορφο το βράδυ σας και αύριο με υγεία να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα, τον υποδεχτήκαμε ήδη. Κυρία Σόφη, ναι, μακριά από λαγοκέφαλους. Μακριά από ανεγκέφαλους, καλύτερα που γράφετε από κάτω. Λαγοκέφαλοι. Δύσκολα θα με απειλήσουνε. Οι υπόλοιποι. Καλησπέρα λέει Μανώλη. Εγώ πιο εύκολο κατά πολύ μου φαίνεται τα 150 κιλά λαγοκέφαλη παρά τα 60 ευρώ καθαρά την ώρα για ανειδίκευτο εκτός και να τα πληρώνει η Ευρώπη και όχι η εταιρεία. Πιθανό είναι για αυτό. 70 και δολάρια καθαρά για τόσο είναι τα 60 ευρώ. Δεν παίρνει στην Αμερική journeyman μηχανουργός που έχει φάει τη ζωή του ολόκληρη στις φρέζες και τους τόρνους και χωρίς πληρωμένα πηγενέλα. Να μας πει πού ακριβώς γίνεται αυτό στην Ελλάδα, αν έρθω κι εγώ, γιατί έχω κάτι παραπάνω από τεχνικό λύκειο. Γεια σου, Ιωσήφ. Ο κύριος Σάκης νομίζω ότι εστιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό μήνα, Μανώλη, και στους φίλους ακροάτες από το Αμβούργο, κύριος Σάκης. Καλές λέει συζητήσεις και απόψεις μας, αλλά η πραγματική κρίση έρχεται την ημέρα των εκλογών. Εκεί φαίνεται ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη του ως πολίτης και ποιος όχι. Είναι εύκολο να κατηγορείς πάντες και να δείχνεις με το δάχτυλο. Όταν όμως σου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσεις τη γνώμη σου με την ψήφο σου και επιλέγεις να μην πας, τότε έχεις αφήσει άλλους να αποφασίσουν για εσένα. Η αποχή δεν αλλάζει τίποτα, απλώς διευκολύνει όσους ήδη βρίσκονται στην εξουσία. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του. Καλή συνέχεια. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Ασχέτως του τι θα πάει να ψηφίσει ο καθένας, έτσι. Λοιπόν, ασχέτως του τι θα ψηφίσει ο καθένας, ξαναλέω. Διέρη λέει, τι είναι αυτό κύριε Μανώλη, διέρη λέει και βασίλευε. Δηλαδή όχι ειρήνη και ενότητα, τα γηπαιδικά διχάζουν, τα πολιτικά διέρουν, τα θρησκευτικά διχάζουν, τα οικονομικά διχάζουν, ακρίβειες και κρίση και φόροι και λογαριασμοί κατά του λαού, των μικρομεσαίων και των φτωχών. Να είστε καλά. Ειρήνη στον πλανήτη. Ειρήνη και αγάπη και ρέγγε. Και φίλοι και... Ειρήνη λέει αδέρφια και αδερφές. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά κύριε Μαγκο. Ο κύριος Μανώλης στέλνει πολλές φορές λίστες με τραγούδια που φαντάζομαι του αρέσουν ή θα θέλει να ακούσει. Τρία μηδέν είναι η Γαλλία με τη Σουηδία. Και είμαστε στις καθυστερήσεις. Έχει 4 λεπτά, πάει, τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να κάνω επίλογο και να κλείσουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Τελείωσε και το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία 3-0. Προκρίθηκε η Γαλλία. Εύκολα. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Στάκης Μαυράκης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη 9 με 11 μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρνάλης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Καλό υπόλοιπο από καλοκαιριού. Να σας πω ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις εγγραφές από τρίτη γυμνασίου σε πρώτη λυκείου χτες, 30 του μήνα, και θα παραμείνει ανοιχτή για καμιά εβδομάδα, οπότε λίγο το νου σας. Τα πρακτικά αυτά τώρα με 72 δόσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τα δούμε λίγο αύριο, σήμερα πρώτοθος. Καλό υπόλοιπο, καλό ξημέρωμα, όλα καλά και το ραντεβού μας για απόψε μετά τον Νίκο Παγιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σωρευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων. Ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα. Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κυρίων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο. Έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη η Νίκο είναι το λιγότερο κακό, το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε δελτία ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το δελτίο ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο, το Βογιατζή. Μη το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης, γνωστό βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα, ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία, μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη, το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Στην εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Προτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Προτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Προτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γραφεί η Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκη, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU.
Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector Κεθαλής. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμας» και «Φρίκη, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη». Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector Κεθαλής. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμένα.

τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Ακόμη από την Απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεθαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά. Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα

ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά. Παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Ofcol. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία Ofcol. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν οι νέοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενσης έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις Μάλιστα. εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτη κυρία Λνιούς για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πινδού, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες ή 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta. Η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα. Τι
3: παιχνίδι.
0: 2:30.
3: Τι 2:30. Οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά. Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς...
3: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ όμως άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσει. Αποχαιρετούν την οργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακά της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το 6ο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρί. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία, 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, στις τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιντ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες 2 φορές στους Ερυθρόλευκους, έχει άλλες 2 στους Ερυθρόλευκους. Και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν, ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ ψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην από την Δανία στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.